0: Η ώρα είναι 3.
1: Ραδιοπέλα. Ραδιοπέλα στους 103,3 FM στέρεο.

κάτι θέλεις να σου πω. Μη με πιέζεις, δεν μπορώ. Ξέρεις τα πάντα,

τόσο φευγάτο. Πρόστιχο κορμί έπιασε σπάτο. Μάτια φυλαχτά που σας κρεμάω.

Θέλεις να ξεπλέξεις. Είναι όλα φρικτά. Βασανίστηκα. Αγανάκτησα. Πώς είναι να αργοπεθαίνεις.

0: Η ώρα είναι 6. Ραδιοπέλα.
1: Ραδιοπέλα στους 103,3 FM στέρεο.
2: Η ώρα είναι 6.

0: 101,3.
1: Καλή σας ημέρα κυρίες και κύριοι, Δελτίο Ειδήσεων στις 6 με τη Μαρία Γιώργαρη. Νέο κύμα αεροπορικών βομβαρδισμών εναντίον του Ιράν εξαπέλυσαν οι ΗΠΑ για 7η διαδοχική νύχτα, με τα ιρανικά μέσα ενημέρωση να κάνουν λόγο για 3 νεκρούς και 8 τραυματίες στο νότιο Ιράν, στην επαρχία Ορμοσγκάν. Εκρήξεις ακούστηκαν νωρίτερα σε περιοχές στο κεντρικό και νότιο Ιράν, στην πόλη Σιρίκ, κοντά στα στενά του Ορμούς, καθώς και στο νησί Κέσμ. Το Αμερικανικό Διοικητήριο στη Μέση Ανατολή αναφέρει ότι οι επιχειρήσεις αποσκοπούν στην περαιτέρω αποδυνάμωση των ιρανικών στρατιωτικών δυνατοτήτων. Το Ιράν ως απάντηση στα αμερικανικά πλήγματα εξαπέλυσε επίθεση κατά αμερικανικών στόχων στο Μπαχρέιν, όπου σύμφωνα με τους φρουρούς της Επανάστασης νωρίτερα χτυπήθηκε αποθήκη των ΗΠΑ και το κέντρο πληροφοριών από βαλιστικούς πυράβλους και ντρόουν. Επίσης, οι ιρανικές ενόπλες δυνάμεις ανέφεραν ότι στόχευσαν την αμερικανική στρατιωτική βάση Αλουντήρη και τη βάση Αλή Ασσαλέμ στο Κουβέιτ και την αμερικανική αεροπορική βάση Αλαζράκ στην Ανατολική Ορδανία. Επιπλέον, οι φρουροί της Επανάστασης ανέφεραν ότι 2 πετρελαιοφόρα εξεράγησαν και πήραν φωτιά όταν εισήλθαν σε ναρκοθετημένη διαδρομή νότια των στενών του Ορμούς, βάση παραπλανητικών οδηγιών αμερικανικών υπηρεσιών, όπως ανέφεραν. Δεν διευκρίνησαν τις σημαίες υπό τις οποίες έπλεαν ή άλλα στοιχεία για τα πλοία, ούτε εάν υπήρξαν θύματα. Πάντως, η κεντρική διοίκηση των ΗΠΑ διέψευσε τον ισχυρισμό της Τεχεράνης ότι 2 πετρελαιοφόρα εξεράγησαν στα στενά του Ορμούς, αφού φέρεται να προσέκρουσαν σε νάρκες. Παράλληλα, οι φρουροί της Επανάστασης του Ιράν ανακοίνωσαν ότι ακινητοποίησαν 4 δεξαμενόπλια, τα οποία σύμφωνα με τους ίδιους επιχειρούσαν να διέλθουν από τα στενά του Ορμούς με την υποστήριξη των ΗΠΑ. Το πρώτο μεγάλο κύμα φυγής των αδειούχων του Ιουλίου από την Αθήνα και τα μεγάλα αστικά κέντρα βρίσκεται σε πλήρη εξέλιξη, με χιλιάδες πολίτες να εγκαταλείπουν την πρωτεύουσα με προορισμό τα νησιά και τους δημοφιλείς παραθεριστικούς προορισμούς. Αυξημένη ήταν χθες η κίνηση τόσο στα λιμάνια της Αττικής όσο και στις εθνικές οδούς. Τουλάχιστον 19.000 επιβάτες ταξίδεψαν χθες προς την Κρήτη και τις Κυκλάδες από το λιμάνι του Πειραιά, ενώ οι τελευταίοι περίπου 4.000 ταξιδιώτες επιβιβάστηκαν στα βραδινά δρομολόγια με προορισμό την Κρήτη, τη Χίο και τη Μυτιλίνη. Χθες από το λιμάνι του Πειραιά έγιναν συνολικά 57 αναχωρήσεις πλοίων. Συνολικά εκτιμάται ότι περίπου 90.000 ταξιδιώτες θα μετακινηθούν ακτοπλοϊκώς μέσα στο τριήμερο. Σε κελί υψίστης ασφαλείας των δικαστικών φυλακών Ναυπλίου μεταφέρθηκε χθες υπό αυστηρά μέτρα ασφαλείας ο 42χρονος που κατηγορείται ως καθοδηγητής και συντονιστής του φωνικού εμπρησμού της Μαρφίν. Για τον δεύτερο κατηγορούμενο, ο οποίος επίσης έχει προφυλακιστεί, η μεταγωγή στις φυλακές Μαλανδρίνου αναμένεται να πραγματοποιηθεί πιθανότητα εντός της επόμενης εβδομάδας με αντίστοιχα αυστηρά μέτρα ασφαλείας. Σε 13 σύλληψεις προχώρησαν οι αρχές το τελευταίο διήμερο σε περιστατικά εμπρησμών από αμέλειες σε διάφορες περιοχές της χώρας. Πολύ ψηλός κίνδυνος πυρκαγιάς προβλέπεται σήμερα για την περιφέρεια Κρήτης. Την πεποίθησή της ότι η κατάσταση στον ΣΥΡΙΖΑ είναι αναστρέψιμη εκφράζει η Ρένα Δούρου στη δήλωσή της ως υποψήφια πρόεδρος της κοινοβουλευτικής ομάδας του κόμματος. Χθες το μεσημέρι, ο Παυλός Πολάκης απέσυρε την υποψηφιότητά του από τη διεκδίκηση της προεδρίας της κοινοβουλευτικής ομάδας, αφήνοντας αιχμές και προαναγγέλλοντας τα υπόλοιπα θα τα πούμε στην Κεντρική Επιτροπή του Σαββάτου. Η εκλογική διαδικασία θα διεξαχθεί σήμερα στις 9 το πρωί. Πάνω από 200 δασικές πυρκαγιές παραμένουν εκτός ελέγχου στον Καναδά, ενώ σε κατάσταση συναγερμού έχει τεθεί το Οντάριο. Με επιπλέον δασμούς, απειλεί τον Καναδά ο Αμερικανός πρόεδρος για τη ρύπανση από τους καπνούς από τις δασικές πυρκαγιές. Ο Ντόναλντ Τραμπ κατηγορεί τον Καναδά ότι δεν λαμβάνει τα απαραίτητα μέτρα για τη σωστή διαχείριση των δασών του και οι ΗΠΑ εξαιτίας των καπνών από αυτές τις πυρκαγιές γεμίζουν βρώμικο, μολυσμένο και ανθυγιεινό αέρα. Πρόσθεσε πως θα επικοινωνήσει με τον Καναδό Πρωθυπουργό Μαρκ Κάρνεϊ προκειμένου να ενημερωθεί για τις προθέσεις της καναδικής κυβέρνησης. Παράλληλα, υποστήριξε ότι το κόστος αυτής της ρύπανσης θα πρέπει να προστεθεί στους δασμούς που καταβάλει ήδη ο Καναδάς. Συναγερμός σήμανε χθες το βράδυ στη Ζάκυνθο, όταν δύο γυναίκες από την Ολλανδία, περίπου 20 ετών, έπεσαν με γουρούνα σε γκρεμό 20 μέτρων στο Ξηροκάστελο. Η μία γυναίκα κατάφερε να απεγκλωβιστεί μόνη της, ενώ για τη δεύτερη χρειάστηκε επιχείρηση διάσωσης. Πυροσβέστες προσέγγισαν το σημείο πτώσης και απεγκλώβησαν την 20χρονη, η οποία φέρει ελαφρά τραύματα σε ασφαλέ σημείο. Στη μονάδα εντατικής θεραπείας του νοσοκομείου Λαμίας νοσηλεύεται προληπτικά ένας ηλικιωμένος άνδρας επίτα από δάγκωμα φιδιού που δέχθηκε ενώ εκτελούσε εργασίες στο Κλιτσό Ευρυτανίας. Ολοκληρώνουμε το δελτίο με την πρόγνωση του καιρού, μας ενημερώνει μετεωρολόγος του ΣΚΑΙ Χριστίνα Σουζή.
0: Στην Αττική σήμερα Σάββατο προβλέπεται ηλιοφάνεια. Ανεμιβόρη 3 με 5 και στα ανατολικά τοπικά 6 μποφόρ με εξασθένηση και η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 25 έως 36 με 37 βαθμούς. Στη Θεσσαλονίκη σήμερα το μεσημέρι και το απόγευμα στα γύρω ρινά πιθανότητα μπόρας. Η θερμοκρασία έως 35 βαθμούς. Γενικότερα σήμερα Σάββατο έθριος θα είναι ο καιρός στη χώρα μας και μόνο το μεσημέρι και το απόγευμα στα κεντρικά και βόρεια ορεινά υπηρωτικά θα σημειωθούν τοπικές μπόρες και στα βόρειο-ανατολικά πιθανώς με μονωμένες καταιγίδες. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειοι στο Ιόνιο 3 με 5 μποφόρ και στο Αιγαίο 5 με 7 αλλά με εξασθένιση από νωρίς το απόγευμα. Η θερμοκρασία θα ανέβει το μεσημέρι στα υπηρωτικά έως 37 με 38 και τοπικά 39 βαθμούς και στα νησιά έως 34 με 36 βαθμούς. Την Κυριακή οι βόρειοι άνεμοι θα εξασθενήσουν κι άλλο και η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή άνοδο και θα φτάσει στα υπηρωτικά τους 38 με 39 και τοπικά 40 βαθμούς. Επίσης, απόγευμα την αστάθεια θα εκδηλωθεί στα βόρεια ορεινά. Τέλος, Δευτέρα και Τρίτη θα διατηρηθούν υψηλές θερμοκρασίες και στα υπηρωτικά θα φτάσουν κατά τόπους τους 40 με 41 βαθμούς. Η ικανοποιητική πτώση της θερμοκρασίας αναμένεται την Τετάρτη στη Βόρεια Ελλάδα και την Πέμπτη σε όλη τη χώρα. Κυρίες και κύριοι, μπορείτε να βλέπετε τον καιρό και να ανεβάζετε τις φωτογραφίες σας στο sky.gr στο εικονίδιο του καιρού.
1: Περισσότερες ειδήσεις στην ηλεκτρονική διεύθυνση sky.gr. Στο μικρόφωνο επιστρέφει ο Δημήτρης Γιαννηρής.

Καλή σας ημέρα, καλό πρωινό. Στον Sky 100,3 είστε συντονισμένοι στην πρώτη πρωινή ενημέρωση, δεύτερη ώρα της εκπομπής μας. Είναι 6 και 8 πρώτα λεπτά. Από τις 5 έχουμε ξεκινήσει. Καλημέρες, καλή δύναμη, καλό πρωινό. Τάξη Αυτολαγωνίση, καλημέρα. Δεν μιλάμε λέει πάνω σε αυτή τη φωνή και σε αυτόν τον ύμνο. Καλημέρα, φιλιά και με αγάπη. Καλημέρα, Θάκη μου, καλές διαδρομές. Καλημέρα και στο Γιάννη από το φορτηγό που είπαμε. Καλό πρωινό. Καλό Σαββατοκύριακο, καλές διαδρομές σε όλους τους επαγγελματίες. Τώρα εδώ όλοι με την. Με τα φορτηγά, με όλους εσάς που είστε στην πρωινή εργασία. Καλή δύναμη, καλό πρωινό σας που είναι για να φύγετε. Ελάτε λίγο πιο σύντομα στο λιμάνι εδώ του Πειραιά ή γενικότερα στα λιμάνια να είστε πιο νωρίς. Αναμένεται μεγάλη έξοδος και αυτό το Σαββατοκύριακο. Οπότε λοιπόν, προσοχή, ελάτε πιο σύντομα να είστε σίγουροι ότι θα φύγετε, θα ταξιδέψετε. Μην παίξετε έτσι για τα λεπτά και καλύτερα στο λιμάνι και να περιμένετε και να μπείτε λίγο νωρίτερα στο πλοίο παρά να τρέχετε και να μην φτάνετε που λένε. Να είστε καλά. Καλή δύναμη, καλό πρωινό. Με τον Κώστα Σπανό, αυτό το πρωινό, στη δεύτερη ώρα τη εκπομπή μα, φροντίζει για την ποιότητα του ήχου που φτάνει σε δικά σα τα αυτιά. Η Τζέσσα Αμπτουλάη στη δημοσιογραφική επιμέλεια, μουσικέ επιλογέ από την Κωνσταντίνα Βαρσάμ και η κυρία Αργυρό Γεμελιάρη στο 210-48-00-170-4. Απαντά στα δικά σα πρώτα πρωινά τηλεφωνήματα και βεβαίω διαβάζουμε τα δικά σα μηνύματα όταν μα τα δώσει και όταν τα αφήσετε και αλλά και βεβαίω όταν τα γράψετε στην οθόνη του ηλεκτρονικού υπολογιστή που έχουμε μπροστά μα και θα στείλετε μέσω κινητού και του διαδικτύου. Να έχετε ένα καλό πρωινό, μια καλή ημέρα και η μας πάει βόλτα αυτή την φορά, όπως πάντα σε δεύτερη ώρα της εκπομπής μας, με παράδοση, με ελληνική παράδοση και να μας πάει μια βόλτα έτσι στην παράδοση και στις μουσικές και στους ήχους από το Ανατολικό Αιγαίο. Καλές, καλές και όμορφες καλημέρες. Αιχείο, Λέσβο, Σάμο, Ικαρία, Φούρνος εκεί, Ανατολικό Αιγαίο, είναι όμορφη τόπη, πολύ ωραία τόπη για ταξίδι. Καλημέρες σε όλη την Ελλάδα, σε όλο τον κόσμο.

0: Καλημέρες λοιπόν, καλό πρωινό. Να είμαστε καλά, καλές θάλασσες να έχετε. Η ναυτική μας καταρχάς που είναι εκεί η δουλειά σας. Και εσείς που θα φύγετε, θα επιλέξετε σήμερα να φύγετε, να πάτε έτσι όμορφες διακοπές, να περάσετε όμορφα. Καλή σας μέρα, καλή δύναμη, καλό πρωινό και καλή συνέχεια. Κύριε Ανδρενάκη, σε εσάς καλό πρωινό. Εδώ πάντα σταθερός στην παρουσία σας και στην αγάπη σας και να είστε καλά. Καλή δύναμη. Εδώ λοιπόν είμαστε και συνεχίζουμε στα τις ειδησιογραφίες και στα του ρεπορτάζ, διότι την πεποίθησή της τώρα θα πάμε στη διαδικασία του ΣΥΡΙΖΑ και σε όσα έχουμε με το ΣΥΡΙΖΑ. Η απόσυρση τώρα της υποψηφιότητας του κ. Παύλου Πολάκη για την Προεδρία της Κοινοβουλευτικής Ομάδος προκάλεσε νέους στριγμούς στην Κουμουνδούρου εν ώψη και της σημερινής συνεδρίας της Κεντρικής Επιτροπής. Πλέον θεωρείται δεδομένο πως η κυρία Ρένα Δούρου θα αναλάβει την ηγεσία της Κοινοβουλευτικής Ομάδος. Όλα αυτά θα γίνουν 9 το πρωί. 11 θα έχουμε τις υπόλοιπες διαδικασίες στα εσωτερικά του κόμματος, έτσι ώστε να δουν τι ακριβώς θα γίνει. Έχουμε δυστυχώς και πολλές παρετήσεις. 9 ώρα επαναλαμβάνουμε το πρωί η διαδικασία ανάδειξης Προέδρου, ενώ 11 θα υπάρξει συνεδρία Κεντρικής Επιτροπής του κόμματος. Περισσότερα και, και για τις παρετήσεις αλλά και τις ανεξαρτητοποιήσεις βουλευτών, στελεχών, έχει ετοιμάσει το ρεπορτάζ της Ιάντζη Κούκη.
1: Ο Παύλος Πολάκης, αφήνοντας αιχμές κατά νυν συντρόφων του, αποσύρθηκε από την κούρσα διεκδίκησης της θέσης του Προέδρου της Κοινοβουλευτικής Ομάδας.
2: Οι απειλές για αποχώρηση, αν μου γινόταν η τιμή να ηγηθώ της κοινοβουλευτικής μας ομάδας, είναι έκφραση συντροφικότητας? Άραγε έχουμε την πολυτέλεια σε μια κοινοβουλευτική ομάδα 8 ατόμων, έχουμε 2 υποψηφιότητες? Σε αυτό το πολιτικό σκηνικό που διαμορφώνεται γύρω μου, κάνω την επιλογή να αποσύρω την υποψηφιότητά μου για την Προεδρία της κοινοβουλευτικής μας ομάδας.
1: Μόνο υποψήφια πλέον παραμένει η Ρένα Δούρου.
3: Δεν νομίζω ότι είναι η ώρα για να έχουμε μια μονοπρόσωπη ηγετική λύση.
1: Η εξέλιξη αυτή έρχεται εν μέσω αποχωρήσεων και παραιτήσεων στον ΣΥΡΙΖΑ. Τον δρόμο της ανεξαρτητοποίησης διάλεξαν οι Μίλτος Ζαμπάρας και Διονύσης Καλαματιανός, ενώ ο Βασίλης Κόκαλης παρέδωσε την έδρα του.
4: Το βασικό αφορά στην απόφαση μου για ανεξαρτητοποίηση είναι η τελευταία απόφαση της Κεντρικής Επιτροπής του ΣΥΡΙΖΑ, που στην ουσία μιλάει για αυτόνομη κάθοδο.
5: Είμαι βέβαιος ότι η προοδευτική παράταξη μπορεί να γίνει ξανά δύναμη αναγέννησης και αλλαγής. Στη βάση αυτή, το εγχείρημα του Αλέξη Τσίπρα δίνει ελπίδα και προοπτική. Το χρέος και ευθύνη μου ήταν και συνεχίζει να είναι η παρουσία μου δίπλα στην κοινωνία.
6: Η απόφαση αυτή δεν ήταν εύκολη. Είναι όμως καθαρή και συνειδητή, καθώς οι πολιτικές συνθήκες που έχουν διαμορφωθεί δεν μου επιτρέπουν να συνεχίσω στη Βουλή, προσποιούμενος ότι τίποτε δεν έχει αλλάξει.
1: Από την πολιτική γραμματεία παραιτήθηκε ο Γιάννης Ραγκούσης. Η Όλγα Γεροβασίλη ανακοίνωσε ότι θα καταθέσει την επιστολή ανεξαρτητοποίησης της μέσα στις επόμενες ημέρες, προκειμένου να ολοκληρώσει τις υποχρεώσεις της ως αντιπρόεδρος της Βουλής. Να αγαπάς την ευθύνη, έτσι πορεύτηκα και έτσι θα συνεχίσω να πορεύομαι. Με τον ίδιο στόχο και τις ίδιες αρχές. Ωστόσο, αυτός ο στόχος και αυτές οι αρχές δεν εκφράζονται από το εναπομείναν σχήμα. Γι' αυτό και ανεξαρτητοποιούμε από την κοινοβουλευτική ομάδα του ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία. Σε σχέση με τις ανεξαρτητοποιήσεις βουλευτών, ο Αλέξης Τσίπρας επανέλαβε τη στάση ότι δεν υπάρχουν προκρατημένες θέσεις.
7: Δεν κάνουμε παζάρια. Δεν θέλουμε να αποκτήσουμε κοινοβουλευτική εκπροσώπηση από βουλευτές που εξελέγησαν με άλλα πολιτικά κόμματα. Δεν θα είναι μέλη μας εν ενεργεία βουλευτές.
1: Αμέσως μετά τη συνεδρίαση της κοινοβουλευτικής ομάδας αύριο θα συνεδριάσει η Κεντρική Επιτροπή του κόμματος.
0: Σε επιστολή της πάντως εχθές η κυρία Δούρου αναφέρει πως ανταποκρίνεται όχι σε κάποια προσωπική φιλοδοξία αλλά στο κάλεσμα των συντρόφισσών και συντρόφων για να υπάρξει ένα νέο ξεκίνημα του ΣΥΡΙΖΑ από την κοινοβουλευτική του ομάδα. Υπογραμμίζει επίσης αυτή την επιστολή ότι η κατάσταση του ΣΥΡΙΖΑ είναι αναστρέψιμη και πως η ανάταξή του εν ώψη των επερχόμενων εκλογών, είτε με ένα ενωτικό προοδευτικό ψηφοδέλτιο είτε αυτόνομα, είναι μονόδρομος και πρέπει να ξεκινήσει από την κοινοβουλευτική ομάδα. Όλα αυτά σήμερα 9 το πρωί, το ραντεβού στην Βουλή. Το δόγμα τώρα του κέντρου που μπορεί να κερδίσει τον λαϊκισμό προτάσει ο Πρωθυπουργός. Το ΠΑΣΟΚ συνδέει το χρόνο των εκλογών με το σκάνδαλο των υποκλοπών και τις όποιες δικαστικές εξελίξεις. Με το οποίο πάντως στην κυβέρνηση επιλέγει ο Αλέξης Τσίπρας και μιλά για φαγωπότη ευρωπαϊκών κονδυλίων, το οποίο γύρισε μπούμεραγκ στον ελληνικό λαό. Όλα αυτά λοιπόν για τις τρέχουσες πολιτικές εξελίξεις, όλα αυτά για τα ζητήματα που έχουν να κάνουν με την πολιτική επικαιρότητα. Έχουμε τα του ΕΠΚΕΠΕ, όπως γνωρίζετε πολύ καλά. Έχουμε τα θέματα τα οποία έχουν να κάνουν με την υπόλοιπη εσωτερική πολιτική επικαιρότητα και βεβαίως γιατί να μην υπάρχουν και αυτές οι πολιτικές αντιδράσεις. Πάμε να ακούσουμε το ρεπορτάζ από τον Γιώργο Παπακοσταντίνο.
8: Ο Κυριάκος Μητσοτάκης με τα αντίπαλα κομματικά στρατόπεδα να προβλέπουν ότι θα πατήσει το κουμπί των προώρων εκλογών βάζει στην πρώτη γραμμή το δόγμα ότι οι εθνικές κάλπες κερδίζονται από το κέντρο.
0: Μπορείς να κερδίσεις εκλογές ως μετριοπαθής κεντρός, μπορείς να τις νικήσεις βουλευτές υλοποιώντας τις υποσχέσεις σου. Αυτό έχουμε πράξει κι εμείς. Και είμαστε τώρα σε θέση να έχουμε καλές πιθανότητες να επανεκλεγούμε, διότι αντιμετωπίζουμε το έργο της διακυβέρνησης με πολύ μεγάλη σοβαρότητα.
8: Very, very seriously. Η Άννα Διαμαντοπούλου άνοιξε νέα συζήτηση για το χρόνο των εκλογών, συνδέοντας ευθέως την κάλπη με τις δικαστικές εξελίξεις γύρω από την υπόθεση των υποκλοπών.
9: Η ημερομηνία των εκλογών να επηρεαστεί σοβαρά από το ημερολόγιο των δικών. Έτσι, αυτό θεωρώ ότι θα είναι ένα στοιχείο του puzzle.
8: Τη συνέπεια θέσεων και προγράμματος για να αυξήσει τις εκλογικές δυνάμεις του έχει στην αιχμή της στρατηγικής του το ΚΚΕ.
10: Και αυτά ο λαός θα πρέπει να τα έχει υπόψη του και μπροστά στις εκλογές για να μπορέσει να απαντήσει σε αυτό το σάπιο σύστημα και σε αυτές τις δυνάμεις που πάνε από εδώ και από εκεί.
8: Στο άλλο μέτωπο, ο Αλέξης Τσίπρας ανεβάζει τους τόνους για τη διαχείριση των ευρωπαϊκών πόρων και εξαπολύει με τοπική επίθεση στην κυβέρνηση.
11: Μοιράσαν τα λεφτά σε ημέτερους, μοιράσαν τα ευρωπαϊκά κονδύλια σε ημέτερους. Το Ταμείο Ανάκαμψης τελειώνει φέτος. Ό,τι φάγανε, φάγανε, για να το πω διαφορετικά, γιατί δεν στήριξαν την πραγματική οικονομία. 15-20 μεγάλες επιχειρήσεις πήραν την συντριπτική πλειοψηφία των κονδυλίων και οι υποδομές δεν έγιναν. Δεν στηρίχθηκε η αγροτική παραγωγή.
12: Μόνο η ελληνική λύση και πρόγραμμα έχει και πάει στις λαϊκές κάθε μέρα για να βρεθεί κοντά στο λαό που μας μιλά. Για να σηκώσουμε μαζί την Ελλάδα ψηλά.
8: Με όλα τα κόμματα σε εκλογικό συναγερμό, το νέο ευρωβαρόμετρο δείχνει ότι η οικονομία και ειδικά η ακρίβεια θα είναι το πεδίο της τελικής μάχης των εκλογών.

πρόοδο τώρα στους βασικούς τομείς του κράτους δικαίου, καταγράφει η φετινή έκθεση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για την Ελλάδα, κρίνοντας ωστόσο ότι αυτή δεν είναι επαρκής ώστε να θεωρηθεί πλήρως υλοποιημένες και να θεωρηθούν πλήρως υλοποιημένες οι περσινές τέσσερις συστάσεις της. Στην 7η κατά σειρά έκθεση γίνεται αναφορά στην συνεργασία των ελληνικών αρχών με την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία, η οποία χαρακτηρίζεται γενικά αποτελεσματική, ενώ για την υπόθεση των παρακολουθήσεων επισημαίνεται ότι συνεχίζεται η δικαστική εξέταση ορισμένων πτυχών της χρήσης του λογισμικού παρακολούθησης. Επίσης, όσον αφορά το δικαστικό σύστημα, η Κομισιόν αναγνωρίζει περαιτέρω πρόοδο στην εφαρμογή του νέου δικαστικού χάρτη, στην ψηφιοποίηση των διαδικασιών αλλά και στην αναβάθμιση των δικαστικών υποδομών, πάντοτε με αξιοποίηση των πόρων από το Ταμείο Ανάκαμψης. Ωστόσο, επισημαίνει ότι οι μεγάλες καθυστερήσεις, κυρίως στις αστικές και εμπορικές υποθέσεις, εξακολουθούν να αποτελούν σημαντική πρόκληση. Στο τομέα τώρα της διαφθοράς, η περσινή σύσταση καλούσε την χώρα μας, την Ελλάδα, να ενισχύσει το ιστορικό επιδόσεων στις έρευνες, τις διώξεις και τις τελεσίδικες αποφάσεις για υποθέσεις διαφθοράς υψηλού επίπεδου. Η φετινή έκθεση, παρότι καταγράφει πρόοδο προς την εφαρμογή του Εθνικού Σχεδίου Δράσης αλλά και την δημιουργία του θεσμικού πλαισίου για το ψηφιακό μητρό υποθέσεων διαφθοράς, εντούτοις διαπιστώνει ότι ο αριθμός διώξεων και τελεσίδικων δικαστικών αποφάσεων σε υποθέσεις διαφθοράς, συμπεριλαμβανομένες της διαφθοράς υψηλού επίπεδου, παραμένει χαμηλός. Παράλληλα, διατηρεί τη σύσταση για ενίσχυση του πλαισίου διαφάνειας στις δραστηριότητες άσκησης επιρροής. Ωστόσο, και ως προς τα θεσμικά αντίβαρα, οι Βρυξέλλες καταγράφουν ως σημαντική εξέλιξη την έναρξη της διαδικασίας συνταγματικής αναθεώρησης, η οποία περιλαμβάνει μεταξύ άλλων ζητήματα δικαστικής ανεξαρτησίας, προστασίας των δημοσιογράφων, ευθύνης των μελών της κυβέρνησης και καλής νομοθέτησης. Στην ίδια ενότητα, σημειώνεται ότι η συνέχιση των δικαστικής εξέτασης ορισμένων πτυχών της χρήσης λογισμικού παρακολούθησης, κυρίως περαιτέρω αξιολόγηση της υπόθεσης. Η Κομισιόν διατηρεί επίσης τη σύσταση για τη συνέχιση του διαλόγου με τις οργανώσεις της κοινωνίας, των πολιτών και την περαιτέρω βελτίωση του σχετικού πλαισίου. Υπάρχει λοιπόν πρόοδος, αλλά και παραμένουν συστάσεις αναφορικά με την επίδοση της χώρας μας στα ζητήματα του κράτους δικαίου. Πέτρου Ράλη και Κηφισού, τα φανάρια έχουν κλείσει τον δρόμο προς την Εθνική και στέλνουν τα αυτοκίνητα να κάνουν ανάσχεση επί τόπου, δεν ξέρω για ποιο λόγο. Αργυρό αυτό, δώστο και στην Μαρία, την Γιώργαρη, ωραία θα κοιτάξει. Για η Μαρία μέσω της τροχέας, αν είστε στο σημείο, αν γνωρίζετε κάτι άλλο, είμαστε εδώ, η Αργυρό Γεμελιάρη, 210-48-00-170-174. Βεβαίως, περιμένουμε τη δική σας μαρτυρία. Τώρα, ρεκόρ συλλήψεων καταγράφηκε το τελευταίο διήμερο σε περιστατικά εμπρισμών από αμέλεια σε διάφορες περιοχές της χώρας μας. Συνολικά, προχθές Πέμπτη αλλά και χθες Παρασκευή έγιναν 13 συλλήψεις. Πρόκειται, σύμφωνα με την πυροσβεστική, για συμβάντα σε Χανιά, Ηράκλειο, Θεσσαλονίκη, Βιωτία, Καβάλα, Αχαΐα, Ροδόπη, Κιλικής και Αττική, τα οποία συνδέονται με καύσεις υλικών και απορριμμάτων, εργασίες με τροχό ή γεωργικά μηχανήματα, χρήση ψυσταριάς, ρήψη πυροτεχνημάτων και άλλες απρόσωπες ενέργειες. Πολύ, πολύ μεγάλη προσοχή, παρακαλώ πάρα πολύ. Δεν χρειάζεται, ας τα αφήσουμε όλα αυτά μακριά μας αυτές τις ημέρες και ιδίως όταν έχουμε και υψηλές θερμοκρασίες που αναμένονται να έχουμε το τριήμερο από Κυριακή μέχρι και Τρίτη, Τετάρτη, όπως λέει η πρόγνωση της Μετεωρολογικής Υπηρεσίας και ακόμα και από τη Χριστίνα Σούζη και τον Παναγιώτη Γερόπουλο εδώ στον Sky με τους μετεωρολόγους μας. Προσοχή μεγάλη, δεν χρειάζεται τίποτα σε τέτοιες περιπτώσεις να κάνουμε απολύτως τίποτα. Πολύ, πολύ μεγάλη προσοχή. Σήμερα πάντως είναι κατηγορία 4, εκδίδει η πολιτική προστασία για την περιφέρεια της Κρήτης. Πολύ, πολύ μεγάλη προσοχή.

Και να κλείσουμε τα ρεπορτάζ μας για αυτήν την εκπομπή με βαθιά υπόκληση που κάνανε όλοι εχθές σήμερα στην αγαπημένη τους Μάρο Κοντού. Συγγενείς, φίλοι, συνάδελφοι και απλώς κόσμος αποχαιρέτησαν την ντίβα του ελληνικού κινηματογράφου και που κέρδισε μια θέση στην καρδιά μας για τα ταλέντα αλλά και την απλότητά της. Το ρεπορτάζ επιμελήθηκε η Μαρία Δωροδή.

0: Το τελευταίο χειροκρότημα. Η τελευταία βαθιά υπόκληση σε μια σπουδαία κυρία του θεάτρου και του κινηματογράφου. Φίλοι, συγγενείς και πολλοί κόσμος που αγάπησε τη Μάρο Κοντού την αποχαιρέτησε σήμερα στη Μητρόπολη Αθηνών.
1: Την αγαπήσαμε σε όλες τις ταινίες, μεγαλώσαμε ακόμα κι εμείς καινούργιες γενιές.
2: Στα λουλούδια εκείνα όλα ξεχώριζε.
3: Πάρε το καπελάκι σου και όλα καλή στην πρίγκη σου και αέρα στα μαλλιά σου.
0: Ο πολύ καλός της φίλος Νικήτας Κακλαμάνης μοιράστηκε στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης μια συγκινητική στιγμή με την επιθυμία της καλής του φίλης.
4: Η τελευταία σου επιθυμία στο αγαπημένο σου στέκι, η παρέα σου και μπροστά στην άδεια καρέκλα σου, ένα ποτήρι ουίσκι και ένα τσιγάρο. Καλό σου ταξίδι, Μάρο μου.
0: Ενώ στον επικίδιο που εκφώνησε την αποχαιρέτησε με σπαρακτικά λόγια.
5: Αυτό που με πονάει είναι ότι αντί να σου πω καλημέρα, όπως συνηθίζαμε τόσες δεκαετίες, συστηματικά θα πρέπει να σου πω οριστικά καληνύχτα. Μια καληνύχτα στις μικρές καθημερινές στιγμές μας, καληνύχτα στις συναντήσεις και στις ατελείωτες κουβέντες μας, καληνύχτα σε μια σχέση 30 ετών που ξεκίνησε από το δικό μου θαυμασμό και κατέληξε στη δική μας ζεστή αγκαλιά. Είναι βαριά η ψυχή, γιατί από σήμερα, κυρία Μάρτα, δεν θα ξανακούσει κανείς από εμάς το «πες μου μια λέξη». Αλλά αυτή τη λέξη θα στηγώ εγώ για τελευταία φορά. Σ' αγαπάω. Καλό ταξίδι.
6: Μια λέξη, αυτή τη μόνη λέξη, σε λίγο πια θα φταίξει, θα δηλώνει αντί.
7: Χάσαμε ένα πολύ αγαπημένο μας άνθρωπο, όλη η Ελλάδα βέβαια πονά για αυτή την αγαπημένη σπουδαία ηθοποιό και γυναίκα.
8: Συγγενείς, φίλοι και θαυμαστές, όλοι τους περιγράφουν τη Μάρο Κοντού ως μια γυναίκα με ήθος, δυναμισμό και πηγαίο ταλέντο.
9: Ήταν ένας άνθρωπος που θα μας λείψει πολύ, θα τη θυμόμαστε πάντα, γιατί η απώλεια θα είναι μεγάλη.

τι έχει επιλέξει η Κωνσταντίνα. Έχει επιλέξει κάτι από Θεόφορο του Σακελαρίδη, διότι σαν σήμερα, κύριε Σιμένη μου, πριν το φορτωθών επιστημόνων, σαν σήμερα παρουσιάζεται το 1918 στην Αθήνα με σημαντικότατη επιτυχία η οπερέτα Ο Βαφτιστικός. Και κάτι ακόμα από το Βαφτιστικό, αυτό το οποίο έχει επιλέξει η Κωνσταντίνα Βαρσάμι, στο στόμα. Στο στόμα.

0: Οι ειδήσεις σε ένα λεπτό από τον Sky 100,3.
1: Νέο κύμα αεροπορικών βομβαρδισμών εναντίον του Ιράν εξαπέλυσαν τη νύχτα οι Ηνωμένες Πολιτείες, με τα ιρανικά μέσα ενημέρωσης να κάνουν λόγο για 3 νεκρούς και 8 τραυματίες. Εκρήξεις ακούστηκαν σε περιοχές στο κεντρικό και νότιο Ιράν, σε πόλη κοντά στα στενά του Ορμούζ, καθώς και στο νησί Κέσμ. Το Ιράν ως απάντηση εξαπέλυσε επιθέσεις κατά αμερικανικών στρατιωτικών βάσεων στο Μπαχρέιν, το Κουβέιτ και την Ιορδανία. Οι φρουροί της Επανάστασης ανακοίνωσαν ότι ακινητοποίησαν 4 δεξαμενόπλια, τα οποία σύμφωνα με τους ίδιους επιχειρούσαν να διέλθουν από τα στενά του Ορμούς με την υποστήριξη των Ηνωμένων Πολιτειών. Ανακοίνωσαν παράλληλα ότι 2 πετρελαιοφόρα εξεράγησαν και πήραν φωτιά όταν έπεσαν σε νάρκες, καθώς διέσχιζαν ναρκοθετημένη περιοχή στα νότια των στενών βάσει παραπλανητικών οδηγιών αμερικανικών υπηρεσιών, όπως ανέφεραν. Η κεντρική διοίκηση των Ηνωμένων Πολιτειών διέψευσε τον ισχυρισμό της Τεχεράνης ότι εξεράγησαν τα δύο τάνκερ. Σε κελύψεις της ασφαλείας των δικαστικών φυλακών Ναυπλίου μεταφέρθηκε χθες υπό αυστηρά μέτρα ο 42χρονος που κατηγορείται ως καθοδηγητής και συντονιστής του φωνικού εμπειρισμού της Μαρφίν. Την πεποίθησή της ότι η κατάσταση στο ΣΥΡΙΖΑ είναι αναστρέψιμη, εκφράζει η Ρένα Δουρού σε δήλωσή της ως υποψήφια πρόεδρος της κοινοβουλευτικής ομάδας του κόμματος. Χθες ο Παύλος Πολάκης, αφήνοντας εχμές, απέσυρε την υποψηφιότητά του από τη διεκδίκηση της Προεδρίας. Η εκλογική διαδικασία θα διεξαχθεί σήμερα στις 9 το πρωί στη Βουλή. Πάνω από 200 δασικές πυρκαγιές παραμένουν εκτός ελέγχου στο Καναδά, ενώ σε κατάσταση συναγερμού έχει τεθεί το Οντάριο. Με επιπλέον δασμούς απειλεί τον Καναδά ο Ντόναλντ Τραμπ για τη ρήπανση των Ηνωμένων Πολιτειών από τους καπνούς των δασικών πυρκαγιών. Και ο καιρός θα είναι γενικά αίθριος σήμερα στην Αττική, μέχρι 37 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αθήνα, μέχρι 35 στη Θεσσαλονίκη.

Καλημέρες, καλό πρωινό. 6 και 33 πρώτα λεπτά στο πρωινό της 18ης Ιουλίου στον Σκιά και το Καματρία συντονισμένη και ευθύς αμέσως όπως πάντα το ημίωρο αυτό ανήκει σε εσάς με τα ερωτήματα όλα που θέτετε όλη την εβδομάδα και όχι μόνο μέσω τηλεφωνημάτων και εδώ μέσω του ραδιοφώνου του Sky αλλά και βεβαίως απευθείας στο δικό του τηλέφωνο αλλά και, στο ηλεκτρονικό του ταχυδρομείο με τον Πρίτανο των Φορτεχνών Επιστημών και τον κύριο Σημαίνη, όπου επίσης θυμίζω ότι κάθε Κυριακή, στην καθημερινή της Κυριακής μαζί με τον Στέφανο Κουλουμπή, απαντούν στα δικά σας ζητήματα μέσα από τη στήλη τους οικονομικά των αποδήμων Ελλήνων. Δίνονται απαντήσεις σε θέματα φορολογικά, οικονομικά και διαχείρισης εισοδημάτων και περιουσιών. Όλα αυτά λοιπόν.

0: λοιπόν για τους απόδημους σας Έλληνες στην Ελλάδα, αλλά και βεβαίως εσάς τους κατοίκους, τους Έλληνες που μένετε στο εξωτερικό. Κύριε Ζεμένη, καλημέρα, καλό πρωινό, καλό Σαββατοκύριακο, τι κάνετε?
1: Καλημέρα κύριε Γιάννη, καλά, μια χαρά. Δόξα στον Θεό, πως το παρόν είμαστε καλά.
0: Χαίρομαι. Έρχεται και μια ζέση τώρα το επόμενο τρίμηνο, το τετραήμερο, οπότε μια χαρά. Δεν ανησυχούμε καθόλου, όλα θα το αντιμετωπίσουμε.
1: Κοιτάξτε, εμείς η κριτική, εγώ είμαι χανιώτης.
0: Σωστά. Ναι, ναι.
1: Έχουμε μάθει να αντέχουμε.
0: Έχετε το λίβα από κάτω, βέβαια.
1: Έχουμε πλεονέκτημα σε σχέση με εσάς τους άλλους.
0: Μάλιστα. Ωραία, ωραία. Τέλεια. Έχετε επεξεργαστεί επίσης πολλά. Πώς είναι ο αριθμός σήμερα των ερωτημάτων, κύριε Σεημένη, που έχετε επεξεργαστεί?
1: Κοιτάξτε, τα ερωτήματα είναι περίπου γύρω 11 με 12. Αλλά το θέμα ότι προλάβουμε να πούμε, γιατί είναι και στην αναμονή άλλα 300.
0: Εντάξει, μόνο, τι λέτε, εντάξει, ωραία.
1: Συνδυαστικά τα παίρνουμε και τα απαντάμε. Συνδυαστικά, γιατί είναι πολλά ερωτήματα είναι κοινά, ας πούμε, έχουν κοινή προέλευση. Οπότε...
0: Πολύ ωραία. Είμαστε όλοι αυτιά, σας ακούμε. Τεχνικό πρόβλημα εχθές δεν επέτρεψε στην αποστολή των ερωτημάτων σε μένα. Οπότε έχετε το λόγο εσείς. Μιλάμε και από τα θέματα μάλλον που απασχολούν αυτή την εβδομάδα και έχετε επεξεργαστεί. Ποια είναι, κύριε Σεμένη, να δώσετε
1: λοιπόν,
0: ένα τίτλακι.
1: Το ερώτημα είναι συνταξιούχος από την Αθήνα.
0: Ναι, ναι.
1: Θέλει να πάει, λέει, να εργαστεί σε άλλη χώρα. Δεν μου έγραφε ποια είναι.
0: Α.
1: Στην Ευρωπαϊκή Ένωση, πάνω.
0: Μάλιστα.
1: Είναι.
0: Α, γι' αυτό, κύριε Σεημένη, γι' αυτό πριν απαντήσετε, έχει ένα σημαντικό σήμερα πολύ ωραίο ενδιαφέρον δημοσίευμα με εφημερίδα Καθημερινή, κύριε Σεημένη, διότι λέει ότι σε όλη την Ευρώπη οι επιχειρήσεις προσπαθούν να καλύψουν τις ελλείψεις τους από προσωπικό με απόμαχους εργασίας. Που μπορούν ακόμη, και εγώ θεωρώ και ότι είναι και πολύ καλό κιόλας να μπορεί να προσφέρει κάποιος και να αισθάνεται ότι είναι ενεργός πολίτης. Για παράδειγμα, λέει στην Εστονία, ένας στους δύο συνταξιούχους εργάζεται. Στην χώρα μας τώρα, κύριε Σεημένη, το ποσό των εργαζομένων συνταξιούχων είναι ακόμη αρκετά μικρό, κάτω από 5%, αλλά αυξήθηκε ραγδαία από το 24 και μετά, όπου είχαμε αυτή τη νέα νομοθετική ρύθμιση, όπου το νέο καθεστώς καταργούσε την περικοπή κατά 30% της σύνταξης. Για πείτε μας λοιπόν τι γίνεται σε αυτές τις περιπτώσεις.
1: Θέλει αυτός ο φίλος μας να ρωτήσει αν θα κολλήσει, λέει, ένσημα στην Ελλάδα, ναι, ναι, ή και αν πρέπει να το δηλώσει.
0: Μάλιστα.
1: Η απάντηση είναι όχι. Πρέπει να μεταφέρει τη φορολογική του κατοικία στο άλλο κράτος. Δεν μας αναφέρει σε ποιο θα πάει, mm-hmm, αλλά στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Να μεταφέρει τη φορολογική του κατοικία στο άλλο κράτος, ώστε εκεί να δηλώνει το παγκόσμιο εισόδημά του, μεταξύ των οποίων θα είναι και το εισόδημα που θα παίρνει όταν θα εργάζεται εκεί στο άλλο κράτος. Ας πούμε, αν πάει στην Αγγλία, εγώ τώρα έτσι. Εάν δεν το κάνει αυτό, θα μπλέξει. Mm-hmm. Δηλαδή, θα θεωρηθεί ότι η φορολογική κατοικία είναι και στην Αγγλία, επειδή θα είναι εκεί η μόνιμη κατοικία του, αλλά θα θεωρηθεί ότι είναι και στην Ελλάδα, διότι δεν έχει αλλάξει στα χαρτιά την κατοικία του, ας πούμε.
0: Μάλιστα.
1: Άρα θα πρέπει να συνεργαστεί με τον λογιστή του, να φέρει τη σύμβαση εργασίας που έχει υπογράψει εκεί και η οποία πρέπει να είναι και μόνιμη. Δεν είναι σύμβαση εργασίας για 2 μήνες, έτσι. Πρέπει να είναι μόνιμη η σύμβαση εργασίας. Να φέρει το σπίτι που είναι νοικιασμένο ή ιδιόκτητο, λέω όμως, στο άλλο κράτος,
0: ναι,
1: και έτσι να προχωρήσει, να χρηστεί φορολογικός κάτοικος του άλλου κράτους και να φορολογείται μόνο εκεί για την εργασία του. Δεν χρειάζεται να κολλήσει ένσημα στην Ελλάδα, εφόσον δεν εργάζεται στην Ελλάδα.
0: Μάλιστα. Πολύ ωραία.
1: Το δεύτερο ερώτημα τώρα που μας έχει τεθεί είναι.
0: Σε αυτό,
1: ότι...
0: συγγνώμη κύριε Σεημένη, σε αυτό λέτε μόνιμη εργασία στην Αλλοδαπή. Αυτό το μόνιμο, από πόσο χρόνο και πάνω θεωρείτε, με την έννοια ότι αν είναι σε εκείνα συνταξιούχος, πόσο μπορεί να είναι το μόνιμο το οποίο μπορεί κανείς να.
1: Κοιτάξτε, είναι αυτό που λέμε αορίστου διαρκείας
0: εργασία. Σύμβαση αορίστου χρόνου, αυτό εννοούμε.
1: Αορίστου χρόνου,
0: πολύ
1: το οποίο έχει μια έννοια της μονιμότητας, ας πούμε.
0: Ναι, κατάλαβα, πολύ ωραία. Πολύ ωραία.
1: Αλλά
0: ναι.
1: Καταρχήν είναι αορίστου χρόνου.
0: Μάλιστα,
1: δεν είναι ορισμένο χρόνο, ας πούμε.
0: Ναι, δηλαδή δεν να πούμε ότι βρίσκει μια σύμβαση εκεί και πάει για ένα 18μήνο, για ένα 20μήνο.
1: Όχι, όχι, όχι.
0: Μιλάμε για μια σύμβαση που πρέπει να γράφεται αορίστου χρόνου. Μάλιστα, πολύ ωραία. Αυτό...
1: Για να τον αφήσει η ελληνική εφορία να πάει να γίνει φορολογικός κάτοικος του άλλου κράτους,
0: ναι, ναι,
1: πρέπει να έχει μια σύμβαση αορίστου χρόνου.
0: Πολύ ωραία.
1: Εργασία, το λέμε
0: πολύ ωραία. Πολύ ωραία. Εντάξει. Επόμενο, λοιπόν, σας ακούμε.
1: Το επόμενο είναι το 1989. Λέει, ήμουν μέτοχος σε εταιρεία στην Ελλάδα,
0: ναι,
1: μαζί με τα δύο αδέρφια μου.
0: Ναι.
1: Μετά έφυγα στην Αυστραλία. Ενώ η εταιρεία σταμάτησε να λειτουργεί,
0: mm-hmm,
1: δεν έγινε διακοπή στην εφορία μέχρι σήμερα. Τι πρέπει να κάνω? Αυτό, ναι, είναι το ερώτημά του.
0: Αυτό τώρα ευθύνεται ο ακροατής μας, ευθύνεται η εταιρεία στην οποία ήταν. Κάποιος δεν έκανε καλά τη δουλειά του. Τι συμβαίνει, για πείτε μας.
1: Ναι, κοιτάξτε, όταν κλείνει κανείς μια επιχείρηση,
0: ναι,
1: με το λουκέτο στην πόρτα, με το, ναι, κλειδί, δεν σημαίνει ότι η επιχείρηση σταμάτησε. Πρέπει να πας στην εφορία να πεις, παιδιά, αυτή την ατομική επιχείρηση, αυτή την εταιρεία που έχω, τη σταματάω, κάνω διακοπή.
0: Ναι.
1: Η εταιρεία λοιπόν, η εφορία, αν δεν το κάνεις αυτό,
0: συνεχίζει να τρέχει. Ναι.
1: Συνεχίζει να νομίζει ότι εσύ είσαι ασφαλισμένο και το ΕΦΚΑ, αν πας τώρα μετά από 20 χρόνια, ας πούμε, θα σου ζητήσει το ΕΦΚΑ, ο ΕΦΚΑ να του δώσεις ασφαλιστικές εισφορές για 20 χρόνια.
0: Τι λες.
1: Βεβαίως. Και αν έχεις υπαλλήλους, θέλει και τον υπαλλήλων σου, ας πούμε. Αν είχες υπαλλήλους τότε.
0: Ναι.
1: Πρέπει λοιπόν να πας να κάνεις διακοπή. Και τι σημαίνει διακοπή? Να πουλήσω όλα τα περιουσιακά στοιχεία που έχω,
0: mm-hmm.
1: να εισπράξω όλες τις απαιτήσεις που έχω, να πληρώσω όλες τις υποχρεώσεις που έχω προς κάθε κατεύθυνση, στην εφορία, στους προμηθευτές μου, παντού, στους υπαλλήλους μου. Και μετά να μείνω μόνο με ένα λογαριασμό στην τράπεζα που να λέει τόσα λεφτά στην τράπεζα. Και το κεφάλαιό μου είναι ανάλογο. Και έβγαλα κάποια κέρδη να κάνεις μια δήλωση και να τελειώνεις. Εάν δεν το έχει κάνει αυτό,
0: ναι.
1: θα έχει πρόβλημα τώρα. Γιατί η εφορία είναι ένα θηλυκό που δεν σε πιστεύει εύκολα.
0: Mm-hmm.
1: Γιατί εσύ λες, μα εγώ έχω κλείσει πριν από 20 χρόνια και η εφορία θα ψάξει να βρει. Μήπως έχεις κανένα αυτοκίνητο ακόμα στο όνομα της εταιρείας. Μήπως έχεις κανένα ακίνητο στο όνομα της εταιρείας. Μήπως έχεις ένα περιουσιακό στοιχείο. Ή αν έχεις κάνει και καμιά πράξη ενδιάμεσα, πούλησες, ας πούμε, μια σκάλα που είχε μείνει, ρε παιδί μου, ότι είναι πούλησος. Αυτή η σκάλα που κάνει, ας πούμε, ξέρω εγώ, 50 ευρώ, δημιουργεί όλο το πρόβλημα της ολίγης. Ήσουν ένα ενεργεία επιχείρηση, αφού έκανες μια πράξη τουλάχιστον. Και από εκεί πέρα
0: μπλέκεις.
1: Και αν δεν βρεις ένα καλό λογιστή να σε ξεμπλέξει και ένα καλό εφοριακό με καλή διάθεση απέναντί σου, θα έχεις πρόβλημα. Να σε προσέχουν σε αυτές τις περιπτώσεις, γιατί δεν πρέπει να κλείνουν την επιχείρηση και να φεύγουν και να λένε ησύχασα τώρα.
0: Μάλιστα. Η εμπειρία σας, κύριε Σεμένη, τόσων χρόνων με την εφορία, με τον ΕΦΚΑ και όλα αυτά τα οποία έχει να κάνει κάποιος, είναι πιο εύκολο κάποιος να ανοίξει ή να κλείσει μια επιχείρηση?
1: Κοιτάξτε, παλαιότερα ήταν δύσκολο να την ανοίξει. Τώρα έχει
0: βελτιωθεί
1: τα πράγματα. Τα τελευταία χρόνια, τα τελευταία 5-6 χρόνια έχει βελτιωθεί το πράγμα.
0: Ναι.
1: Αρκεί βέβαια κανείς να ακολουθεί μια σειρά ενεργειών. Αν δεν ακολουθήσει μια σειρά ενεργειών που είναι μέσα στην διαδικασία, ας πούμε, νομίζω ότι άδικο κόπο θα κάνει, θα τελεπορηθείς περισσότερο.
0: Μάλιστα. Πάντως θέλει επιμέλεια και το ένα και το άλλο. Ιδίως το κλείσιμο, άμα θες να ξενιάσεις και να μην έχεις να σου χτυπήσει την πόρτα κάποιος, να σου πει αφορία εδώ, για δες τι γίνεται. Ναι. Πάμε.
1: Η κυρία Άννα, λοιπόν, mm-hmm. από Μαγνησία μας έκανε ένα ερώτημα. Έκανα, λέει, αποδοχή για τα 4 στρέμματα μετά από ένα έτος. Έτσι το γράφει ακριβώς.
0: Μάλιστα.
1: Τι φόρο κληρονομίας θα πληρώσω? Η απάντηση είναι ότι εξαρτάται από την αξία του κληρονομητή, της περιουσίας που κληρονομεί. Και επίσης δεν είναι μόνο από την αξία της περιουσίας, πόσο αξίζει το ύψος της περιουσίας σε ευρώ.
0: Αλλά
1: είναι και αν το πήρες από τους γονείς σου, αν το πήρες από τους αδέρφια σου, από άλλους συγγενείς ή από τρίτον. Διότι αν είναι από τους γονείς σου, έχεις 150.000 αφορολόγητο. Αν το πήρες από τα αδέρφια σου όμως, από τον αδερφό σου, είναι 30.000 αφορολόγητο μόνο.
0: Μάλιστα.
1: Και μάλιστα οι κλίμακες είναι διαφορετικές. Δηλαδή, όταν κληρονομώ από τους γονείς μου μια περιουσία, το πάνω από το 150.000 που είναι αφορολόγητο, φορολογείται με 1%. Ας πούμε, άλλες 150.000 φορολογούνται με 1%. Τίποτα δηλαδή. Είναι φτηνό το τίμημα.
0: Mm-hmm.
1: Ενώ αν το πάρεις από τον αδερφό σου, έχει 30.000 αφορολόγητο, οι επόμενες 70.000 είναι με 5%. Επομένως, πρέπει να μας πει από πού κληρονόμησε, από ποιον κληρονόμησε, για να του πούμε ακριβώς και πόσο κάνει και η περιουσία. Να βρει από τον συμβολιογράφο την αντικειμενική αξία της περιουσίας, για να του πούμε, να μην πάρει τηλέφωνο, να του πω πόσο φόρο θα πληρώσει, αν θέλει να μάθει ακριβώς.
0: Μάλιστα. Πολύ ωραία. Επόμενο.
1: Το επόμενο ερώτημα. Οι αποθήκες του υπογείου της πολυκατοικίας. Αυτό το ρωτάνε συνέχεια.
0: Ναι, γιατί κύριε Σεμένη, εμφανίζονται τώρα και πρέπει να τα δηλώσουν? Τι συμβαίνει?
1: Επιβαρύνονται, λέει, με δημοτικά τέλη. Τι πρέπει να έχουν υπόψη οι δημότες?
0: Ναι.
1: Λοιπόν, οι αποθήκες του υπογείου της πολυκατοικίας,
0: ναι,
1: επιβαρύνονται με δημοτικά τέλη. Σίγουρα δεν υπάρχει θέμα.
0: Καταρχάς εμφανίζονται στο συμβόλαιο. Το εκάστοτε συμβόλαιο της αγοράς, σπιτιού ή. Ναι, έτσι δεν είναι?
1: Υπάρχουν όμως δύο τρόποι να επιβαρυνθούν. Μπαίνουν στο λογαριασμό της ζωής των κοινοχρήστων ή,
0: ναι,
1: αν έχουν μπει στην αρχή που έχει δημιουργηθεί η πολυκατοικία, ή αργότερα όταν αγοράζει κανείς ένα διαμέρισμα,
0: ναι,
1: την κυρία Δεκτουσία, όπως το λέει ο νόμος, μπαίνει στο λογαριασμό της κυρίας Δεκτουσίας. Λοιπόν, εάν είναι στο λογαριασμό των κοινοχρήστων,
0: ναι,
1: και θέλει να το πάρει αυτός επάνω του, πρέπει να πάει στο Δήμο να δώσει το συμβόλαιο της αγοράς, να πει: παιδιά, βγάλετε το από τα κοινόχρηστα και βάλτε το στο δικό μου το λογαριασμό, να ξέρω τι πληρώνω.
0: Ναι.
1: Αυτό πρέπει να κάνει. Δηλαδή, δεν είναι λάθος, αλλά αν είναι στα κοινόχρηστα, μην πάει να το δηλώσει, δηλαδή, στο Δήμο, να μπει στην κυρία Διοκτησία και να υπάρχει στα κοινόχρηστα και θα πληρώνεται διπλό.
0: Μάλιστα.
1: Αν θέλει να το πληρώνει διπλό. Ομάδες δεν έχω πεντέλει.
0: Μάλιστα.
1: Δεν το έκανε τίποτα.
0: Μια παρένθεση εδώ, κύριε Σεμένη μου, τώρα έτσι το έχετε ξαναπεί, αλλά καλό είναι να το θυμίζουμε. Εάν τώρα η πολυκατοικία, το είπαμε και την προηγούμενη εβδομάδα, αλλάζουν όλα, αλλάζουν πολλά και πλέον ο διαχειριστής
1: θα
0: αλλάξουν πολλά. Υπάρχει κάτι το νεότερο το οποίο το λέγαμε την προηγούμενη εβδομάδα, θέλετε να μας πείτε, έχετε προλάβει, έχετε αναφορικά με τους διαχειριστές, τι αναλαμβάνουν, τι αναλαμβάνουν περισσότερα, ή να το πούμε μια άλλη φορά με καθαρό και μόνο θέμα αυτά. Τι λέτε?
1: Κοιτάξτε, το συζητάνε για την ομοφωνία, ας πούμε, που υπάρχει σήμερα.
0: Δεν έχουν καταλήξει ακόμα.
1: Δεν έχουν αποφάσει, γιατί υπάρχουν και παράξενες. Σε κάθε πολυκατοικία υπάρχει και ένας παράξενος.
0: Καλά, ναι, εντάξει.
1: Λοιπόν, λένε να παίρνουν αποφάσεις πιο εύκολα με σχετική πλειοψηφία. Με το 51% ή με το 60%, δεν ξέρω.
0: Τα λέμε όταν θα έχετε και εσείς περισσότερα στοιχεία. Πάμε στα ερωτήματα όμως, να μην περιμένουν και ο κράτης.
1: Δεν έχουμε νεότερα από αυτά που είπαμε το περασμένο
0: Σάββατο. Πάμε τα ερωτήματα, κύριε.
1: Το επόμενο. Ο Ιερών Ναός Τάδε απέκτησε. Ένας ιερέας με πήρε τηλέφωνο. Απέκτησε, λέει, με διαθήκη αιτία θανάτου 20.000 ευρώ. Πόσο φόρο κληρονομιάς πρέπει να πληρωθεί? Το θέμα λοιπόν είναι όταν δίνονται χρηματικά ποσά, όχι ακίνητα, έτσι, χρηματικά ποσά σε ένα ιερό ναό, αυτό φορολογείται με 0.5%. Δηλαδή έχει φόρο ο οποίος υπολογίζεται αυτοτελώς, λέει ο νόμος, με συντελεστή 0.5%. Αυτό δεν συμβαίνει μόνο, άρα συμβαίνει στις 20.000 θα πει 100 ευρώ. Το 0.5% είναι 100 ευρώ από ό,τι βλέπω εδώ. Λοιπόν, επίσης αυτό το έχουν το δικαίωμα και οι Δήμοι και οι Ιερές Μονές και ο Ιερός, το Ιερό Κοινό του Αγίου Πανακίου Τάφου, λέει, τα Πατριαρχία όλα, η Εκκλησία της Κύπρου, δηλαδή αν τυχόν
0: κάποιος αφήσει δωρεά στο Δήμο, ας πούμε, τάδε ή στο Πατριαρχείο τάδε, 0.5% θα πληρώσει, μάλιστα.
1: 0.5%. Άρα λοιπόν, αυτό το έχουμε και στα μη κερδοσκοπικά νομικά πρόσωπα, τα οποία υπάρχουν και συνιστώνται στην Ελλάδα και στην Αλλοδαπή με την έννοια της αμοιβαιότητας, ας πούμε, με τον όρο της αμοιβαιότητας. Δηλαδή, αν και εμείς μπορούμε να εισπράξουμε λεφτά από έναν κάτοικο της Αγγλίας, ας πούμε, και φορολογηθεί στην Ελλάδα, θα φορολογηθεί με 0.5%, εφόσον έχουμε αμοιβαία και τα δύο κράτη κάναμε αυτές τις υποχωρήσεις στους πληρονόμους, σε ιερούς ναού κτλ.
0: Πολύ ωραία. Άνω τελεία, μικρό απαραίτητο υπενθυμιστικό και επιστρέφουμε.
2: 14 Σεπτεμβρίου στο Καλλιμάρμαρο, η μεγάλη συναυλία του Όλοι Μαζί Μπορούμε. Μάνος Λοΐσος, ο δρόμος έχει τη δική του ιστορία. Συμμετέχουν αφιλοκερδός Δήμητρα Γαλάνη, Γιάννης Διονυσίου, Γιώργος Νταλάρας, Βασίλης Παπακοσταντίνου, Μίλτος Πασχαλίδης, Μαρίνα Σάτι, Κώστας Τριανταφυλίτης, Ελένη Τσαλικοπούλου, Νεφέλη Φασούλη. Στην ticketmaster.gr. Πληροφορίες στο olimazimborume.gr.
0: Υπενθυμίζω λοιπόν εγώ ότι το ραντεβού μας είναι 14 Σεπτεμβρίου, ημέρα Δευτέρα, στο Παναθηναϊκό Καλλιμάρμαρο Στάδιο. Αγοράζουμε τα εισιτήριά μας μέσω του ticketmaster.gr αλλά και του olimazimborume.gr. Και όπως πάντα, η δράση του Όλοι Μαζί Μπορούμε και όλα τα έσοδα πηγαίνουν για την αγορά νευριλίων αλλά και βεβαίως οι ενέργειες που στοχεύουν πάντοτε στην προστασία του περιβάλλοντος. Μην ξεχάσετε. Τελειώνουν και οι μέρες, δεν είναι τίποτα. 14 Σεπτεμβρίου, εδώ κοντά είναι, μην ανησυχείτε. Κλείστε από τώρα το εισιτήριό σας για να δώσουμε όλοι μαζί ό,τι καλύτερο και φυσικά να περάσουμε όσο καλύτερα μπορούμε σε αυτή την πολύ μεγάλη συναυλία με τόσους πολύ σημαντικούς καλλιτέχνες για τον Μάνο Λοΐζο. Κύριε Σεμένη, και πάλι ο λόγος σε εσάς. Καλημέρες, καλό πρωινό, καλό Σαββατοκύριακο. Ο Περίτανος των Φορτεχνών Επιστημών, ο κ. Σεμένης, είναι και αυτό το Σάββατο μαζί μας. Απαντά στα δικά σας ερωτήματα και έχουμε ξεκινήσει με πολλά. Πάμε όσα προλάβουμε μέχρι τις παρά 5. Εκεί με τα πολλά ερωτήματα δικά σας. Κύριε Σεμένη, συνεχίζουμε να σας ακούμε.
1: Ναι, λέει ο Γιώργος από τη Θεσσαλονίκη, έστειλε ένα email και λέει μια άλλη δημόσια υπηρεσία, δεν λέει πια, ενημέρωσε την εφορία μου ότι ένα φορολογικό στοιχείο ήταν εικονικό. Η ενημέρωση έγινε μετά παρέλευση 8 ετών από την ημερομηνία της συναλλαγής. Η εφορία έχει το δικαίωμα να μου υποβάλει φόρους, γιατί αυτό λέει της, η εφορία τον κάλεσε για να του βάλει φόρο. Και απάντησε ότι δεν αποτελεί συμπληρωματικό στοιχείο, όπως ξέρουμε, όταν περάσουν η πενταετία. Δεν αποτελεί συμπληρωματικό στοιχείο. Ή εφορία το βρει, είτε μια άλλη υπηρεσία. Δεν έχει σημασία. Δεν έχει σημασία ότι είναι και εικονικό, και η εικονικότητα της συναλλαγής. Θυμίζω ότι εικονικό είναι όταν είναι ανύπαρκτη συναλλαγή και βγάζει ένα τιμολόγιο ψεύτικο,
0: ναι.
1: Ή όταν το ένα συμβελεόμενο μέρος λέει ο νόμος είναι άγνωστο φορολογικό πρόσωπο. Δηλαδή, εγώ κάνω μια συναλλαγή με εσάς και εσείς δεν είσαστε, μου λέει η Δημήτρη Γιαννίδης, αλλά στην εφορία είναι ανύπαρκτο πρόσωπο ο Δημήτρης Γιαννίδης. Λέω τώρα. Αυτό λοιπόν στην περίπτωση αυτή. Δεν μετράει και δεν έχει το δικαίωμα να βγάλει ο έφορος φόρο. Και βγήκε μια απόφαση το 25 από το Συμβούλιο της Επικρατείας, η οποία το έχει δέσει το θέμα και δεν μπορεί να το λύσει κανείς. Είναι άλυτος γόρδιος δεσμός.
0: Μάλιστα, πολύ ωραία. Με τη σφραγίδα του Συμβουλίου, μάλιστα. Πολύ ωραία.
1: Με τη σφραγίδα του Συμβουλίου της Επικρατείας.
0: Ακριβώς, ναι. Ωραία. Λοιπόν, σας ακούμε.
1: Εχθές θα έπρεπε στον ακάλυτο χώρο τώρα. Ρωτάει κάποιος στον ακάλυτο χώρο.
0: Ναι, της πολυκατοικίας.
1: Ναι. Δεν είναι στον ακάλυτο χώρο λοιπόν, είναι κοινόχρηστος χώρος και αυτός.
0: Α, ναι, καλά.
1: Εάν λοιπόν έχουν πει ότι πάμε τα αυτοκίνητα στον ακάλυτο χώρο, όλοι οι συνδιοκτήτες, αλλά στο συμβόλαιο δεν γράφει ότι εγώ θα έχω στον ακάλυτο χώρο τη χρήση
0: ενός
1: κομματιού. Γιατί αν το λέει το συμβόλαιο, το γράφω στο ψηλό 9. Εάν δεν το λέει το συμβόλαιο, δεν είμαι υποχρεωμένος να το γράψω στο ψηλό 9. Γιατί αν το γράψαμε, φορολογήσει η εφορία. Δεν λογαριάζει.
0: Καλά, ό,τι βλέπει, προφανώς το φορολογεί. Ναι.
1: Άρα λοιπόν, δεν το γράφουμε, κοιτάζουμε το συμβόλαιο. Το λέει, όχι. Αν δεν το λέει, δεν το βάζουμε και δεν είμαστε υποχρεωμένοι να το βάλουμε και δεν φορολογούμαστε ενέπεια.
0: Πολύ ωραία. Επόμενο.
1: Το επόμενο. Είμαι σε κατάσταση πτώχευσης. Θα πρέπει να υποβάλω κοινή δήλωση με τη σύζυγό μου ή χωριστή δήλωση. Και λέμε ότι σε περίπτωση αυτή που ένας εκ των δύο συζύγων είναι σε κατάσταση πτώχευσης,
0: ναι.
1: Δεν υποβάλλεται κοινή δήλωση. Σίγουρα δεν υποβάλλεται. Ο νόμος το λέει ότι πρέπει να υποβληθεί χωριστά. Και όσον αφορά την πτωχευτική περιουσία, υποβάλλεται από τον σύνδικο πτώχευσης αυτή η περιουσία. Η δήλωση για τα λοιπά εισοδήματα όμως υποβάλλεται από τον φορολογούμενο τον ίδιο.
0: Αχα, μάλιστα.
1: Άρα έχει διαχωριστεί, γιατί τα παλιά ήταν υποχρεωμένο να την κάνει ο σύνδικος πτώχευσης για όλα αυτά και μπερδευόταν με την περιουσία του. Γινόταν μαλικουλές που λέμε εμείς στα Χανιά, δηλαδή γινόταν μπέρδεμα μεγάλο, ας πούμε.
0: Mm-hmm.
1: Οπότε το ξεκαθάρισε αυτό πριν από μερικά χρόνια η εφορία. Βάλαμε και εμείς συλλογιστές το χέρι μας, τους είπαμε ότι ρε παιδιά, εδώ προσέξτε αυτό, γιατί έτσι το φτιάξανε. Επιτέλους το καταλάβανε, το φτιάξανε και αυτό. Εντάξει.
0: Μάλιστα. Πολύ ωραία. Άρα υπέρ το φορολογωμένο, κύριε Σεμένη, και αυτό.
1: Ναι, βεβαίως είναι καλό αυτό, πάρα πολύ καλό.
0: Ναι.
1: Λοιπόν, επίσης το επόμενο ερώτημα. Το ακίνητο μου είναι υποθηκευμένο.
0: Ναι.
1: Με ποιες προϋποθέσεις μπορεί να μεταβιβαστεί το ακίνητο?
0: Γίνεται, είναι κάτι το οποίο μπορεί να συμβεί, κύριε Σεμένη, το επιτρέπετε.
1: Ναι, ναι, με μια διαδικασία που ορίζει ο νόμος. Λέει ο πολιτής του ακινήτου πρέπει, ναι, να προσκομίσει στον αγοραστή,
0: ναι,
1: στον δικηγόρο του αγοραστή, εν πάση περιπτώσει, γιατί,
0: ναι,
1: έτσι γίνεται.
0: Ναι, ναι.
1: Επιστολή συνένεση στις τραπέζες. Ότι η τράπεζα συνενεί και να λέει ότι ποιο είναι το απαιτούμενο το ποσό που, mm-hmm, του χρέους, ας πούμε, προκειμένου να εξοφληθεί και να καταβληθεί το δάνειο στην τράπεζα και μετά να γίνει το συμβόλαιο, έτσι. Πριν από την κατάθεση του συμβολέου, είτε το προσυμφώνω της αγοραπολισίας. Ναι. Αυτό πρέπει να γίνουν αυτά. Εάν δεν φέρουμε λοιπόν επιστολή συνένεση στην τραπέζα, δεν μπορεί να γίνει μεταβίβαση.
0: Μάλιστα.
1: Πρέπει να συμφωνήσει, να πάει να το εξοφλήσει και μετά. Εντάξει.
0: Πολύ ωραία.
1: Λοιπόν, πάει και αυτή η ερώτηση. Mm-hmm,
0: mm-hmm. Είμαστε γρήγοροι σήμερα, είμαστε. Ναι, ναι.
1: Σήμερα.
0: Προς εξυπηρέτηση των ακρατών μας. Αυτό είναι το βασικό, κύριε Σεμένη.
1: Ναι, ναι, βεβαίως. Για τις ζημιές που έχουν υποστεί ακίνητα από πυρκαγιές.
0: Ναι.
1: Τι πρέπει να προσέχω, λέει, μας ρώτησε κάποιος, τι πρέπει να προσέξω εγώ που έχω πάθει ζημιά από πυρκαγιά.
0: Ναι. Θυμάμαι ότι υπάρχει ένα γενικότερο πλαίσιο, φωτιά, σεισμός, όλα αυτά τα ζητήματα τα οποία έχετε κατ' επανάληψη αναφερθεί. Τώρα το θέτει ο κρατής μας για φωτιά. Για πείτε μας.
1: Για φωτιά, λοιπόν, πρέπει λοιπόν να πάρουν απαλλαγή από τον έμφυα οι ιδιοκτήτες, ναι, των ακινήτων,
0: mm-hmm,
1: πρέπει να υποβάλουν μια αίτηση,
0: ναι,
1: με στην ψηφιακή πύλη της άδεια,
0: ναι,
1: μόνο την πρώτη χρονιά, όχι, ναι, και τις τρεις χρονιές. Θα πάνε για τρεις χρονιές, παίρνουν απαλλαγή από τον έμφυα, έτσι.
0: Ναι.
1: Την πρώτη χρονιά λοιπόν κάνουν την αίτηση, η οποία τη λαμβάνει υπόψη σε εφορία για τρεις χρονιές μετά. Φέρπιν γιατί όσες πυρκαγιές γίνανε το 25, ας πούμε,
0: ναι, ναι,
1: θα πάρουν το 26, το 27 και το 28 θα πάρουν απαλλαγή.
0: Απαλλαγή, μάλιστα.
1: Θα κάνει όμως την αίτηση αυτή ο ιδιοκτήτης, ναι, τα κινητού, έτσι, για να δοθεί αυτή η απαλλαγή, η τριετής. Εάν δεν κάνει αίτηση, η εφορία δεν ξέρει τι συμβεί. Το παίρνει και τη βεβαίωση από την πυροσβεστική ότι πράγματι έγινε αυτή η ζημιά και μετά προχωράει, ας πούμε, η διαδικασία όλη.
0: Μάλιστα. Αντίστοιχο τώρα, βάζω τώρα ένα δεύτερο επίπεδο ερωτήματος. Αντίστοιχα με αφορμή αυτό που έγινε στα Πετράλωνα, κύριε Σεμένη, οι κάτοικοι αυτοί όπου έπεσε η πολυκατοικία καθώς χτιζόταν μια διπλανή πολυκατοικία. Αυτοί οι κάτοικοι τώρα πρέπει να κάνουν την ίδια διαδικασία μέσα σε όλα αυτά που έχουν να αντιμετωπίσουν, το πού θα μείνουν, πώς θα μείνουν, τι γίνεται με τα σπίτια τους. Και αυτοί οι άνθρωποι πρέπει να ασχοληθούν και με την εφορία τους λέγοντας τι κατέρευση πολυκατοικία, τι κάνω και τι έχω. Έχουν και αυτοί κάποιες απαλλαγές, κύριε Σεμένη, σύμφωνα με την εμπειρία σας.
1: Απαλλαγή, καταρχήν απαλλαγή δεν έχουν. Mm-hmm. Υπάρχει όμως το κράτος πρόνοιας. Mm-hmm. Μπορούν να απαλλαγούν λοιπόν στο αρμόδιο Υπουργείο. Mm-hmm. Το οποίο θα λάβει υπόψη και θα τους βοηθήσει, κατά τη γνώμη μου. Mm-hmm. Εάν κάνουν την έτσι.
0: Mm-hmm.
1: Παράλληλα όμως θα πρέπει να κινηθούν και εναντίον του κάθε υπευθύνου, ο οποίος mm-hmm. ήταν υπαίτιος για αυτή την πτώση. Διότι με τις πιθανές mm-hmm. εργασίες που γίνανε,
0: mm-hmm.
1: Οπωσδήποτε κάποιος είναι φταίει για την. Για τη στατικότητα του κτηρίου που χάθηκε.
0: Φορολογικά τώρα αυτό το κτίριο και αυτό το διαμέρισμα που δεν υπάρχει πια, πώς δηλώνεται, κύριε Σεμένη?
1: Αυτό λοιπόν, εφόσον το λέω όμως ότι εφόσον το κτίριο δεν έχει σκεπή, για τον έμφυα μιλάω τώρα.
0: Ναι, για έμφυα.
1: Δεν έχει σκεπή το κτίριο, όλη τη σκεπή.
0: Ναι.
1: Υπάρχουν ρογμές στους τοίχους του πλαϊνού, που εδώ υπάρχουν πολλές.
0: Προφανώς δεν υπάρχει.
1: Κάνει αίτηση και απαλλάσσεται από τον έμφυα. Αυτό είναι η απαλλαγή. Είτε να υπάρχει όλη η σκεπή. Ή να υπάρχουν ρογμές σε ένα τουλάχιστον από τους τοίχους. Γιατί δεν είναι η ρογμή, άμα υπάρχει ένα τοίχο.
0: Προφανώς.
1: Η στατικότητα έχει μειωθεί, εν πάση περιπτώσει.
0: Πάμε και στο τελευταίο ερώτημα, κύριε Σεμένη μου.
1: Λοιπόν, μπορώ να κάνω συγχρόνως μείωση και αύξηση του κεφαλαίου, λέει, στην επιχείρησή μου.
0: Mm-hmm.
1: Και η απάντηση είναι ότι να προσέξει. Γιατί πρέπει, αυτό μπορεί να υποκρύπτει πόλη συμμετοχών. Φεύγω εγώ, μπαίνεις εσύ, ας πούμε.
0: Ναι.
1: Αντί να το πουλήσω, στην πώληση έχει πόρο.
0: Μάλιστα, αυτό νομίζω.
1: Κάνω εγώ μείωση, τάχατες, φεύγω και μετά μπαίνεις εσύ στην αύξηση την επόμενη. Δεν γίνεται αυτό. Πρέπει λοιπόν να θέλει προσοχή, πρέπει να συνεργαστεί κάποιος με τον λογιστή του,
0: mm-hmm.
1: ο οποίος οι λογιστές όλοι τα ξέρουν αυτά πολύ καλά, κύριε Γιάννη. Σας το βεβαιώνω εγώ.
0: Ναι. Αλλά προφανώς είναι κάτι το οποίο.
1: Θα πρέπει λοιπόν να πάει στον λογιστή του, να του πείτε τι συμβαίνει και να το αντιμετωπίσουν από κοινού. Να το παρακάμψουν και ίσως να βρουν και τρόπο να μην πληρωθούν διπλή φόροι, να πληρωθούν ένας φόρος. Αν ακολουθήσουν μια σωστή διαδικασία και νόμιμη, μπορεί να το κάνουν.
0: Μάλιστα. Ωραία. Κύριε Σεμένη, ευχαριστώ θερμά και για την σημερινή σας παρουσία. Το επόμενο Σάββατο και πάλι εδώ μαζί.
1: Ευχαριστώ πολύ.
0: Να είστε καλά.
1: Και στον κύριο Σπανό που ξέχασα να πω την καλημέρα.
0: Βεβαίως, εδώ μας φροντίζει και μας αγαπάει. Να είστε καλά. Καλό Σάββατο, κύριε Σεμένη. Να είστε καλά. Μια χαρά.

Με μεσουχία μινιμάλ που διασκευάζει Δάκη. Θα κλείσουμε. Να είστε καλά. Καλό πρωινό. Καλό Σαββατοκύριακο να έχετε. Καλές διακοπές εσείς που θα φύγετε σήμερα. Οι υπόλοιποι αργότερα. Εδώ θα είναι, γιατί οι μέρες μπροστά μας είναι για να τις εκμεταλλευτούμε. Να περάσετε καλά. Να έχετε ένα όμορφο Σαββατοκύριακο. Κώστα, ευχαριστώ πάρα πολύ. Κώστας Πάνος στη ρύθμιση του ήχου. Θα σας ξαναδούμε στη βδομάδα. Θα σας ξαναδούμε πολύ ωραία. Η Τζέσι Αμπτουλάη στη μουσική επιμέλεια. Η Κωνσταντίνα Βαρσάμι επίσης, να ευχαριστούμε και εκείνη και την Τζέσι. Η Τζέσι δημοσιογραφικά, η Κωνσταντίνα μουσικά μας επιμελήθηκε. Και φυσικά η κυρία Γεωργία Μιλιάρη που σας ακούει εδώ και καταγράφει τα δικά σημείωματα. Να είστε καλά. Έρχεται δελτίο ειδήσεων με τη Δέσποινα Χριστοπούλου και αμέσως μετά ο Πιταράς Γρηγοριάδης, η πρωινή Δεκατιανή. Έχουν πάρει το πρωινό τους, τώρα παίρνουν το Δεκατιανό τους εκείνο και μετά βγαίνουν και στην τηλεόραση. Να είστε καλά. Καλό πρωινό. Ραντεβού τη Δευτέρα, 5 ώρα το πρωί.

0: Η ώρα είναι 7.
1: Perfume Lab. Με τη μεγαλύτερη ποικιλία πάνω από 500 κωδικούς ποιοτικών αρωμάτων, όπου μπορείς να βρεις σίγουρα το άρωμά σου. Κρέμα σώματος, αρωματικά χώρου, αρωματικά κεριά, αρωματικά αυτοκινήτου και γκουρμέ καλλυντικά πολυτελείας. Perfume Lab, η προσιτή πολυτέλεια. Δημάρχου Στάμκου 3 στα Γιαννιτσά. Τηλέφωνο 2382-022-956. Βρείτε μας σε Facebook και Instagram. Perfume, κάθετος Lab, κάθετος Luxury, κάθετος Cosmetics.
2: Bella FM.
3: Sky 100,3.
4: Καλή σας ημέρα, κυρίες και κύριοι. Είναι η είδηση του Sky με τη Δέσποινα Χριστοπούλου. Νέο κύμα αεροπορικών βομβαρδισμών εναντίον του Ιράν εξαπέλυσαν οι Ηνωμένες Πολιτείες για 7η διαδοχική νύχτα, με τα Ιρανικά μέσα ενημέρωσης να κάνουν λόγο για 3 νεκρούς και 8 τραυματίες στο νότιο Ιράν. Εκρήξεις ακούστηκαν σε περιοχές στο κεντρικό και νότιο Ιράν, κοντά στα στενά του Ορμούς, καθώς και στο νησί Κέσμ. Το Αμερικανικό Διοικητήριο στη Μέση Ανατολή ανέφερε ότι οι επιχειρήσεις αποσκοπούν στην περαιτέρω αποδυνάμωση των Ιρανικών στρατιωτικών δυνατοτήτων. Η Τεχεράνη ως απάντηση στα αμερικανικά πλήγματα εξαπέλυσε επίθεση κατά αμερικανικών στόχων στο Μπαχρέιν, όπου σύμφωνα με τους φρουρούς της Επανάστασης χτυπήθηκε αποθήκη των Ηνωμένων Πολιτειών αλλά και το κέντρο πληροφοριών από βαλιστικούς πυράβλους και ντρόουνς. Επίσης, οι Ιρανικές ενόπλες δυνάμεις ανέφεραν ότι στόχευσαν 2 αμερικανικές στρατιωτικές βάσεις στο Κουβέιτ και 1 στην Ανατολική Ιορδανία. Οι φρουροί της Επανάστασης ανέφεραν ακόμα ότι 2 πετρελαιοφόρα εξεράγησαν και πήραν φωτιά όταν εισήλθαν σε ναρκοθετημένη διαδρομή νότια των στενών του Ορμούς βάσει παραπλανητικών οδηγίων αμερικανικών υπηρεσιών, όπως ανέφεραν. Η κεντρική διοίκηση των ΗΠΑ πάντως διέψευσε τον ισχυρισμό της Τεχεράνης για τις εκρήξεις. Οι φρουροί της Επανάστασης ανακοίνωσαν ακόμα ότι ακινητοποίησαν 4 δεξαμενόπλια, τα οποία σύμφωνα με τους ίδιους επιχειρούσαν να διέλθουν από τα στενά του Ορμούς με την υποστήριξη των ΗΠΑ. Το πρώτο μεγάλο κύμα φυγής των αδειούχων του Ιουλίου από την Αθήνα και τα μεγάλα αστικά κέντρα βρίσκεται σε πλήρη εξέλιξη, με χιλιάδες πολίτες να εγκαταλείπουν την πρωτεύουσα με προορισμό τα νησιά και τους δημοφιλείς παραθεριστικούς προορισμούς. Αυξημένη ήταν χθες η κίνηση τόσο στα λιμάνια της Αττικής όσο και στις εθνικές οδούς. Τουλάχιστον 19.000 επιβάτες ταξίδεψαν χθες προς την Κρήτη και τις Κυκλάδες από το λιμάνι του Πειραιά, ενώ οι τελευταίοι περίπου 4.000 ταξιδιώτες επιβιβάστηκαν στα βραδινά δρομολόγια με προορισμό την Κρήτη, τη Χίο και τη Μυτιλίνη. Χθες από το λιμάνι του Πειραιά έγιναν συνολικά 57 αναχωρήσεις πλοίων. Σήμερα συνολικά εκτιμάται ότι περίπου 90.000 ταξιδιώτες θα μετακινηθούν ακτοπλοϊκώς μέσα στο τρίμερο. Σε κελύψεις της ασφαλείας των δικαστικών φυλακών Ναυπλίου μεταφέρθηκε χθες υπό αυστηρά μέτρα ασφαλείας ο 42χρονος που κατηγορείται ως καθοδηγητής και συντονιστής του φωνικού εμπρισμού της Μαρφίν. Για τον δεύτερο κατηγορούμενο, ο οποίος επίσης έχει προφυλακιστεί, η μεταγωγή στις φυλακές Μαλανδρίνου αναμένεται να πραγματοποιηθεί πιθανότατα εντός της επόμενης εβδομάδας με αντίστοιχα αυστηρά μέτρα ασφαλείας. Σε 13 συλλήψεις προχώρησαν οι αρχές το τελευταίο διήμερο σε περιστατικά εμπρισμών από αμέλεια σε διάφορες περιοχές της χώρας. Πολύ ψηλός κίνδυνος πυρκαγιάς προβλέπεται σήμερα για την περιφέρεια Κρήτης. Την πεποίθησή της ότι η κατάσταση στο ΣΥΡΙΖΑ είναι αναστρέψιμη, εκφράζει η Ρένα Δούρου σε δήλωσή της ως υποψηφία πρόεδρος της κοινοβουλευτικής ομάδας του κόμματος. Χθες το μεσημέρι, ο Παύλος Πολάκης απέσυρε την υποψηφιότητά του από τη διεκδίκηση της προεδρίας της κοινοβουλευτικής ομάδας, αφήνοντας εχμές και προαναγγέλλοντας τα υπόλοιπα θα τα πούμε στην Κεντρική Επιτροπή του Σαββάτου. Η εκλογική διαδικασία θα διεξαχθεί σήμερα στις 9 το πρωί. Τροχαίο δυστύχημα σημειώθηκε χθες βράδυ στη Θεσσαλονίκη στο ύψος της Σταυρούπολης, όταν μοτοσικλέτα συγκρούστηκε με επιβατικό αυτοκίνητο στην οδό Μικη Θεοδωράκη. Ο οδηγός της μοτοσικλέτας τραυματίστηκε σοβαρά και κατέληξε κατά τη διακομιδή του στο νοσοκομείο. Ο οδηγός του Ιωταχή συνελήφθη και αναμένεται να οδηγηθεί στον εισαγγελέα. Πάνω από 200 δασικές πυρκαγιές παραμένουν εκτός ελέγχου στο Καναδά, ενώ σε κατάσταση συναγερμού έχει τεθεί το Οντάριο. Με επιπλέον δασμούς απειλεί τον Καναδά ο Ντόναλντ Τραμπ για τη ρήπανση από τους καπνούς από τις δασικές πυρκαγιές. Ο Αμερικανός πρόεδρος κατηγορεί τον Καναδά ότι δεν αναλαμβάνει τα απαραίτητα μέτρα για τη σωστή διαχείριση των δασών του και ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες εξαιτίας των καπνών από αυτές τις πυρκαγιές γεμίζουν βρώμικο, μολυσμένο και ανθυγινό αέρα. Πρόσθεσε πως θα επικοινωνήσει με τον Καναδά Καναδό Πρωθυπουργό Μαρκ Κάρνεϊ προκειμένου να ενημερωθεί για τις προθέσεις της καναδικής κυβέρνησης. Υποστήριξε ότι το κόστος της ρύπανσης θα πρέπει να προστεθεί στους δασμούς που καταβάλει ήδη ο Καναδάς.
0: Χρειάζεται να είσαι ειδικός στις επενδύσεις για να επενδύσεις? Με την υπηρεσία Personal Investment Portfolios της Eurobank, όχι. Γιατί έχεις πρόσβαση σε διαμορφωμένα επενδυτικά χαρτοφυλάκια που διαχειρίζεται η Eurobank Asset Management, τα ΕΔΑΚ, και επενδύουν σε αμοιβαία κεφάλαια. Επιλέγεις το χαρτοφυλάκιο που ταιριάζει με το δικό σου επενδυτικό προφίλ και επωφελείσαι από τα πλεονεκτήματα της επαγγελματικής διαχείρισης από τους ειδικούς. Μάθε περισσότερα στο eurobank.gr ή κλείσε ραντεβού με το στέλεχος που σε εξυπηρετεί. Σε κάθε μπροστά, Eurobank. Η Eurobank Asset Management ΕΔΑΚ δεν εγγυάται το αποτέλεσμα της διαχείρισης χαρτοφυλακίου. Οι ΟΣΕΚΑ δεν έχουν εγγυημένη απόδοση και οι προηγούμενες αποδόσεις δεν διασφαλίζουν τις μελλοντικές.
4: Στην αθλητική σας ενημέρωση, σε συμφωνία για την απόκτηση του 27χρονου Ολλανδού στόπερ Ρικ Φαν Ντρόγκελεν, ήρθε ο Παναθηναϊκός με τη Samsung Sport. Η πράσινη παέλαβε χθες βράδυ υπογεγραμμένη την προφορική συμφωνία και ο Ολλανδός αναμένεται στην Αθήνα για να ολοκληρωθεί μεταγραφή. Στη Μόντερεϊ του Ματίας Αλμέιδα θα συνεχίσει, όπως όλα δείχνουν, την καριέρα του Ορμπελίν Πινέιδα, καθώς η ΑΕΚ συμφώνησε με τους Μεξικανούς για 8 εκατομμύρια ευρώ. Κάλεσμα στους φίλους του τένις να δώσουν το παρόν στα ημιτελικά του Athens Open, απίφθινε η Μαρία Σάκαρη, εν ώψη της αναμέτρησής της με την Αλίνα Κορνέβα σήμερα στις 7.30 το απόγευμα. Αύριο Κυριακή στις 10 το βράδυ θα διεξαχθεί ο μεγάλος τελικός του Παγκοσμίου Κυπέλλου στο ποδόσφαιρο ανάμεσα στην Ισπανία και την Αργεντινή.
5: Θα δούμε Μουντιάλ το βράδυ.
6: Αμέ!
5: Θα παραγγείλουμε κιόλας.
6: Αμέ!
5: Θα έρθει από μένα.
6: Αμέ!
5: Ωραία δεν θα ήταν να παίζαμε κι εμείς στα γήπεδα της Αμερικής.
6: Αμέ! Τη Superbet μπορούμε. Γιατί τώρα παίζουμε μαζί και στην Αμερική με Super 300 δώρα χωρίς κατάθεση και Super Τρίλισσα με έπαθλο έως και 1 εκατομμύριο ευρώ μετρητά. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί και στο Μουντιάλ. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
4: Κλείνουμε το δελτίο με την πρόγνωση του καιρού. Μας ενημερώνει η μετεωρολόγος Χριστίνα Σούζη.
7: Στην Αττική σήμερα Σάββατο προβλέπεται ηλιοφάνεια. Ανεμιβόρη 3 με 5 και στα ανατολικά τοπικά 6 μποφόρ με εξασθένηση και η θερμοκρασία θα εκμανθεί από 25 έως 36 με 37 βαθμούς. Στη Θεσσαλονίκη σήμερα το μεσημέρι και το απόγευμα στα γύρω ρινά πιθανότητα μπόρας. Η θερμοκρασία έως 35 βαθμούς. Γενικότερα σήμερα Σάββατο έθριος θα είναι ο καιρός στη χώρα μας και μόνο το μεσημέρι και το απόγευμα στα κεντρικά και βόρεια ορεινά υπηρωτικά θα σημειωθούν τοπικές μπόρες και στα βόρειο-ανατολικά πιθανώς με μονωμένες καταιγίδες. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειοι στο Ιόνιο 3 με 5 μποφόρ και στο Αιγαίο 5 με 7, αλλά με εξασθένιση από νωρίς το απόγευμα. Η θερμοκρασία θα ανέβει το μεσημέρι στα υπηρωτικά έως 37 με 38 και τοπικά 39 βαθμούς και στα νησιά έως 34 με 36 βαθμούς. Την Κυριακή οι βόρειοι άνεμοι θα εξασθενήσουν κι άλλο και η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή άνοδο και θα φτάσει στα υπηρωτικά τους 38 με 39 και τοπικά 40 βαθμούς. Επίσης, απογευματινή αστάθεια θα εκδηλωθεί στα βόρεια ορεινά. Τέλος, Δευτέρα και Τρίτη θα διατηρηθούν υψηλές θερμοκρασίες και στα υπηρωτικά θα φτάσουν κατά τόπους τους 40 με 41 βαθμούς. Η ικανοποιητική πτώση της θερμοκρασίας αναμένεται την Τετάρτη στη Βόρεια Ελλάδα και την Πέμπτη σε όλη τη χώρα. Κυρίες και κύριοι, μπορείτε να βλέπετε τον καιρό και να ανεβάζετε τις φωτογραφίες σας στο sky.gr στο εικονίδιο του καιρού.
4: Περισσότερες ειδήσεις στην ηλεκτρονική διεύθυνση sky.gr. Και τώρα μαζί σας Γιάννης Πιταράς και Γιώργος Γρηγοριάδης.

0: Πολύ καλημέρα σας, εδώ πρωινή ραδιοφωνική Δεκατιανή με τον κύριο Γιώργο Γρηγοριάδη.
1: Και τον κύριο Γιάννη Πιταρά.
0: Και την παρέα του, στο Κώστα Σπανό στη ρύθμιση του ήχου, η Τζέσι Αμπντουλάη στη δημοσιογραφική επιμέλεια. Η Κωνσταντίνα Βαρσάμι στις μουσικές επιλογές, η κυρία Αργυρό Γεμιλιάρη σας περιμένει στο τηλεφωνικό κέντρο.
1: Οπότε αν θέλετε μπορείτε να επικοινωνείτε μαζί μας στο 210-48-00-170 έως και 174 ή μέσω ίντερνετ στη διεύθυνση skyradio.gr και στο ειδικό πλαίσιο που εμφανίζεται, πες την άποψή σου, στέλνετε αυτό που εσείς θέλετε, σχόλια, παρατηρήσεις, επισημάνσεις, να γίνουμε έτσι μια ωραία σαββατιάτικη παρέα που ο κόσμος, κύριε Πιταρά, όπου φύγει, φύγει και δεν θέλει να γυρίσει με τίποτα, ναι. Και εσύ κάθεσαι εδώ.
0: Καλά, μας πρόλαβε ο Τάκης. Τάκης εδώ, 7 και 8 πρώτα λεπτά. Την ώρα που έχει πέσει το σήμα. Ο Τάκης από το Λαγωνής, μήνυμα.
1: Ο φίλος.
0: Καλημέρα στους πρωινούς Δεκατιανούς. Μας πρόλαβε, μας έκανε ρεπορτάζ. Λεωφόρο Συγκρού, τελευταία νέα. Καντίνα άδεια. Η σουλενουργία έχει σχολάσει. Μπορεί να έχουν meeting, λέει.
1: Στο προάβλιο εκεί κάνουν meeting. Μαζεύονται απ' έξω, ναι. Και τα λένε τα κορίτσια με τα γόρια.
0: Το νέο As Better που λέει και η γνωστή ταινία. Καλημέρα, καλή εργασία. Γεια σου, ρε φίλε Τάκη. Καλά να είσαι. Όντως έτσι είναι η εικόνα. Αλλά η πιο ωραία εικόνα της Συγκρού είναι η ηλεκτρονική ταμπέλα ενημέρωση περιφέρειας Αττικής.
1: Η οποία ήταν.
0: Γεμάτη σήμερα. Γεμάτη.
1: Δύο δρόμοι. Πες τους.
0: Συμφόρηση, Αλυπέδου και Γούναρη. Έχει πιάσει όλη την ταμπέλα. Γίνεται μακελιό στο λιμάνι του Πειραιά.
1: Ναι, ξέρεις γιατί γινόταν αυτό? Γιατί προσπαθούσε ο Γιώργος ο Τσελικάς να φτάσει κάτι και να παρκάρει και τα είχε κάνει γάλια και έκλεισε όλο τον δρόμο.
0: Μαντάρα,
1: Ναι, μαντάρα.
0: Εντάξει, είναι το ακόμα ένα κύμα που ξεκίνησε από χθες να φεύγει.
1: Ναι.
0: Γιατί όσο φεύγουν αυτοί, έρχεται και η σειρά σου.
1: Μένα η σειρά μου, άστο τώρα. Εγώ είμαι ευτυχισμένος που είμαι εδώ. Πού να τρέχεις τώρα στις θάλασσες, να πίνεις τα μοχίτο σου, να βλέπεις τις καλλίγραμμες υπάρξεις, να κάνεις παρέα με τους φίλους σου, να ψήνεις το βράδυ, να περνάς ωραία.
0: Γιώργο, αυτά όλα
1: εδώ, θα τα σκεφτώ, ωραία, εδώ.
0: Αν ήσουν σε άλλη ηλικία, τώρα σκέφτεσαι ότι τις επόμενες τρεις μέρες που θα έχει τον καύσωνα, θα είσαι σε ένα air condition μέσα. Αυτό πρέπει να σκέφτεσαι.
1: Τίποτα εκεί.
0: Εκεί με το στόμα ανοιχτό, στις περσίδες, να παίρνεις φρέον. Πολύ φρέον.
1: στο κινητό συνέχεια πιάνει τα εφημερεύοντα, φαρμακεία και νοσοκομεία. Ναι. Μην πάθουμε και τίποτα.
0: Θα έχεις το κοντρό στο χέρι και θα παίζεις με τα κουμπάκια εκεί. Θα βάζεις μία που λέει sleep.
1: Sleep.
0: Όταν πας για ύπνο, το πατάς στο sleep και το άλλο που λέει follow me.
1: Ρε, για, εντάξει, δεν είμαστε και σε ηλικία για να χαιρετήσουμε. Κάτσε λίγο. Εντάξει.
0: Καλώς,
1: δεν είπαμε ότι βράζει και το αίμα μας και ότι θα τρέχουμε στα βουνά, αλλά.
0: Όχι, αλλά η καρδιά πρέπει να είναι σε συνθήκες ψύξης. Δεν μπορεί να είναι σε ζέστη τώρα.
1: Λοιπόν, έλα, πάμε σε έναν αιώνιο έφηβο που βρίσκεται στο λιμάνι του Πειραιά, τον Γιώργο τον Τζελίκα, να μας δώσει κλίμα από εκεί. Καλημέρα σας.
2: Καλημέρα, παιδιά, καλημέρα. Καλημέρα.
0: Καλώς ήρθατε.
2: Πω, ξεκινήσατε με ωραίο τραγούδι, αλλά χρόνια τώρα ψάχνω να βρω. Η Χαβάη, από ποιον έχασε 5-0. Δεν μπορώ να το βρω τόσα χρόνια.
0: Από Κουρακάο.
2: Λες, τέλος πάντων. Λοιπόν, εγώ είμαι στο λιμάνι αχάρακα, ήρθα κατά τις 4.30. Παιδιά, σε πλήρη εξέλιξη είναι η εκδρομή, έτσι. Μιλάμε, έχουν προγραμματιστεί 243 δρομολόγια πλοίων, έτσι. Περίπου 100.000 και αναμένεται μέχρι την Κυριακή να φύγουν σύμφωνα με τα στοιχεία. Για Άργο Σαρονικό, για Κυκλάδες, από το λιμάνι το μεγαλύτερο του Πειραιά και από Ραφίνα και από Λαύριο. Μιλάμε και το κατάρτι αν είχε θέση θα μπαίνανε. Σήμερα έφυγε για Πάρον Άξο Σαντορίνη με πληρότητα 110% γεμάτο. Ηλικίες τώρα.
1: Αυτή η εβδομάδα και η επόμενη είναι οι καλύτερες για να ξεκινήσεις τις διακοπές σου.
2: Ναι,
1: είναι
2: ναι,
1: οι καλύτερες
2: ναι.
1: Γιατί πιάνεις και τον Ιούλιο και τις αρχές Αυγούστου που είναι
2: δίκιο, Γιώργο,
1: το φιλέτο.
2: Ο Αύγουστος είναι για Αθήνα να κάθεσε. Ο Αύγουστος τελικά, αν έχεις το προνόμιο να φύγει Σεπτέμβριο αρχές να πας διακοπές.
0: Αλλά ναι. Αυτό είναι το τέλειο που λες.
1: Το τέλειο.
0: Αλλά όνειρο ζωής είναι αυτό.
2: Αύγουστα πάμε και μισό.
0: Αυτό θα το κάνουμε με τη σύνταξη.
2: Με τη σύνταξη. Εγώ στον Νούμπο, εσύ σε 5 χρόνια. Εντάξει.
0: Λουτρά Ιδιψού, Καϊάφα, πάνω στα Πόζα.
2: Λουτρά
0: Ιδιψού,
2: ναι.
0: Στα Πού είναι τα Λασπόλουτρα.
2: Παιδιά, ηλικίες.
1: Ποια θα πάνε στι Κρινίδε Καβαλά.
2: Ακού, οι ηλικίες που πηγαίναν τώρα ήταν από 18 μέχρι 28. Και λίγες οικογένειες είδα. Όπως και χθες από το ρεπορτάζ, ναι, τελείωσαν το λύκειο και φεύγουν τα παιδιά. Πού αλλού στου 18. Πάρω.
0: Τώρα είναι τα ραντεβού των παιδιών από τα σχολεία. Δίνουν ραντεβού στην Πάρο.
2: Α, εκεί στην Άουσα,
0: Ναι, πάνε εκεί. Υποχρεωτικά δηλαδή. Ξεκινάει μια παρέα, θα πάει η παρέα σου εκεί, θα πας και εσύ. Τι να κάνεις τώρα.
2: Όλοι και όλοι.
0: Και από πίσω τρέχουν και οι γονείς εντωμεταξύ.
2: Ξέρεις πόσοι γονείς κουράγανε το μαντήλι. Ήταν κάτι γονείς που τα φέρανε στο λιμάνι. Κουράγανε το μαντήλι. Εντάξει, μωρή, κοίταξε το γουρνάκι μαθητές, γιατί κουραστήκανε από τις εξετάσεις και αυτά, γιατί το διάβασμα δεν είναι εύκολο πράγμα, η μελέτη γενικά. Αξίζει να πάνε, να χαρούνε, με φιδό, να μην ξέρεις
0: κρεμάτια. Μπράβο, να περάσουν όμορφα. Βασικά να γυρίσουμε όλοι και να ξανανταμώσουμε.
2: Και βέβαια, ξέρεις να σκεφτείς τελειώνες πόκτες και ο δικός όσοι φύγανε,
1: αμφιβήσανε.
2: 4 ώρες να πας στον Άφιο. Μια διαδρομή που την κάνει περίπου 1,5 ώρα, 4 ώρες. Μιλάμε ουρά χιλιόμετρο. Και σήμερα καλό ότι θέλετε να φύγετε ο δικός να πάτε Πελοπόννησο, τώρα και αργήσατε.
1: Ναι.
2: Τώρα πρέπει να ξεκινήσετε.
1: Και έρχονται και 40 από αύριο.
2: Α, πού το, αυτό που το πας. Ειδικά από σήμερα και αύριο, έτσι, θα πάρουμε γαλιά το εργοδίσιο, να έχουμε τα BTU.
0: Ναι. Και αντικουνουπικό, Γιώργο.
1: Ο εραστής των BTU. Ο εραστής των BTU.
2: Έτσι θα με λες τώρα από εδώ και πέρα.
1: Έτσι.
2: Τον 16.000 BTU. Δείξε θέρμανση όμως, έτσι, θα βάλεις και τα δύο.
0: Δεν πουλιούνται ρε Γιώργο, 16, 18, 24 πουλιούνται.
2: Αν έχεις δίκιο, το 10, 9, το 10, 18, ναι.
1: Τώρα χθες τι, άκου τι έμαθα χθες, άκου τι έμαθα χθες.
2: Έλα μου.
1: Για να πιάνει λέει καλύτερα το air condition και να έχεις μικρότερη κατανάλωση,
2: ναι,
1: πρέπει να βάλεις και ανεμιστήρα ροφής.
2: Και, γιατί.
1: Και να το έχει χαμηλά λέει το condition και να το παίρνει τον αέρα ο
2: ανεμιστήρα.
0: Όχι, όχι, όχι,
2: έχει δίκιο. Ακούστε, παιδιά.
1: Να βάλω και ανεμιστήρα.
2: Για δυναμική συνέργεια. Ναι, θα σου πω γιατί.
1: Κάτσε, δυναμική συνέργεια. Συνέχισε.
2: Θα σου πω γιατί.
1: Φοβερό.
2: Λοιπόν, τη στιγμή που έχει το κλιματιστικό που θα έχει και το παράθυρο 3 εκατοστά ανοιχτό, να μην τελειώσει κλειστό, το τζαμιλί κενό, θα βάλει τον ανεμιστήρα οροφή για το αέρα που έρχεται ο κρύο από το air condition που θα είναι. Στους 24 βαθμούς παρακαλώ. 23 με 24. Ούτε 27, ούτε κάτω από 23. Και το μηχάνημα θα επιβδίσει τα τεινάξει και δεν θα έχει αποτέλεσμα και η τσέπη σου θα ξετυναχθεί.
0: Ναι, μήπως να έχουμε και το λάστιχο της βεράντας ανοιχτό γι' αυτό. Να βαράει.
2: Όχι ρε, μάνα μου, εκεί θα πάει. Και
1: επίσης
2: ένα άλλο κόλπο, τι έχω πει. Τα σεντόνια τα παίρνεις, τα βάζεις για μια ώρα στη κατάψυξη και μετά τα βγάζεις να πάρεις το χρυσό δωματίο και σκεπάσαι. Κάντε το τρίκ αυτό και θα με θυμηθείτε.
1: Αυτό με τα σεντόνια στην κατάψυξη, φίλε, είναι πάρα πολύ ωραία ιδέα. Δεν το είχα σκεφτεί καθόλου.
2: Έχω εφαρμόσει.
1: Όλα. Πάνω σέντονο, κάτω σέντονο.
2: Ναι.
1: Και μαξιλαρωθήκες. Ναι.
2: Όχι. Μόνο πάνω σέντονο, κάτω άστα άλλα. Ακούστε κάτι τελευταίο.
1: Ναι.
2: Καλό είναι οι παντρεμένοι αυτή την εποχή να πάρουν διαζύγιο ύπνο. Θα του κάνει καλό.
0: Ωραία.
2: Γιατί τα σώματα, ρε παιδί μου, σε στέλνουν τώρα. Μα έχει 40 μέσα, τι να σου κάνει και το ρημάδι το κλιματιστικό. Άρα πάρε 10 μέρες μια σε ένα διαζύγιο ύπνου και θα δείτε το επιθυμητό αποτέλεσμα.
0: Εντάξει, Γιώργο, αυτά καλύτερα να μην τα λέμε στον αέρα τώρα. Μην ξανοίγεσαι και εσύ, μην παίρνει θάρρο. Εντάξει.
2: Ναι.
0: Δεν είμαστε μεταξύ μα. Ακούνε κι άλλοι, να ξέρει.
2: Έτσι.
0: Και από το σπίτι.
2: Φυλάκια να
0: μην ξανοίγεσαι.
1: Άντε, ωραίο, φυλάκια.
0: Λέω πολλά ψέματα, δεν έχουν πιάσει πάρε φιλίες εδώ.
1: Ναι, τι.
0: Λέω πολλά ψέματα με τον Τάκη από το Λαγονίσι. Καλημέρα σε όλους τους Δεκατιανούς και σε όλους τους φίλους συνακροατές. Παρακαλώ, θα ήθελα μια κούρσα με τον Τάκη από το Λαγονίσι να με πάει το βράδυ σε καντίνα και σουλινουργία. Και αναμονή ως το πρωί για τον Νόβας Μπέτερ. Ωραία. Ο Μιχάλης από την Άρτα, το όσο φεύγουν αυτοί, πλησιάζει η ώρα σου που σου είπα, δεν ακούστηκε και τόσο καλά.
1: Εντάξει.
0: Συνεχίζει η ώρα να φύγει, όχι να φύγει από το μάτιο αυτό κόσμο, από αυτή να πάει διακοπές.
1: Ναι, ρε παιδί μου.
0: Να εξηγούμαστε.
1: Στα πολιτικά δεν έχει να μας πει τίποτα, δεν έχει γίνει
0: σήμερα
1: τίποτα.
0: Σήμερα είναι μεγάλη ημέρα. Δύο ρίτσες μείνανε, ούτε δύο. Λιγότερο. Περίπου μία ώρα και 40 λεπτά. Κρισιμότατη, θα λέγαμε σε άλλες εποχές, συνεδρίαση της κοινοβουλευτικής ομάδας του ΣΥΡΙΖΑ. Τώρα βέβαια έχουν μείνει καμιά δεκαριά και ούτε και σκάρτη.
1: 8 νομίζω θα.
0: Ναι, θα ψηφίζουν για τον επόμενο αρχηγό τους.
1: Συνεδριάσουν.
0: Θα ψηφίσουν 7.
1: Κάτσε, μία υποψηφιότητα υπάρχει έτσι κι αλλιώς.
0: Ναι, τώρα ναι, αφού απεσήρθει ο Πολάκης.
1: Μόνο η κυρία Δούρου.
0: Κυρία Δούρου.
1: Αλλά ο κύριος Παπάς τι είπε.
0: Τι να πει, ρε παιδί μου.
1: Ότι δεν πρέπει να έχουμε πρόεδρο και να πάμε συντεταγμένοι όλοι μαζί.
0: Ναι, μωρέ, εντάξει τώρα κι εσύ. Ο Παπάς ήταν με τη. Ήτανε με τη μεριά Πολάκη, από εκεί ας πούμε ήτανε περίπου.
1: Ο Πολάκης, αφού το προκάλεσε όλο αυτό, γιατί παραιτήθηκε τελικά?
0: Γιατί στην κοινοβουλευτική ομάδα δεν έχει τους βουλευτές που απαιτούνται για να βγει.
1: Και δεν το γνώριζε.
0: Όχι, δεν το γνώριζε.
1: Λίγοι έχουν πει.
0: Ρε παιδί μου, σου λέει, κάτσε μπας και ξέρω εγώ, μήπως και η Δούρου δεν.
1: Οπότε το ξανασκέφτηκε, σου λέει,
0: σου λέει ναι. Βάλανε κάτω, μαζευτήκανε και σε ένα μαγαζί εκεί οι δικοί του και τα λέγανε. Βάλανε και τον Πουλόπουλο και αποφασίσανε. Έχει να.

0: πάντα τους.
1: Εντάξει, είναι πολύ μελαγχολικό αυτό το
2: είναι
1: τραγούδι.
2: Θέμα μοίρας.
1: Ναι.
2: Γιατί οι μοίρες με απονιά πάντα τους δένουν.
1: Πάντως, επειδή είναι τι πράγμα αυτό, μιλάμε για ένα κόμμα το οποίο είχε τη διακυβέρνηση του τόπου έτσι, πριν από λίγα χρόνια. Απίστευτο.
2: Και το φαινόμενο Τσίπρα πρέπει να γίνει μάθημα κάποια στιγμή.
1: Ναι.
2: Δηλαδή η άνοδος, η κάθετη άνοδος, η άμεση συγγνώμη άνοδος και η πτώση. Μέσα ναι. σε πάρα πολύ μικρό
1: και όλα αυτά
2: μεσολάβησαν, διάστημα.
1: Έτσι. Δηλαδή βάλε και τον Κασελάκη στη μέση τώρα, μην τον αφήνεις απ' έξω.
2: Μόνο τον Κασελάκη.
1: Δηλαδή πώς τους έχουν ένα μαγικό τρόπο να εξαφανίζουν τους ανθρώπους τους. Μαγικό όμως. Στο όνομα της δημοκρατίας και τα λοιπά. Και βέβαια η μέθοδη που έχουν χρησιμοποιηθεί είναι εντελώς ανάποδη, εντελώς διαφορετική
2: ναι.
1: σε αυτές τις περιπτώσεις. Ναι. Δηλαδή τα δρεπανοφόρα πάνε και έρχονται κάτω από το τραπέζι.
2: Εντάξει. Γενικώς πάντως όλη αυτή η ιστορία δείχνει ότι η αριστερά έχει τον τρόπο να διχάζεται πολύ εύκολα.
1: Ναι, καλά.
2: Και σε κάθε περίπτωση, έτσι.
1: Ναι,
2: με καταστροφικές συνέπειες.
1: Ναι, εντάξει, και καλά να το κάνει για τον εαυτό της. Το θέμα είναι ότι αυτό ήταν κανόνας και στην καθημερινότητα, σε πολλά πράγματα, σε πολλές εκφάνσεις πολιτικής μας ζωής, καθημερινότητάς μας. Γιατί φαίνεται ότι από αυτό είχαν ρόλο ύπαρξης. Από το διχασμό και όχι από το να ενώσουν τον κόσμο.
2: Και αυτό είναι το πιο εύκολο πράγμα. ΣΥΡΙΖΑ, ναι.
1: Αν το έχεις και λίγο δηλαδή, το εύκολο είναι να διχάσεις τον κόσμο. Το δύσκολο είναι να τον ενώσεις. Τι να πω.
2: Το τεράστιο πρόβλημα τώρα, ξέρεις ποιο είναι, της επόμενης ημέρας. Τα οικονομικά του ΣΥΡΙΖΑ, που γιγαντώθηκε ο ΣΥΡΙΖΑ πάρα πολύ τότε που πήρε τη διακυβέρνηση της χώρας και έχει δημιουργήσει ένα κύκλο, εν πάση περιπτώσει, πώς να το πω, ένα κύκλο εργασιών, πολύ μεγάλο.
1: Ναι.
2: Αν πέσει στο. Τώρα που είναι στο 2% είναι περίπου, στο 1%.
1: Τα δημοσκοπικά 1,5% το δίνουν.
2: 1,5%. Ποιος θα διαχειριστεί όλα αυτά τα οικονομικά υπό τις παρούσες συνθήκες.
1: Η νέα ηγεσία.
2: Που είναι η ηγεσία πια.
1: Χάνονται τα λεφτά αυτά, μπαίνουν στο ταμείο.
2: Μα δεν είναι μόνο τα έσοδα, είναι και τα έξοδα.
1: Καλά, τα έσοδα.
2: Θυμίζω ότι έχει τεράστια λειτουργικά κόστη ο ΣΥΡΙΖΑ, έτσι.
1: Ναι, ρε παιδί μου, εντάξει, το κτίριο αυτό που έχουν είναι μια χαρά, πολύ ωραίο.
2: Εργαζόμενους, δημοσιογράφους.
1: Εντάξει. Όσο υπάρχει κρατική χρηματοδότηση, μια χαρά όλα. Όταν σπάψει να υπάρχει, τότε θα πρέπει να κάνουν και τα κουμάντα τους.
2: Μάλιστα.
1: Αλλά όσο έχει να μπαίνει χρήμα, αλλάζουν τα πράγματα. Εσύ γιατί λες να γίνεται όλη αυτή η μάχη, δηλαδή, και η σφαγή. Γιατί είναι η ιδεολογία.
2: Κοίτα, από ένα σημείο, μέχρι ενός σημείου καταλάβαινα γιατί μπορεί να γίνεται αυτή η μάχη. Τον τελευταίο καιρό πραγματικά δεν μπορώ να καταλάβω.
1: Τέλος πάντων.
2: Νομίζω ότι είναι μόνο προσωπικές φιλοδοξίες και προσωπικές πολιτικές.
1: Χθες όλος ο κόσμος είπε το τελευταίο αντίο στη Μάρο Κοντού.
2: Ναι.
1: Πολύ συγκινητικά τα λόγια του Πρόεδρου της Βουλής, του Νικήτα Κλαμάνη, προσωπικού φίλου της Μάρος Κοντού. Και πολύ έτσι ανθρώπινες και σκηνές εκεί στην Πλάκα, στην οικία Κοκοβίκου.
2: Σωστά.
1: Την ιστορική αυτή οικία, όπου ο κόσμος έδωσε ένα πολύ διαφορετικό αντίο. Στη μεγάλη ηθοποιό με λουλούδια, με κεράκια έξω από αυτό το σπίτι που γυρίστηκε αυτή η παλιά ελληνική η ταινία του ελληνικού κινηματογράφου «Η δε γινή να φοβείται τον άνδρα», σε αυτή τη θρηλυκή οικία στην Τρυπόδων, έτσι ιστορικός δρόμος, παλαιότερος δρόμος της Αθήνας η Τρυπόδων, και μάλιστα μιλάμε για ένα κτίριο το οποίο έχει αρχίσει να αποκαθίσταται από το 25 και ο στόχος είναι σε αυτό το κτίριο να προβάλλονται ταινίες του ελληνικού κινηματογράφου. Αυτό είναι ο μελλοντικός στόχος. Αυτή θα είναι η λειτουργία του. Και νομίζω ότι
2: υπέροχο.
1: Πραγματικά
2: αυτό.
1: Πολύ ωραία πρωτοβουλία. Εμείς τι να πούμε. Καλό ταξίδι. Και θα συνεχίσουμε εννοείται να βλέπουμε αυτές τις υπέροχες ελληνικές ταινίες και να ακούμε τις φοβερές ατάκες που τις χρησιμοποιεί όλος ο κόσμος στην καθημερινότητά του. Έτσι. Κύριε Σπανέ, Ελενίτσα και Αντωνάκης.
3: Για το Θεό, Αντωνάκη μου, σαν αστείο το έκανα. Στορκίζομαι στο στεφάνι μου.
4: Ακούσε και να με πατήσεις. Δεν με ξέρεις καλά εμένα. Σε βάζω κάτω και σε πατάω εγώ, κυρία Κοκοβίκου. Σε πατάω και σε σκύλω στα σαρδέλα.
3: Ωι, για να σου πω, Αντωνάκη, ακόμα δεν βγήκαμε από την εκκλησία.
4: Γεια σκασμός, κυρία Ελένη, που τολμάς να μου σηκώσεις και φωνή. Γεια σκασμός.
3: Σκασμός. Σκασμός εσύ, Αντωνάκη μου.
1: Και άλλες πολλές ατάκες. Πολύ ωραία ηθοποιός, πολύ ωραία γυναίκα.
2: Γεμάτη γυναίκα, έζησε τη ζωή της έντονα, όμορφα, πλούσια. Μου έλεγε ο Σπύρος ο Μπιμπίλος, με τον οποίο μιλούσα προχθές, ο πρώην πρόεδρος του Σωματείου Ελλήνων Ηθοποιών, ότι πηγαίναν και παίζανε μπιρίμπες στο σπίτι της Μάρθας Καραγιάννη, και ότι αυτό που του έκανε πάντα εντύπωση ήταν αυτό το έξυπνο σνομπίστικο χιούμορ που είχε η Μάρο Κοντού, και που με αυτό το χιούμορ κέρδιζε όλους, εν πάση περιπτώσει, τους φίλους και τους γνωστούς της και τους υπόλοιπους ηθοποιούς φυσικά. Μια γυναίκα που στάθηκε πάρα πολύ τυχερή, διότι μεσουράνησε και στην μεγάλη εποχή του ελληνικού κινηματογράφου, έτσι. Και γι' αυτό αυτή η γενιά μένει σε όλους μας ανεξίδηλα χαραγμένη στη μνήμη μας, διότι υπήρξαν αυτές οι μεγάλες ελληνικές ταινίες που δεν υπήρξαν ούτε στις προηγούμενες γενιές, αλλά ούτε και στις επόμενες. Και μία από τις μεγαλύτερες ηθοποιούς εκείνης της εποχής ήταν η Μάρο Κοντού. Καλό ταξίδι
1: και
2: ξανά.
1: Ένα-δύο και από εμάς, και ένα μεγάλο ευχαριστώ για αυτά που αφήνει πίσω. Έτσι. Για μας και για τις επόμενες γενιές. Το μενού το σημερινό έχει και άλλα πράγματα. Καταρχήν, εννοείται ότι βασικά δεν υπήρχε περίπτωση να μην έχει Ντόναλντ Τραμπ.
2: Τώρα αυτό μην το συζητάς.
1: Λοιπόν, ακούστε, έχουν ξεσπάσει κάποιες πυρκαγιές στον Καναδά. Ναι. Τώρα, πώς συνδέονται οι πυρκαγιές στον Καναδά με τον Ντόναλντ Τραμπ? Αυτές οι πυρκαγιές, λοιπόν, έβγαλαν από τα ρούχα του τον Τραμπ, ο οποίος βγαίνει και λέει ότι καίγονται τα δάση σας και μας γεμίζετε με βρώμικο αέρα. Και αυτό, λέει, θα χρεώσουμε το κόστος στους δασμούς που σας βάζουμε. Δηλαδή, έχουν βάλει οι Αμερικανοί ήδη δασμούς. Θα βάλουν κι άλλο παραπάνω ποσά για τις φωτιές και τους καπνούς που έρχονται από τον Καναδά, από τον Βορρά, προς τον Νότο.
2: Βρώμικο, μολυσμένο και ανθυγιεινό αέρα μας γεμίζεται.
1: Ωραίος τύπος,
2: σου λέει, τι, θα μας στέλνεις εσύ τον αέρα σου εδώ πέρα σε εμάς για να τον εισπνέουμε εμείς, δασμοί, πάρτα.
1: Ναι.
2: Βέβαια. Εντάξει, ναι. Το θέμα είναι τι γίνεται κάτω στη Μέση Ανατολή, στο Ιράν, που έχουμε για πέμπτη συνεχόμενη ημέρα βομβαρδισμούς.
1: Εκεί
2: και τώρα
1: μπάλα,
2: έχει αρχίσει και απειλεί και το Ιράν ότι θα πραγματοποιήσει χτυπήματα στον αμερικανικό στόλο εντός των στενών του Ορμούς. Και αν συμβεί κάτι τέτοιο, τουλάχιστον αυτές τις απειλές εξαπέλυσαν χθες Ιρανοί αξιωματούχοι. Εάν συμβεί κάτι τέτοιο, καταλαβαίνουμε ότι, καλά, δεν μιλάμε για εκεχηρία, έχει μπει στο χρονομπουντούλα από τις ιστορίες, αλλά μιλάμε για νέα επικίνδυνη κλιμάκωση.
1: Ναι, τέλος πάντων. Ναι. Θα το δεις στην τσέπη σου εσύ αυτό που συμβαίνει.
2: Μα το είδα. Τι, ναι. Το δεκάλεπτο που πήγε. Πήρες χαμπάρι σε κανένα δεκάλεπτο?
1: Όχι,
2: για κάτι λίγες ώρες μόνο το καταλάβαμε, που έπεσε από το 1,93 στο 1,83 και μετά τώρα ξαναπήγε 1,93.
1: Τώρα 2 ευρώ πάλι. 2 ευρώ.
2: Λοιπόν, παίρνουμε μια διαφημιστική ανάσα και να επιστρέψουμε. Διαφημίζει δελτίο ειδήσεων, επιστρέφουμε.
0: Το Πανεπιστήμιο Κιλ στην Ελλάδα. Το πρώτο παράρτημα δημόσιου Βρετανικού Πανεπιστημίου που έλαβε άδεια μη κρατικού πανεπιστημίου στην Αθήνα. Σπουδές νομικής σε ένα πλήρες πρόγραμμα υψηλού επίπεδου που καλύπτει εκπαίδευση στο ελληνικό δίκαιο με δυνατότητα εξειδίκευσης στο αγγλικό δίκαιο. Ομάδα έγκριτων ακαδημαϊκών και ενεργών δικηγόρων. Σύγχρονες εγκαταστάσεις στο κέντρο της Αθήνας που περιλαμβάνουν αίθουσα εικονικής δίκης. Το Πανεπιστήμιο Kiel είναι εδώ. Kielgreece.gr, Ιπποκράτους 33.
5: Στο δεύτερο ημίχρονο θέλω pressing. Γρήγορο παιχνίδι.
6: Coach.
5: Όχι τώρα, μιλάω. Χτυπάμε από αριστερά.
6: Το δεξί τους μπακ δεν μπορεί.
5: Coach. Σου είπα όχι τώρα. Όπα! Γιατί έπεσε ο τείχος!
7: Ποιος είναι αυτός με το κινητό στο χέρι?
8: Πώς βρέθηκα εδώ? Εγώ στο πάμεστοίχημα.gr μπήκα.
9: Με το πάμεστοίχημα.gr

0: που ήρθαμε, αλλά και πανίσχυρο σήμα Wi-Fi στο σπίτι.
1: Τι μου λες, σιγά το νέο. Λες κι εγώ δεν έχω Nova More.
2: Με το Nova More έχεις ίντερνετ από την πρώτη μέρα και δωρεάν Ultra Wi-Fi για πανίσχυρο σήμα στο σπίτι σου. Nova More. Τώρα είναι η ώρα για Nova. Ισχύει για συνδυασμό ετήσεων σταθερής και κινητής 24 διάρκειας. Δωρεάν Ultra Wi-Fi στα προγράμματα ταχυτήτων 500 Mbps και άνω. Για το Connect Day One και όρους και προϋποθέσεις, μπείτε στο nova.gr.
3: Στα Lidl βάζουμε ψαλίδι στον πληθωρισμό. Μειώνουμε τις τιμές σε πάνω από 50 προϊόντα για να γεμίζεις το καρότσι σου χωρίς περικοπές. Για να έχεις πάντα τα καλύτερα στις οικονομικότερες τιμές. Γιατί στα Lidl δεν ακολουθούμε τις χαμηλές τιμές, τις φτιάχνουμε και τις κρατάμε αχτύπητες απαντώντας στον πληθωρισμό. Σε εμάς μπορείς να βασιστείς. Lidl, γιατί αξίζει.
4: Μια Κυριακή από τη ζωή του Νίκου Τρένου. Είναι γλύπτης, εικαστικός, πανεπιστημιακός καθηγητής.
5: Επειδή τα γλυπτά κοιμούνται το βράδυ, ξυπνάνε το πρωί. Όταν βρέχονται, βρέχονται, δηλαδή μιλάνε με το σύμπαν, έχουν σκιά γύρω-γύρω κλπ. Είναι ρολόγια, αυτό είναι η γλυπτική. Ενώ η ζωγραφική είναι κάθε μέρα πρωί, κάθε μέρα βράδυ. Μπορείς να το χρησιμοποιήσεις με πολλούς και με διαφορετικούς τρόπους και μπορεί να πάρεις τελείως διαφορετικά συμπεράσματα.
4: Την Κυριακή, στη 1 το μεσημέρι, στον Sky 100,3.
6: Οι ειδήσεις σε ένα λεπτό από τον Sky 100,3.
7: Νέο κύμα αεροπορικών βομβαρδισμών εναντίον του Ιράν εξαπέλυσαν τη νύχτα οι Ηνωμένες Πολιτείες, με τα ιρανικά μέσα ενημέρωσης να κάνουν λόγο για 3 νεκρούς και 8 τραυματίες. Το Ιράν ως απάντηση εξαπέλυσε επιθέσεις εναντίον αμερικανικών στρατιωτικών βάσεων στο Μπαχρέιν, το Κουβέιτ και την Ιορδανία. Οι φρουροί της Επανάστασης ανακοίνωσαν ότι ακινητοποίησαν 4 δεξαμενόπλια, τα οποία σύμφωνα με τους ίδιους επιχειρούσαν να διέλθουν από τα στενά του Ορμούς με την υποστήριξη των Ηνωμένων Πολιτειών. Ανακοίνωσαν επίσης ότι 2 πετρελαιοφόρα εξεράγησαν και πήραν φωτιά όταν έπεσαν σε νάρκες, καθώς διέσχιζαν ναρκοθετημένη περιοχή στα νότια των στενών βάσει παραπλανητικών οδηγιών αμερικανικών υπηρεσιών. Η κεντρική διοίκηση των Ηνωμένων Πολιτειών διέψευσε τον ισχυρισμό της Τεχεράνης για τις εκρήξεις. Σε κελί ψήστης ασφαλείας των δικαστικών φυλακών Ναυπλίου μεταφέρθηκε χθες ο 42χρονος που κατηγορείται ως καθοδηγητής και συντονιστής του φωνικού εμπρισμού της Μαρφίν. Την πεποίθησή της ότι η κατάσταση στο ΣΥΡΙΖΑ είναι αναστρέψιμη εκφράζει Ρένα Δούρου σε δηλωσή της ως υποψήφια πρόεδρος της κοινοβουλευτικής ομάδας του κόμματος. Χθες ο Παύλος Πολάκης, αφήνοντας εχμές, απέσυρε την υποψηφιότητά του από τη διεκδίκηση της Προεδρίας. Η εκλογική διαδικασία θα διεξαχθεί σήμερα στις 9 το πρωί στη Βουλή. Η εταιρεία μέσων κοινωνικής δικτύωσης του Ντόναλντ Τραμπ εξετάζει το ενδεχόμενο να χρεώνει επενδυτές και χρηματοπιστωτικούς οργανισμούς ως και 100.000 δολάρια το μήνα προκειμένου να αποκτούν ταχύτερη πρόσβαση στις αναρτήσεις του στην πλατφόρμα Truth Social, αναφέρει δημοσίευμα των Financial Times. Και ο καιρός θα είναι γενικά αίθριος σήμερα στην Αττική, μέχρι 37 βαθμούς θερμοκρασία στην Αθήνα, μέχρι 35 στη Θεσσαλονίκη.

0: Λοιπόν, 7:35, πρώτα λεπτά και 32 δευτερόλεπτα η ώρα. Εδώ είμαστε, επιστρέψαμε σαββατιάτικη καλοκαιρινή ραδιοφωνική. Δεκατιανή, κύριε Γιάννη Πιταρά.
1: Εδώ πέρα γελάω με τα μηνύματα για τον Τραμπ. Λέει ο Τάσος εδώ, καλημέρα σας. Και τι θα γίνει όταν πάρουν φωτιά, λέει, τα αμερικανικά δάση? Θα βάλει δασμούς στον εαυτό του?
2: Βέβαια θα βάλει.
1: Επίσης, με τους πολέμους που δημιουργούν οι Αμερικανοί, αυτοί οι πόλεμοι δεν δημιουργούν ατμοσφαιρική ρήπανση. Γιατί κάποιος δεν βγαίνει να βάλει δασμούς στην Αμερική? Καλά τώρα, άμα μπούμε στη λογική, θα χαθεί η μπάλα.
0: Είναι δυνατόν να βάλεις ποτέ δασμούς στην Αμερική? Ναι. Θα σε εξοντώσει, θα κηρύξει τον πόλεμο. Εν τω μεταξύ, επειδή πριν το διάλειμμα λέγαμε για τη βενζίνη, την προηγούμενη Δευτέρα, τώρα τη Δευτέρα που μας πέρασε, ξαφνικά σε κάποια πρατήρια βλέπω την τιμή να έχει πέσει. Δηλαδή κάποιοι το είχαν 1,92, 1,93 ας πούμε, κάποιοι το βάλαν 1,83. Γεμίζουμε βενζίνη. Μέχρι να φτάσει σήμερα που είναι Σάββατο, η βενζίνη έχει ξαναπάει εκεί πάνω.
1: Ναι.
0: Δηλαδή το δεκάλεπτο αυτό που που έδωσε η κυβέρνηση, εν πάση περιπτώσει στην Αγγλία, ξανεμίστηκε. Σε ό,τι αφορά αυτό που εμείς βλέπουμε και βάζουμε και γεμίζουμε βενζίνη, έτσι. Με βάση τις τιμές που βλέπουμε στα πρατήρια. Δηλαδή τώρα θα είχε φτάσει βενζίνη 2,03. Αν δεν είχε μπει το δεκάλεπτο.
1: Ο Τέλης εδώ έχει στείλει άλλο μήνυμα για τα του ΣΥΡΙΖΑ που σχολιάζαμε.
0: Ναι.
1: Θυμίζει, λέει, αυτό που είχε πει παλιά ο Χάρη Κλίν για την ΕΔΑ του Γλέζου. Θα κάνει το συνέδριο σε ξενοδοχείο και θα ξεχυλήσει ένα τρίκλινο. και ο Γιώργος ο Χουστουλάκης για τα κλιματιστικά, για τη ζέστη, για τον καύσωνα κτλ. Α, τώρα επί τη ευκαιρία, γιατί μάλλον πρέπει να. Ναι, από την Κρήτη. Ο φίλος μας είναι από την Κρήτη, από την Νότια Κρήτη. Το κλιματιστικό, λέει, στην αφίγρανση και οικονομία και δροσιά. Πολύ προσοχή στην Κρήτη σήμερα.
0: Ναι.
1: Σε πορτοκαλί συναγερμό, έτσι, με βάση.
0: Τρεις από τους τέσσερις νομούς, αν δεν κάνω λάθος.
1: Βέβαια, με βάση το χάρτη της πολιτικής προστασίας, είναι στα πορτοκαλί σήμερα. Καλά, και εμείς εδώ δεν είμαστε καλύτερα, στα κίτρινα.
0: Στα κίτρινα.
1: Μεγάλο μέρος χώρας είναι στα κίτρινα.
0: Και πολλές πυρκαγιές τις τελευταίες εβδομάδες.
1: Α, σήμερα θα είναι alert όλες οι υπηρεσίες.
0: Μεγάλη προσοχή.
1: Λοιπόν, αφού λέμε για τα του καιρού, ο Παναγιώτης Γιαννόπουλος, μετεωρολόγος μας, μαζί μας, να μας δώσει έτσι τη συνολική εικόνα και τι μας περιμένει.
3: Καλημέρα, καλημέρα σε όλους.
0: Καλημέρα.
3: Κοιτάξτε, ήρθε η ώρα να πούμε ότι θα έρθει και σε εμάς. Αυτό είναι το βασικό μήνυμα. Αλλά για πρώτη φορά δημοσιογραφικά δεν έχω ακούσει δεν έχω δει μεγάλους τίτλους, πολύ μεγάλες έτσι με δηλώσεις. Τα προηγούμενα χρόνια, το 35-36 αρχίζαμε. Μείνει κάψωνας, έρχεται ζέστη, δι' αυτό.
0: Αφού κύριε Γιαννόπουλε, μας μαλώνετε συνέχεια.
3: Ναι, ναι, όχι αυτό.
0: Έχουμε μαζευτεί κι εμείς.
3: Ναι, ναι, όχι αυτό. Πιστεύω ότι.
0: Αστειεύομαι.
3: Ναι, ναι, κοιτάξτε, εγώ καμιά φορά, γι' αυτό το λέω. Γιατί, αλλά φέτος με τα σαραντάρια σε Πολωνία, Γερμανία, πώς το λένε, στη Γαλλία. Το να πάει τώρα 40-41 στη χώρα μας και θα ανέβει θερμοκρασία, δεν είναι κάτι το. Δεν έχει ξαναγίνει.
1: Να πούμε, για αυτές τις χώρες ήταν κάτι.
3: Γι' αυτό θέλω να πω. Όταν είδαμε τέτοιες κάψωνες που είχαν χιλιάδες νεκρούς εκεί. Λοιπόν, να πω τα δικά μας τώρα. Έχουμε ακόμα βοριά στο Αιγαίο σήμερα. Είναι η τελευταία μέρα όμως που θα έχουμε βοριά. Θα έχουμε 6 μετά από φόρα, αλλά από το απόγευμα και στα πιο ανατολικά τμήματα του Αιγαίου θα εξασθενήσουν οι άνεμοι και δεν θα ξαναφυσήξει, ξέρω, μέχρι Τετάρτη. Άρα θα εξασθενήσουν οι άνεμοι. Το πρώτο είναι αυτό. Το δεύτερο είναι ότι περιμένουμε κάποιες ελάχιστες μπόρες σήμερα κάπου στα ορεινά της Βόρειας Ελλάδας. Ελάχιστοι όσοι τις δουν. Το τρίτο είναι βέβαια η θερμοκρασία.
1: Πού είναι αυτό να πάμε?
3: Κάπου στη Μακεδονία, εκεί στην ανακεντρική Ανατολική Μακεδονία, κάποια λίγα πράγματα. Το τρίτο βέβαια είναι η θερμοκρασία. Θα πάει σήμερα στα περιοδικά, θα φτάσουν 37-38, νομίζω θα δούμε και 39 βαθμούς σε κάποιες περιοχές. Οι περιοχές πιο ζεστές σε όλο αυτό το τετραήμερο μέχρι την Τρίτη και λίγο Τετάρτη θα είναι οι περιοχές Δυτικής Ελλάδας και στην Ήπειρο, Δυτική Στερεά, στη Δυτική Πελοπόννησο, σε περιοχές της Ανατολικής Πελοπονίσου, της Θεσσαλίας, Ανατολικής Στερεάς και Κεντρικής Μακεδονίας, οι κλασικές περιοχές που έχει ζέστη δηλαδή αρκετή. Τώρα αύριο ανεβαίνει λίγο ακόμα το θερμόμετρο, θα δούμε και 40 βαθμούς κάπου. Και νομίζω το διήμερο Τρίτη, Δευτέρα και Τρίτη θα είναι το πιο ζεστό, θα πάμε 40-41 βαθμούς σε αυτές τις υπηρετικές περιοχές. Μακριά από τη θάλασσα. Στην Αθήνα νομίζω το θερμόμετρο σήμερα μέχρι 36, αν θα πάει κάπου 37, θα έχουμε θαλάσσια αύρα τις επόμενες μέρες, δηλαδή δεν θα ψάει καθόλου, άρα ένα άνεμος μόνο από τη θάλασσα.
1: Θα υπάρχει οξυγόνο.
3: Τα παραθαλάσσια θα είναι καλά, θα είναι καλύτερα δηλαδή 2 βαθμούς σίγουρα, αλλά στο κέντρο της πόλης θα δούμε 37-38, Δεν ξέρω τη Δευτέρα αν θα πάει και κανένα βαθμό παραπάνω, αλλά ως εκεί. Τώρα περιμένουμε και κλείνω. Περιμένουμε και καταιγίδες στο τέλος του καύσωνα, εκεί Τρίτη βράδυ και Τετάρτη σε περιοχές της Βόρειας Ελλάδας. Οπωσδήποτε. Μήπως αυτές είναι και έντονες με τα βραδινά στοιχεία. Έδειχνε την Τρίτη βράδυ και Τετάρτη στη Βόρεια Ελλάδα σημαντικές καταιγίδες, όπως είναι συνήθως. Τελειώνει δηλαδή ο καύσωνας με ένα ξέσπασμα καταιγίδων. Θα το δούμε αυτό. Την Τετάρτη ακόμα είμαστε ένα μεσο. Δηλαδή στη Βόρεια Ελλάδα θα έχει καταιγίδες. Την κάτω από Λαμία και κάτω ακόμα θα έχει λίγο ζέστη. Την Πέμπτη όμως σίγουρα πέφτει θερμοκρασία σε όλη τη χώρα και με φαινόμενα και με καταιγίδες. Ας μείνουμε έως εκεί. Άρα κατάμε τη ζέστη, την τυπική ζέστη για τη χώρα μας Κυριακή, Δευτέρα, Τρίτη στους 40 βαθμούς οπωσδήποτε σε υπηρετικές περιοχές. Και από Τετάρτη ξεκινάει η αλλαγή του καιρού. Και στο βάθος θα δούμε πόσο εντυπωσιακή θα είναι. Υπάρχει μια σαγνάκι να είναι και αρκετά εντυπωσιακή. Τέλος πάντων, καλοκαίρι έχει αρχίσει και ο κόσμος διακοπές. Για να φτάσουμε 18 Ιουλίου και να λέμε για πρώτη φορά ο πρώτος καύσωνας 20 Ιουλίου, πήγε πολύ καλά.
1: Μια χαρά πήγε.
3: Μέχρι 31 Ιουλίου άλλη ζέστη δεν έχουμε σοβαρή.
1: Εντάξει, αυτά που είχαμε πέρυσι που είχε τα δεκαήμερα.
3: Δεκαήμερα, δεκαπενθήμερα, είχε δίκιο ο πιο πρώιμος καύσωνας. Αυτά που ζήσαμε στην Ελλάδα τα τελευταία χρόνια, τα ζήσαν τώρα στη Δυτική Ευρώπη.
1: Βέβαια.
0: Μάλιστα.
1: Ευχαριστούμε κύριε Γιαννόπουλε.
0: Ευχαριστούμε πάρα πολύ.
3: Καλή δύναμη.
1: Ωραία. Εν τω μεταξύ, έχεις και αυτό το φαντάζεσαι να είσαι κάτοικος Κυψέλης τώρα και να βλέπεις ξαφνικά, να ξυπνάς και να βλέπεις τους τοίχους στο δωμάτιο, στα υπόγεια, στα γκαράζ, αποθήκες, με ρογμές, να ακούς τρεξίματα το βράδυ και να λες τι έχει γίνει ρε παιδιά, έκανε κανένα σεισμό και να είναι ο Μετροπόντιγκας από κάτω, ο οποίος τρυπάει και κουνιάς ολόκληρος.
0: Δεν είναι τίποτα λένε οι ειδικοί.
1: Εντάξει,
0: να μην ανησυχούν, λέει.
1: Τώρα τι εννοεί, δεν είναι τίποτα, ρε Σιγκοπέ. Δηλαδή, θα μένει εσύ εκεί και θα έλεγε, αν δεν είναι τίποτα. Τι έσκασε ο τείχο.
0: Άμα έβλεπα καμία ρογμή.
1: Θα περάσω ένα σοβά και θα γίνει. Δεν είναι έτσι.
0: Ναι, εντάξει. Κοίταξε.
1: Και να σου πω κάτι.
0: Έχει συμβεί και στο παρελθόν αυτό που λες.
1: Ναι, αλλά κινητοποιήθηκαν οι κάτοικοι. Αν δεν είχαν κινητοποιηθεί οι κάτοικοι, δεν θα είχε γίνει τίποτα.
0: Και πολύ καλά έκαναν.
1: Μαζευτήκανε, κάνανε μια μεγάλη ομάδα. Στέλνανε χαρτιά δεξιά και αριστερά στα υπουργεία, στου Δήμου, στο Αττικό Μετρό. Και έτσι κινητοποιήθηκε ο μηχανισμός.
0: Είναι 200 σπίτια, λέει. 15, 16, 17 πολυκατοικίες. Δηλαδή είναι σοβαρό το ζήτημα. Ενδεχομένως να μην είναι τόσο επικίνδυνο, τουλάχιστον σύμφωνα με αυτά που λένε οι ειδικοί.
1: Εντάξει,
0: για την ασφάλεια των ανθρώπων, έτσι.
1: Ειδικούς θα ακούσουμε στο
0: τέλος. Τώρα από εκεί πέρα, βεβαίως, είναι ανησυχητικό. Φοβερά.
1: Από τη στιγμή που μιλάς για 200 σπίτια, αυτό έχει και ένα κόστος. Αυτά πρέπει να επισκευαστούν από την αρχή.
0: Ασφαλώς και πρέπει.
1: Πέρα ότι πρέπει να κάνεις ξανά στατικές μελέτες στα κτίρια να δεις. Δηλαδή, και εγώ θα ήθελα να έχω μια στατική μελέτη στα χέρια μου. Ξέρω εγώ. Θα φοβόμουν, ρε παιδί μου.
0: Καλά, δεν γίνονται στατικές μελέτες πριν ξεκινήσει το έργο.
1: Γίνονται στο περιβάλλοντα χώρο, δεν γίνεται στο κάθε κτίριο ξεχωριστά.
0: Ναι.
1: Τώρα σου λέει ότι θα μπει στο παιχνίδι, γιατί αντιλάγησαν κάποιες επιστολές και βγήκε και η Αττικό Μετρό και λέει ότι τώρα αναλαμβάνει το Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδος. Θα στείλει ανεξάρτητους εμπειρογνώμονες, κλιμάκια, θα κάνει τις όποιες μελέτες και το όποιο κόστος προκύψει από τα προβλήματα στα κτίρια δεν θα τα αναλάβουν οι άνθρωποι που μένουν μέσα. Θα τα αναλάβει προφανώς το Αττικό Μετρό.
0: Νομίζω είναι αυτονόητο.
1: Εντάξει, τα αυτονόητα να λέμε κάποιες φορές όμως.
0: Ασφαλώς.
1: Δεν θυμάσαι τίποτα αυτονόητο.
0: Θυμάσαι πότε ήταν που είχε φύγει ένα περίπτερο στην Πανεπιστημίου.
1: Καλά, εσύ λες πριν από 30 χρόνια.
0: Τότε που φτιαχνόταν το μετρό στην Πανεπιστημίου, το θυμάσαι. Ναι. Φοβερή εικόνα ήταν εκείνη.
1: Εδώ, στο Sky το δείχνει. Ήταν ζωντανή σύνδεση.
0: Ναι. Ποια συνάδελφος ήταν τότε, θυμάσαι.
1: Δεν θυμάμαι τώρα, ήταν η Βάλια, Μπαζού, πρέπει να ήταν. Δεν θυμάμαι ποιο ήταν.
0: Ναι. Εντάξει, κοίταξε. Απ' την άλλη, πρόσεξε να δεις τώρα. Μέσα σε μια τόσο κατοικημένη περιοχή όπως είναι η Κυψέλη, σε μια τόσο κατοικημένη πόλη όπως είναι η Αθήνα, όταν γίνονται τέτοια έργα, ενδεχομένως και να δημιουργηθούν προβλήματα. Όχι ενδεχομένως, να δημιουργηθούν προβλήματα. Το ζήτημα είναι να είναι μικρά, να μην. Εδώ θυμάσαι τι έγινε την προηγούμενη εβδομάδα με την πολυκατοικία που έφυγε στο Νέο Κόσμο. Καλά θυμάμαι.
1: Ναι.
0: Λοιπόν, τέλος πάντων, μεγάλη προσοχή από τους υπευθύνους να μην δημιουργηθούν περαιτέρω προβλήματα εκεί, γιατί εκτός όλων των άλλων, θα δείξουμε και εμείς σήμερα στους τηλεοπτικούς δεκαδιανούς, έχουν βγει και νερά μέσα στα σπίτια αυτά. Έχουν
1: πλημμυρίσει υπόγεια. Καλά, εντάξει. Από κάτω η Αθήνα είναι όλοι ποτάμια και παραπόταμους και ριάκια. Έτσι είναι. Άμα από την αρχή όταν είναι οικόπεδο και ξεκινάει ο εργολάβος να χτίζει και σκάβει κάτω, εννοείται θα βρει νερό. Δεν το συζητάμε στην Αθήνα. Άμα δεν κάνει απάντηση υδάτων. Όπως πρέπει και δεν στεγανοποιήσει και το χώρο και ρίξει πάνω τα θεμέλια, αυτά τα προβλήματα θα βγουν. Τώρα στις περιοχές που λέμε και στο Παγκράτη και στο Νέο Κόσμο και, και στην Κυψέλη, οι πολυκατοικίες είναι το 60 και το 70.
0: Ναι.
1: Αν δεν είχαν, ξέρεις πώς έχουν χτιστεί αυτές από τότε?
0: Καλά, όσοι έχουν χτιστεί κοντά στα ποτάμια, στον Ηλισσό, στον Κηφισό και σε αυτά, είναι πιθανό να δημιουργήσουν, τέτοιου είδους προβλήματα, όπως λες. Αλλά στην Κυψέλη περνούσε ποτάμι από εκεί?
1: Δεν ξέρω, κάτι θα περνούσε, δεν μπορεί να περνούσε.
0: Γιατί πλημμύρι, μήπως είναι τίποτα αγωγή, εννοώ τη ΕΙΔΑΠ, μήπως είναι κάτι άλλο.
1: Άμα είναι αγωγή τη ΕΙΔΑΠ, θα τον αναλάβει η ΕΙΔΑΠ. Αλλά άμα είναι το, από νερά, από ποτάμια, ας πούμε, σε εμάς τώρα εκεί κοντά στο πρώτο νεκροταφείο, υπάρχει.
0: Καλά, σε εσάς υπάρχει εκεί.
1: Υπάρχει πολυκατοικία. Ναι. Η οποία έχει 2-3 αντλίες στο υπόγειο, πάρκινγκ.
0: Ναι.
1: Και έχει βγάλει από τις αντλίες από κάτω λάστιχο τεράστιο, το οποίο το έχει συνδέσει με αποχέτευση, δημόσια αποχέτευση, και βγάζει συνέχεια νερό.
0: Σοβαρά τώρα.
1: Δουλεύει συνέχεια αυτό. Δουλεύουν τα μηχανάκια. Δεν βγαίνει το νερό αυτό αλλιώς.
0: Τώρα να σου πω ότι δεν έχει δώσει τις άδειες.
1: Μα χειρότερο πράγμα από το νερό δεν υπάρχει. Τρώει τα θεμέλια. Δεν το συζητάμε.
0: Ναι, για να δεν χτίζει και πάνω στα ρέματα και στα ποτάμια. Τώρα θα μου πεις.
1: Τώρα. Τέτοια ώρα, τέτοια λόγια που λένε.
0: Λοιπόν, μία καλημέρα στον κύριο Κώστα Ιφαντή, καθηγητής Διεθνών Σχέσεων στο Πάντιο Πανεπιστήμιο. Καλή σας ημέρα και ευχαριστούμε που είστε στη συντροφιά μας εδώ, κύριε Ιφαντή.
2: Καλημέρα, καλημέρα.
1: Πολύ εκνευρισμένοι είναι οι Τούρκοι πάλι με εμάς. Ότι εξοπλιζόμαστε, ότι παίρνουμε πυράβλους από το Ισραήλ, ότι τα F-16 λέει με αυτούς τους πυράβλους μπορούν να πλήξουν στόχους ακόμα και εντός της Τουρκίας.
2: Ναι, δεν είναι βέβαια καινούριο, έτσι, όταν από τη στιγμή
1: ναι, προσπαθούν να το φέρουν σε αντιπαραβολή με αυτά που θέλουν αυτοί.
2: Ναι,
1: δεν τα παίρνουν.
2: Από τη στιγμή που η Ελλάδα ξεκίνησε ένα πρόγραμμα ανασυγκρότησης των ενόπλων δυνάμεων, δηλαδή από το 19 περίπου και μετά, υπάρχει αυτή, ας την πούμε έτσι, γκρίνια, αυτός ο εκνευρισμός στην Άγκυρα, ο οποίος εξηγείται, αλλά βεβαίως δεν δικαιολογείται. Τι θέλω να πω, εξηγείται υπό την έννοια ότι η Τουρκία θεωρεί ότι η Ελλάδα, η Κύπρος και βεβαίως από την άλλη μεριά το Ισραήλ είναι οι βασικοί παράγοντες που την εγκλωβίζουν και περιορίζουν τις φιλοδοξίες της ως μια μεγάλη δύναμη, ως μια περιφερειακή δύναμη στην περιοχή. Ένα είναι αυτό, και το δεύτερο βεβαίως είναι αυτό, είναι η εξήγηση γιατί η Άγκυρα νιώθει έτσι. Λοιπόν, το δεύτερο είναι ότι αυτή τη στιγμή υπάρχει ένα ζήτημα για την Τουρκία, έτσι, η ισορροπία δυνάμεων, ιδιαίτερα στον κρίσιμο τομέα της αεροπορικής ισχύως, είναι υπέρ της Ελλάδος, υπέρ του Ισραήλ, πολύ περισσότερο υπέρ του Ισραήλ, το οποίο έχει αεροπορική, όχι απλώς περιοχή, αλλά κυριαρχία σε μια περιοχή που η Τουρκία θεωρεί ότι έχει συμφέροντα, ότι θα έπρεπε να είναι ένας παράγοντας διαμόρφωσης της περιφερειακής τάξης, έτσι. Και βεβαίως και στην περίπτωση της Ελλάδος. Δεν πρέπει να ξεχνάμε ότι η Τουρκία αυτή τη στιγμή, σήμερα που μιλάμε, έχει μια αεροπορία τρίτης γενιάς. Τα F-16 της είναι ήδη, δεν είναι πάνω από τρίτης γενιάς, ενώ η Ελλάδα πολύ σύντομα, τα επόμενα 2-3 χρόνια, έχει μια αεροπορική, έτσι, ικανότητα πέμπτης γενιάς, με ό,τι αυτό σημαίνει. Και αυτό είναι ένα ζήτημα που δεν, βεβαίως, πρέπει να θεωρούμε νομοτέλεια ότι η Τουρκία θα κάνει όλες εκείνες τις κινήσεις και τις επενδύσεις για να αποκαταστήσει, αν θέλετε, μια ισορροπία δυνάμεων, έτσι, είτε αυτή είναι να μπει στο πρόγραμμα των F-35, είτε είναι να διαμορφώσει, έτσι, να αποκτήσει το δικό της μαχητικό, αν όχι τώρα, σε 10 χρόνια από τώρα. Πρέπει να λειτουργούμε με αυτή την βεβαιότητα. Mm-hmm. Αυτό είναι. Αλλά σήμερα που μιλάμε, ναι, η Τουρκία υπάρχουν πάρα πολλοί στην Άγκυρα που θεωρούν ότι η Ελλάδα, η Κύπρος κυρίως με τις συνεργασίες της και την αλλαγή δόγματος, αν θέλετε, που την έφερε πολύ πιο κοντά στη Δύση και την απομάκρυνε από τη Ρωσία, είναι βασικά εμπόδια. Είναι βασικά εμπόδια για την τουρκική θέση και παρουσία στη Μέση Ανατολή και στην Ανατολική Μεσόγειο.
0: Μάλιστα. Να δούμε λίγο, σας παρακαλώ, και τα όσα συμβαίνουν στη Μέση Ανατολή και τους νέους βομβαρδισμούς για πέμπτη μέρα των Ηνωμένων Πολιτειών της Αμερικής στο καθεστώς του Ιράν, αλλά και την απάντηση των Ιρανών, οι οποίοι, σύμφωνα τουλάχιστον με τα όσα μεταδίδουν τα διεθνή μέσα ενημέρωσης, βομβάρδισαν για ακόμα μια φορά στόχους στο Ντουμπάι, αλλά και, όπως λένε οι φρουροί της Επανάστασης, ετοιμάζονται να χτυπήσουν αμερικανικά πλοία στα στενά του Ορμούς. Τι σημαίνουν όλα αυτά?
2: Σημαίνουν ότι η προηγούμενη προσπάθεια κατέρευσε. Ήταν ένα πολύ σοβαρό ενδεχόμενο αυτό. Έτσι, παρά το γεγονός
0: ότι... συζητούσαμε, νομίζω, και μαζί την προηγούμενη εβδομάδα.
2: Βεβαίως. Yeah. Παρά το γεγονός ότι υπήρχε μια ηρεμία από τις 8 Απριλίου, έτσι, δηλαδή τότε που μόνο με Ρώσεις Ηνωμένες Πολιτείες προχώρησαν σε σταμάτημα των πολεμικών επιχειρήσεων, αλλά η συμφωνία η οποία επετεύχθη ήταν μια συμφωνία εντελώς ανισοβαρής, παρά τα όσα έλεγε και λέει ο πρόεδρος Τραμπ, ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες νίκησαν, ότι το Ιράν διαπραγματεύτηκε και στην ουσία υπέκυψε. Όλοι ξέραμε, διαβάζοντας το μνημόνιο κατανόησης, ότι στην ουσία το Ιράν πήρε τα πάντα χωρίς να δώσει απολύτως τίποτα, και αυτό ήταν το αποτέλεσμα μιας εντελώς λανθασμένης πολιτικής του πρόεδρου Τραμπ, η οποία ξεκίνησε από το τότε που αποφάσισε να εμπλακεί στρατιωτικά.
0: Το θέμα είναι ότι, τουλάχιστον σύμφωνα με τους αναλυτές, πήρε την απόφαση αυτή για αυτό το μνημόνιο κατανόησης με το βλέμμα του στραμμένο στις ενδιάμεσες εκλογές στην Αμερική και τον φόβο να τις χάσει. Τώρα τι αλλάζει, αν μπορούμε να τον ερμηνεύσουμε, τέλος πάντων, γιατί είναι και λίγο δύσκολο όλο αυτό, τι αλλάζει και επανεκκινεί τις επιχειρήσεις?
2: Εντάξει, νομίζω ότι είναι πρώτα απ' όλα η συνειδητοποίηση ότι αυτή η συμφωνία την αντιμετωπίζεται από παντού ως αυτό που είναι, δηλαδή μια καλή συμφωνία για την ειρήνη, μια κακή συμφωνία όμως για τις Ηνωμένες Πολιτείες και για τον υπόλοιπο κόσμο, υπό την έννοια ότι πριν τον πόλεμο δεν υπήρχε ζήτημα πρόσβασης από και προς το Ορμούζ, τα στερά του Ορμούζ, ενώ τώρα μετά τον πόλεμο και μετά τη συμφωνία το Ιράν υποστήριζε, και κατά την άποψή μου δικαίως, ότι αποκτά τον έλεγχο του Ορμούζ. Αυτό, όπως και να το, όπως λέτε εσείς στη γλώσσα δημοσιογραφική, όπως και να το σπινάρεις, όλοι ξέρουν. Μάλιστα. Λοιπόν, αποφάσισε ότι νομίζω και αυτή είναι η βασική πρόσληψη της πραγματικότητας στην Ουάσιγκτον, είναι ότι οι βομβαρδισμοί αυτοί έχουν να κάνουν με την επαναδιαπραγμάτευση, δηλαδή να αναγκαστεί το Ιράν να διαπραγματευτεί εκ νέου για τις ενδιάμεσες εκλογές. Νομίζω ότι όποιος είδε ή διάβασε την ομιλία του την Πέμπτη καταλαβαίνει πώς θα κινηθεί ο πρόεδρος Τραμπ. Θα προσπαθήσει να επηρεάσει τις ενδιάμεσες εκλογές, και αυτό είναι το άκρος ανησυχητικό για την Αμερικανική
0: Δημοκρατία. Έχετε δίκιο. Ναι.
1: Χθες πάντως, Παρασκευή, έβλεπα και το χάρτη από το Marine Traffic, πέρασε μονοψήφιος αριθμός τάνκερ από τα στενά του Ορμούς. Δηλαδή τα πράγματα έχουν πάει...
0: Μα αυτό λένε σήμερα ότι χτυπήσαν μενάρκες πλοία.
1: Ναι, θα τα δούμε αυτό, τέλος πάντων.
0: Εντάξει, ναι, σου λέω ότι τι αναφέρουν οι ίδιοι.
2: Εντάξει, στην ουσία τα στενά είναι κλειστά και πάλι. Δηλαδή είναι κλειστά υπό την έννοια ότι όποιος τα ασφάλιστρα είναι όχι, δεν είναι στο Θεό, δεν υπάρχει, δεν ασφαλίζει κανένας τα πλοία, άρα Το κόστος είναι δυσθεώρητο, θα το δούμε πάρα πολύ σύντομα δυστυχώς. Πάνω που πιστεύαμε ότι θα ανέκαμπτε.
1: Η πίστη που είναι τελευταία, κύριε Φαντή. Μην χάνετε την αισιοδοξία σας.
0: Λοιπόν, ήταν ο κύριος Κώστας Φαντής, καθηγητής διεθνών σχέσεων στο Πάντιο Πανεπιστήμιο. Καλή σας ημέρα. Διαφημίσεις.
4: Το κλιματιστικό μας είναι τόσο έξυπνο. Καταλαβαίνει πότε ζεσταίνομαι ή αν κρυώνω. Μας κάνει και οικονομία. Άρα πιο πολλά παιχνίδια για εμένα.
5: Κλιματιστικά Midea με AI EcoMaster για έως και 40% εξοικονόμηση ενέργειας και λειτουργία Air Magic για καθαρή ατμόσφαιρα.
4: Και όλα μόνο με ένα κλικ.
5: Με την εφαρμογή Smart Home. Midea.
4: Αισθάνεσαι σπίτι.
5: Με την εγγύηση της FG Europe, Όμιλος Φιδάκη.
6: Ακούς, τώρα με τη Superbet έχουμε συμπαίκτη και στο παγκόσμιο.
7: Τι έχουμε?
6: Συμπαίκτη, πώς το λένε. Teammate, κομπανιέρο, κομπανιέιρο, Mitch Biller, Nakama, Κόκκιπε, κομπάνιο, Team Colleague,
8: Παντρούσκα, τα βάλεις στο κομμάτιο.
6: Με τη Superbet έχουμε συμπαίκτη και στο Mundial. Γιατί με Super 300 δώρα χωρίς κατάθεση και Super Τρίλιζα με έπαθλο έως και 1 εκατομμύριο ευρώ μετρητά, σε όποια γλώσσα κι αν το πεις, το νόημα είναι ίδιο. Superbet, τώρα παίζουμε μαζί και στο Mundial. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
9: Κώστα, καλημέρα. Σου έχω καλά νέα. Εγκρίθηκε το εξοικονομώ σου. Μηχανικέ μου, μου φτιάξες τη μέρα. Επόμενο βήμα, ψάχνουμε για κουφώματα. Δεν τα ψάχνουμε, ξέρουμε ήδη. Ευρώπα.
10: Εάν κτίζεις ή ανακαινήσεις, με το πρόγραμμα Εξοικονομώ, τα συστήματα Ευρώπα κάνουν τη διαφορά. Με 560 πιστοποιημένους αποκλειστικούς συνεργάτες, 2.000 κατασκευαστές με το σήμα Ευρώπα σε όλη την Ελλάδα, εξειδικευμένη τηλεφωνική υποστήριξη και υπηρεσία τεχνικού ελέγχου για την πιστοποίηση της σωστής λειτουργίας. Εξοικονομώ με συστήματα αλουμινίου Ευρώπα.
11: Η Οδύσσια έρχεται στο σινεμά, αλλά και στην Καθημερινή, με δύο επικές εκδόσεις. Ο Οδυσσέας και ο κόσμος του. 25 ειδικοί αποκαλύπτουν όσα δεν μάθαμε στο σχολείο. Μαζί, για πρώτη φορά στα ελληνικά, η πιο τολμηρή διασκευή της Οδύσσιας σε κόμικ που έγινε ποτέ. Αυτή την Κυριακή με την Καθημερινή.
12: Το Πανεπιστήμιο Κιλ στην Ελλάδα. Το πρώτο παράρτημα δημόσιου Βρετανικού Πανεπιστημίου που έλαβε άδεια μη κρατικού πανεπιστημίου στην Αθήνα. Σπουδές νομικής σε ένα πλήρες πρόγραμμα υψηλού επίπεδου που καλύπτει εκπαίδευση στο ελληνικό δίκαιο με δυνατότητα εξειδίκευσης στο αγγλικό δίκαιο. Ομάδα έγκριτων ακαδημαϊκών και ενεργών δικηγόρων. Σύγχρονες εγκαταστάσεις στο κέντρο της Αθήνας που περιλαμβάνουν αίθουσα εικονικής δίκης. Το Πανεπιστήμιο Κιλ είναι εδώ. Kilgreece.gr, Ιπποκράτους 33.
13: Κλιματιστικό Μόρις. Με ειδικά σχεδιασμένα πτερυγεία και τεχνολογία Smart Flow, εξασφαλίζει τέλεια κατανομή αέρα και με 5 φίλτρα απολαμβάνεται καθαρό και υγιεινό αέρα. Κλιματιστικά και αντλίες θερμότητας Μόρις. Με 10 χρόνια εγγύηση.
14: Γιατί είναι Μόρις και σου πάει.
15: Καλησπέρα, καλώς ήρθατε. Περιμένετε παρέα? Για πόσους να βάλω νεράκια?
16: Για τρεις. Για τρεις, αγόρι μου. Έλα, βάλτο. Βάλτο. Ναι, ναι. Το έβαλε. Το έβαλε. Ναι.
17: Τι δροσιά του να έχετε.
15: Στην υγειά σας. Και αφού παίζετε Big Win, θα φέρω και πατατάκια.
18: Όλοι ξέρουν ότι με προσφορά χωρίς κατάθεση και άπεκτα δώρα, όταν είσαι στην Big Win, είσαι μέσα στο παιχνίδι. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Όροι και προϋποθέσεις στο bigwin.gr.
19: Μεταξύ μας τώρα. Γιατί να ψάχνεις παντού όταν ο top fashion προορισμός είναι ένας? Στο πολιτικό shopping house των Άλυμο, οι καλοκαιρινές εκπτώσεις ξεκίνησαν με δεκάδες brands έως και μείον 50%. Boss, Polo Ralph Lauren, Gant, Lacoste και όλα όσα ψάχνεις για να ξεχωρίσεις με το στυλ σου και αυτό το καλοκαίρι. Θεομήτωρο 41 στον Άλυμο. Πολιτικό shopping house. The shopping destination.
20: Καλοκαίρι με ομορφιά, μόδα και στυλ στα Hondo Center. Απολαύστε τον ήλιο και τη θάλασσα με στυλ και προστασία. Ανακαλύψτε μεγάλη ποικιλία σε αντιλιακά για πρόσωπο και σώμα, αλλά και εντυπωσιακά μαγιό που θα απογειώσουν την καλοκαιρινή σας εμφάνιση. Όλα τα αγαπημένα σας beauty brands, μαγιό και beachwear για summer looks που ξεχωρίζουν. Επισκεφτείτε ένα πολυκατάστημα Hondo Center δίπλα σας και ζήστε την απόλυτη εμπειρία καλοκαιρινού shopping.
21: Hondo Center. Υπέροχο ταξίδι ομορφιάς.
20: Hondo Center.
22: Στη ζωή μου έχω δοκιμάσει πολλούς μεζέδες, αλλά αυτός ο μεζές από τις Σέρες...
23: Η ώρα είναι 8.
3: Ράδιο Έλα.
7: Perfume Lab. Με τη μεγαλύτερη ποικιλία πάνω από 500 κωδικούς ποιοτικών αρωμάτων, όπου μπορείς να βρεις σίγουρα το άρωμά σου. Κρέμα σώματος, αρωματικά χώρου, αρωματικά κεριά, αρωματικά αυτοκινήτου και γκουρμέ καλλυντικά πολυτελείας. Perfume Lab, η προσιτή πολυτέλεια. Δημάρχου Στάμκου 3 στα Γιαννιτσά. Τηλέφωνο 2382-022-956. Βρείτε μας σε Facebook και Instagram. Perfume, κάθετος Lab, κάθετος Luxury, κάθετος Cosmetics.
17: Στο σύγχρονο επιχειρηματικό περιβάλλον, η επιτυχία ξεκινά από τη σωστή βάση. Λογιστικό γραφείο Αλέξιος Πεντερίδης. Με πολυετή εμπειρία και σύγχρονα τεχνολογικά μέσα, γιατί στα οικονομικά δεν αφήνουμε τίποτα στην τύχη. Με εξειδικευμένες λύσεις για κάθε μικρή επιχείρηση ή μεγάλο οργανισμό, γιατί κάθε ανάγκη απαιτεί τη σωστή στρατηγική. Με οικονομικές μελέτες για επενδυτικά προγράμματα, προγράμματα νέων αγροτών, σχέδια βελτίωσης και κατάθεση φακέλων, γιατί η σωστή προετοιμασία κάνει τη διαφορά. Από την τήρηση βιβλίων έως την έγκυρη φορολογική ενημέρωση. Γιατί είμαστε δίπλα σας σε κάθε οικονομική απόφαση. Λογιστικό γραφείο Αλέξιος Πεντερίδης. Ανακαλύψτε την αξία της σωστής διαχείρισης. Αργύρου Πόλεως 2, Σκύδρα. Τηλέφωνο 23810-82588.
23: Αναζητάτε τα καλύτερα ελαστικά. Αναζητάτε τις καλύτερες τιμές. Εμείς μπορούμε και σας τις προσφέρουμε. Μίχογλου Θεόδωρος και Ιός. Τα διεθνώς ισχυρότερα ελαστικά. Michelin, Bridgestone, Continental, Goodyear, Dunlop. Κέντρο ελαστικών Μίχογλου Θεόδωρος και Ιός. Πρώτο χιλιόμετρο Γιαννιτσών Θεσσαλονίκης. Τηλέφωνο 2382-020-210.
24: Πέλα FM.
25: Για να προφυλαχτείτε από τα κουνούπια, ποτίζετε το πρωί. Απομακρύνετε λιμνάζοντα νερά, καθαρίστε τα φρεάτια και κουρεύετε το γρασίδι. Χρησιμοποιείτε εντομοκτώνα, ανεμιστήρες, κλιματιστικά και κουνουπιέρες. Το βράδυ φορέστε μπλούσες με μακριά μανίκια και μακριά παντελόνια και χρησιμοποιείτε εγκεκριμένα εντομοαποθητικά. Για περισσότερες πληροφορίες, eod.gov.gr ή 210-5212-054 και 210-5212-000. Υπουργείο Υγείας.
26: Πολύ ψηλός κίνδυνος πυρκαγιάς προβλέπεται σήμερα για την περιφέρεια Κρήτης. Νέο κύμα αεροπορικών βομβαρδισμών εναντίον του Ιράν εξαπέλυσαν οι ΗΠΑ για 7η διαδοχική νύχτα, με τα ιρανικά μέσα ενημέρωση να κάνουν λόγο για 3 νεκρούς και 8 τραυματίες στο νότιο Ιράν. Εκρήξεις ακούστηκαν σε περιοχές στο κεντρικό και νότιο Ιράν κοντά στα στενά του Ορμούζ καθώς και στο νησί Κέσμ. Το Αμερικανικό Διοικητήριο στη Μέση Ανατολή ανέφερε ότι οι επιχειρήσεις αποσκοπούν στην περαιτέρω αποδυνάμωση των ιρανικών στρατιωτικών δυνατοτήτων. Η Τεχεράνη ως απάντηση εξαπέλυσε επίθεση εναντίον αμερικανικών στόχων στο Μπαχρέιν, όπου σύμφωνα με τους φρουρούς της Επανάστασης χτυπήθηκε αποθήκη των ΗΠΑ αλλά και το κέντρο πληροφοριών. Επίσης, οι ιρανικές ένοπλες δυνάμεις ανέφεραν ότι στόχευσαν 2 αμερικανικές στρατιωτικές βάσεις στο Κουβέιτ και 1 στην Ανατολική Ορδανία. Οι φρουροί της Επανάστασης ανέφεραν ακόμα ότι 2 πετρελαιοφόρα εξεράγησαν και πήραν φωτιά όταν εισήλθαν σε ναρκοθετημένη διαδρομή νότια των στενών του Ορμούζ βάσει παραπλανητικών οδηγιών αμερικανικών υπηρεσιών. Η κεντρική διοίκηση των ΗΠΑ διέψευσε πάντως τον ισχυρισμό της Τεχεράνης για τις εκρήξεις. Το πρώτο μεγάλο κύμα φυγής των αδιούχων του Ιούλιο από την Αθήνα και τα μεγάλα αστικά κέντρα βρίσκεται σε εξέλιξη με χιλιάδες πολίτες να εγκαταλείπουν την πρωτεύουσα με προορισμό τα νησιά και τους δημοφιλείς παρατηριστικούς προορισμούς. Αυξημένη ήταν χθες η κίνηση τόσο στα λιμάνια της Αττικής όσο και στις εθνικές οδούς. Τουλάχιστον 19.000 επιβάτες ταξίδεψαν χθες προς την Κρήτη και τις Κυκλάδες από το λιμάνι του Πειραιά. Χθες από το λιμάνι του Πειραιά έγιναν συνολικά 57 αναχωρήσεις πλοίων, ενώ συνολικά εκτιμάται ότι περίπου 90.000 ταξιδιώτες θα μετακινηθούν ακτοπλοϊκώς μέσα στο τρίμερο. Σε κελύψεις της ασφαλείας των δικαστικών φυλακών Ναυπλίου μεταφέρθηκε χθες υπό αυστηρά μέτρα ο 42χρονος που κατηγορείται ως καθοδηγητής και συντονιστής του φωνικού εμπειρισμού της Μαρφίν. Για τον δεύτερο κατηγορούμενο, ο οποίος επίσης έχει προφυλακιστεί, η μεταγωγή στις φυλακές Μαλανδρίνου αναμένεται να πραγματοποιηθεί πιθανότατα εντός της επόμενης εβδομάδας με αντίστοιχα αυστηρά μέτρα ασφαλείας. Την πεποίθησή της ότι η κατάσταση στο ΣΥΡΙΖΑ είναι αναστρέψιμη, εκφράζει η Ρένα Δούρου σε δηλωσή της ως υποψήφια πρόεδρος της κοινοβουλευτικής ομάδας του κόμματος. Χθες το μεσημέρι, ο Παύλος Πολάκης απέσυρε την υποψηφιότητά του από τη διεκδίκηση της προεδρίας της κοινοβουλευτικής ομάδας, αφήνοντας εχμές και προαναγγέλλοντας τα υπόλοιπα θα τα πούμε στην Κεντρική Επιτροπή του Σαββάτου. Η εκλογική διαδικασία αναμένεται να διεξαχθεί σήμερα στις 9 το πρωί. Σεισμική δόνηση μεγέθους 5 βαθμών σημειώθηκε στην νοτιοανατολική Τουρκία, όπως ανακοίνωσε η τουρκική υπηρεσία αντιμετώπισης καταστροφών. Δεν υπάρχουν αναφορές για τραυματισμούς ή ζημιές. Πάνω από 200 συντασικές πυρκαγιές παραμένουν εκτός ελέγχου στον Καναδά, ενώ σε κατάσταση συναγερμού έχει τεθεί το Οντάριο. Με επιπλέον δασμούς απειλεί τον Καναδά ο Αμερικανός πρόεδρος για τη ρύπανση από τους καπνούς των πυρκαγιών. Ο Ντόναλντ Τραμπ κατηγορεί τον Καναδά ότι δεν λαμβάνει τα απαραίτητα μέτρα για τη σωστή διαχείριση των δασών και ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες εξαιτίας των καπνών από τις πυρκαγιές γεμίζουν βρώμικο, μολυσμένο και ανθυγινό αέρα. Υποστήριξε ότι το κόστος της ρύπανσης θα πρέπει να προσθεθεί στους δασμούς που καταβάλει ήδη ο Καναδάς. Τροχαίο δυστύχημα σημειώθηκε χθες βράδυ στη Θεσσαλονίκη, στο ύψος της Σταυρούπολης, όταν μοτοσικλέτα συγκρούστηκε με επιβατικό αυτοκίνητο στην οδό Μικη Θεοδωράκη. Ο οδηγός της μοτοσικλέτας τραυματίστηκε σοβαρά και κατέληξε κατά τη διακομιδή του στο νοσοκομείο. Ο οδηγός του γιοταχή συνελήφθη και αναμένεται να οδηγηθεί στον εισαγγελέα.
0: Αν όταν κοιτάς τα κύματα, σκέφτεσαι κύματα τουριστών. Αν οι άλλοι μετράνε μπάνια και εσύ μετράς κρατήσεις. Αν βλέπεις τα αστέρια και σκέφτεσαι πώς να αποκτήσει το ξενοδοχείο σου άλλο ένα αστέρι, τότε μάλλον έχεις τουριστική επιχείρηση και το καλοκαίρι τρέχεις διαρκώς.
1: Στη Eurobank ξέρουμε ότι οι ανάγκες της τουριστικής σου επιχείρησης δεν είναι ποτέ εκτός εποχής. Γι' αυτό με το πρόγραμμα Business Banking Tourismos σε στηρίζουμε με εύκολη και άμεση online πληρωμή προσωπικού και POS της Worldline Greece με προνομιακή τιμολόγηση. Σε κάθε μπροστά, Eurobank.
26: Κλείνουμε το δελτίο με την πρόγνωση του καιρού. Μας ενημερώνει μετεωρολόγος Χριστίνα Σούζη.
2: Ό,τι καιρό κι αν κάνει, η Ντουροστίκ έχει τα κατάλληλα υλικά για το σπίτι σου.
4: Στην Αττική σήμερα Σάββατο προβλέπεται ηλιοφάνεια. Ανεμιβόρη 3 με 5 και στα ανατολικά τοπικά 6 μποφόρ με εξασθένηση και η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 25 έως 36 με 37 βαθμούς. Στη Θεσσαλονίκη σήμερα το μεσημέρι και το απόγευμα στα γύρω ρινά πιθανότητα μπόρας. Η θερμοκρασία έως 35 βαθμούς. Γενικότερα σήμερα Σάββατο έθριος θα είναι ο καιρός στη χώρα μας και μόνο το μεσημέρι και το απόγευμα στα κεντρικά και βόρεια ορεινά υπηρωτικά θα σημειωθούν τοπικές μπόρες και στα βόρειο-ανατολικά πιθανώς με μονωμένες καταιγίδες. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρει στο Ιόνιο 3 με 5 μποφόρ και στο Αιγαίο 5 με 7 αλλά με εξασθένιση από νωρίς το απόγευμα. Η θερμοκρασία θα ανέβει το μεσημέρι στα υπηρωτικά έως 37 με 38 και τοπικά 39 βαθμούς και στα νησιά έως 34 με 36 βαθμούς. Την Κυριακή οι βόρειοι άνεμοι θα εξασθενήσουν κι άλλο και η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή άνοδο και θα φτάσει στα υπηρωτικά τους 38 με 39 και τοπικά 40 βαθμούς. Επίσης, απογευματινή αστάθεια θα εκδηλωθεί στα βόρεια ορεινά. Τέλος, Δευτέρα και Τρίτη θα διατηρηθούν υψηλές θερμοκρασίες και στα υπηρωτικά θα φτάσουν κατά τόπους τους 40 με 41 βαθμούς. Η ικανοποιητική πτώση της θερμοκρασίας αναμένεται την Τετάρτη στη Βόρεια Ελλάδα και την Πέμπτη σε όλη τη χώρα. Κυρίες και κύριοι, μπορείτε να βλέπετε τον καιρό και να ανεβάζετε τις φωτογραφίες σας στο sky.gr στο εικονίδιο του καιρού.
5: Συνάδελφε, άκου να δεις. Όταν με ρωτάνε για τις σκόλες πλαχιδίων, τους λέω: πριν τρεις δεκαετίες δοκίμασα την πρώτη ακριλική κόλλα στην Ελλάδα. Ντουροστίκ ακριλική κόλλα πλαχιδίων. Έχει αντέξει σε σεισμούς και διάφορες δοκιμασίες και πιστεύω ότι θα αντέξει για πολλές δεκαετίες ακόμα. Ακόμα αυτήν επιλέγω και εμπιστεύομαι. Τώρα δε που είναι της μόδας στα μεγάλα πλακάκια, δοκίμασα και την ακριλική τζέλ της Ντουροστίκ που μου την πρότειναν εκεί που ψωνίζω και τη βρήκα και αυτή εξαιρετική. Συνάδελφοι, δοκιμάστε την. Εμπιστευτείτε την. Ντουροστίκ, προϊόντα λύσης για μεγάλες απαιτήσεις.
26: Περισσότερες ειδήσεις στην ηλεκτρονική διεύθυνση sky.gr. Και πάλι μαζί σας Γιάννης Πιταράς και Γιώργος Γρηγοριάδης.

0: Τα λέγαμε και νωρίτερα πόσο δύσκολη είναι η σημερινή ημέρα με βάση και το χάρτη της πολιτικής προστασίας. Η Κρήτη, οι τρεις νομοί τουλάχιστον, είναι σε πορτοκαλί συναγερμό κατηγορίας 4 για τον κίνδυνο εκδήλωσης πυρκαγιάς. Και τώρα μόλις ήρθε ενημερωτικό από την πυροσβεστική. Φωτιά ξέσπασε το πρωί του Σαββάτου στη Σιτία Λασιθίου. Εστάλει μήνυμα 112 στους κατοίκους του Ξερόκαμπου. Τους ζητά να παραμείνουν σε ετοιμότητα. Η φωτιά και η δασική έκταση δεν απειλεί το οικισμός. Και στο σημείο έχουν εσπεύσει και επιχειρούν 45 πυροσβέστες, μια ομάδα πεζοπόρου τμήματος, 18 οχήματα και 2 ελικόπτερα. Mm-hmm. Το πρόβλημα τώρα είναι ότι στην περιοχή πνέουν σφοδροί άνεμοι και δυσκολεύουν πάρα πολύ την όλη επιχείρηση κατάσβεσης.
1: Ακριβώς όπως το λες, το παρακολουθούμε το θέμα, τουλάχιστον προς το παρόν δεν απειλεί η κατοικημένη περιοχή, βρίσκεται σε ένα σημείο το οποίο είναι, όπως μας περιέγραψαν, έτσι σε βουνό, ας το πούμε, και έχει μια μεγάλη, αυτή τη στιγμή μιλάμε, απόσταση από τον οικισμό του Ξερόκαμπου. Βεβαίως θα δούμε πώς θα εξελιχθεί η πυρκαγιά και θα προλάβουν οι πυροσβέστες να την πιάσουν άμεσα ώστε να μην έχουμε άλλα προβλήματα. Μεγάλη προσοχή στην Κρήτη, έτσι. Βέβαια. Μεγάλη προσοχή σήμερα στην Κρήτη.
0: Και στην υπόλοιπο της χώρας, έτσι. Και η υπόλοιπη χώρα είναι στα κίτρινα σήμερα.
1: Και οι υψηλές θερμοκρασίες που θα επικρατούν θα δυσκολέψουν πάρα πολύ τα πράγματα.
0: Έχουν μείνει περίπου 45 λεπτά για να αρχίσει η κοινοβουλευτική ομάδα του ΣΥΡΙΖΑ. Θα γίνει στη Βουλή.
1: Στη Βουλή, σωστά.
0: Για να εκλεγεί ο επόμενος επικεφαλής κοινοβουλευτικής ομάδας. Μία υποψηφιότητα. Μέχρι και την τελευταία στιγμή ήταν να κονταροχτυπηθούν Παύλος Πολάκης και Ρεναδούρου. Ο Παύλος Πολάκης έκανε πίσω, η Ρένα Δούρου.
1: Καταρχάς ζήτησε την απόσυρση της Ρένας Δούρου, έτσι, από τη διαδικασία. Δεν έγινε δεκτό το αιτήμά του. Στη συνέχεια, σύμφωνα με τους πολιτικούς συντάκτες, λένε ότι δεν μάζευε τα κουκιά. Το γνώριζε ότι δεν μαζεύει τα κουκιά για να εκλεγεί αυτός πρόεδρος. Οπότε απέσυρε με εχμές την υποψηφιότητά του, έτσι.
0: Ναι. Ο κύριος Δημήτρης Μελίδης είναι αναπληρωτής εκπρόσωπος τύπου του ΣΥΡΙΖΑ. Έτσι, να μας δώσει τα φώτα του για τη σημερινή διαδικασία, τι να περιμένουμε. Καλημέρα σας.
2: Τι κάνετε, καλημέρα.
0: Μια χαρά.
1: Δόξα τω Θεώ, εσείς.
2: Εμείς προσπαθούμε.
0: Εσείς πώς είστε, εκεί
1: εσείς πώς είστε, αυτό είναι το ζήτημα.
2: Καλά, είμαστε, προσπαθούμε. Εντάξει, έχουν ανακοίνωση πολλά θέματα. Εγώ πάντα, ξέρετε, προσπαθώ να παραμένω και θεσμικός και αισιόδοξο. Νομίζω ότι είναι μια μέρα σήμερα η οποία θα ξεκαθαρίσει αρκετά το τοπίο σε σχέση με όσο συμβαίνει στο ΣΥΡΙΖΑ. Θετικό είναι, αν με ρωτάτε, που έχουμε μία υποψηφιότητα μόνο τώρα στην κοινοβουλευτική ομάδα, με την έννοια ότι αυτό είναι ένα μήνυμα ενότητας. Εγώ νομίζω ότι και ο Παύλος ο Πολάκης χθες αυτό επεδίωξε με την ανακοίνωση που έκανε. Έχουμε μία υποψηφιότητα. Η διαδικασία ξεκινάει, όπως είπατε, σωστά στις 9 και αυτό έγινε ακριβώς ώστε να έχουν ολοκληρωθεί όλα μέχρι τις 11, όπου μετά, όπως ξέρετε κι εσείς, θα ξεκινήσει η κεντρική μας επιτροπή, όπου θα πάμε πλέον και σε αποφάσεις που έχουν να κάνουν σε σχέση με όλα τα υπόλοιπα ζητήματα που έχουμε να λύσουμε για το εσωτερικό του κόμματος και φυσικά για τις επόμενες εβδομάδες, για τον προγραμματισμό, να μπει επιτέλους το κόμμα μας σε μια πορεία εκλογική
0: ετοιμότητας. Ναι, απλά ξέρετε, δεν είναι μια ανώδυνη διαδικασία. Δηλαδή και ο Πολάκης μπορεί να πέσει την υποψηφιότητά του, αλλά είδε για συγκεκριμένους λόγους το έκανε. Και μάλιστα και σε κουβέντες και μαζί του και με ανθρώπους του περιβάλλοντος του, έλεγε πολύ συγκεκριμένα πράγματα. Δηλαδή ότι όλοι αυτοί οι συντροφοί σας οι οποίοι ανεξαρτητικοποιήθηκαν και δεν ουσιαστικά παρέδωσαν τις έδρες, mm-hmm. είναι αυτοί που θα καθόριζαν με τη στάση τους και το αποτέλεσμα της διαδικασίας της σημερινής. Αν ήταν αλλιώς οι σχετισμοί, ο Πολάκης θα ήταν υποψήφιος.
2: Καταρχάς, να πούμε κάτι. Υπάρχει ένας βουλευτής που έχει ανακοινώσει παραίτηση εδώ και ημέρες και δεν έχει ακόμα παραιτηθεί. Υπάρχουν διάφορες. Ζήσαμε αυτή τη βδομάδα, μάλλον, αυτό το πολύ ιδιαίτερο φαινόμενο να παραιτούνται βουλευτές ανά τριάδες. Δηλαδή να έχει τρεις τη μία μέρα, τρεις την άλλη, να ανεξαρτητοποιούνται, έτσι, για να είμαι ακριβό λόγος. Νομίζω ότι σε τέτοιες καταστάσεις, επειδή ξαναλέω, εγώ θέλω πάντα να παραμένω θεσμικός και προσέχω πολύ τις δημόσιες δουλειές που κάνω ακριβώς για να υπάρχει μια κατάσταση αυτή τη στιγμή που δεν πάει προς το χειρότερο, να το πω πολύ απλά. Θέλω να πω όμως το εξής. Όποια και αν είναι η ανάγνωση οποιοδήποτε αυτή τη στιγμή ότι συμβαίνει στο ΣΥΡΙΖΑ, νομίζω ότι, ξαναλέω, το θετικό είναι ότι το κόμμα αυτό είναι ένα ιστορικό κόμμα το οποίο κυβέρνησε τη χώρα. Είναι ένα κόμμα το οποίο αυτή τη στιγμή, τουλάχιστον με ό,τι και αν συμβεί σήμερα, και το λέω για καλό, θα βρεθεί σε μια κανονική πορεία ενός κόμματος που πάει να κατέβει σε εκλογές. Το κακό, αν με ρωτάτε, και το χειρότερο.
1: Καλά, σε κανονική πορεία, κύριε Μελίδη. Συγγνώμη που σας διακόπτω.
2: Αν μου επιτρέπετε να πω που υπήρχε, σε σχέση με ότι λέγαμε τόσο καιρό να ψηφίσουν άλλο κόμμα. Νομίζω ότι τώρα τα πράγματα, ό,τι και αν συμβεί, το ότιμο κόμμα, νομίζω θα είναι καλύτερα με οποιαδήποτε εξέλιξη και αν έχουμε σήμερα.
1: Ναι, αλλά αυτό το καλύτερα μπορείτε να μας εξηγήσετε, διότι πλέον έχετε μείνει με 11, λένε θα μείνετε με 8, θα ψηφίσουν 8 σήμερα. Το ζητούμενο ποιο είναι από εδώ και πέρα για όλους εσάς?
2: Όπως σας είπα, κοιτάξτε, ο ΣΥΡΙΖΑ αυτή τη στιγμή έχει και ένα πρόγραμμα το οποίο δεν έχει ακουστεί καθόλου όλο αυτό το διάστημα με όλη αυτή την εσωστρέφεια που είχαμε. Την εσωστρέφεια αυτή δεν τη δημιουργούν οι άνθρωποι που έχουν μείνει σήμερα στο ΣΥΡΙΖΑ και προσπαθούν, ξαναλέω, ένα κόμμα το οποίο και έχει τη δυνατότητα αυτή τη στιγμή βρίσκεται, ξέρετε, μπορεί δημοσκοπικά να βρίσκεται στην κατάσταση που βρίσκεται, αλλά αυτή η δημοσκοπική αποτύπωση είναι αποτέλεσμα των επιλογών που έκαναν αυτοί που φεύγουν τώρα από το κόμμα. Γιατί αυτοί που φεύγουν είχαν αυτές τις φαϊνές ιδέες του να στηρίζουμε, ξαναλέω, ένα άλλο κόμμα αντί να στηρίζουμε το κόμμα μας. Αυτοί που φεύγουν είχαμε την πρωτότυπη κατάσταση. Νομίζω δεν είχαμε κάτι αντίστοιχο. Το ξέρετε, είστε πιο εμπειρία από μένα στην πολιτική, στη σύγχρονη πολιτική ιστορία της χώρας, να βγαίνουν βουλευτές ή άνθρωποι με μεγάλη θεσμική θέση στο κόμμα και να δηλώνουν, ενώ γράφαν ΣΥΡΙΖΑ από κάτω, να λένε ναι, αλλά εμείς θα πάμε αλλού, ξέρετε, και να μην παρετούνται. Ναι. Και ξέρετε, αυτό το να μην παρετήσει και να μένει σε ένα κόμμα χωρίς κανείς να καταλαβαίνει τελικά για ποιο λόγο παραμένεις, εγώ θα σας το πω, ας μείνουμε και με 8 και με 9 και με 10 βουλευτές. Είναι πολύ καλύτερο να έχεις 10 βουλευτές αποφασισμένους να στηρίξουν το κόμμα σου και να έχεις και τα στελέχη σου και να προσπαθείς να κάνεις γνωστές τις θέσεις σου. Και ξαναλέω, να μιλάμε για τα προγράμματα και τις θέσεις μας από όλο αυτό που ζήσαμε όλο αυτό το προηγούμενο διάστημα, με τα σενάρια, ποιος θα φύγει, ποιος θα μείνει, ποιος θα κάνει κόμμα κτλ. Ήταν μια πολύ δύσκολη, ξέρετε, κατάσταση αυτή. Γι' αυτό ξαναλέω και θέλω να είμαι αισιόδοξο ότι όλες οι σημερινές διαδικασίες είναι προς σωστή κατεύθυνση. Συντροφικά και ενωτικά, νομίζω όλοι να κάνουμε ένα βήμα πίσω, να σκεφτούμε λίγο τι συμβαίνει και νομίζω ότι τα πράγματα θα είναι καλύτερα τις επόμενες
1: μέρες. Βέβαια, και το συντροφικά και ενωτικά που λέτε, ερμηνεύεται και, εν πάση περιπτώσει, μετά τη χθεσινή ανάρτηση του κυρίου Πολάκη, βλέπουμε ότι υπάρχουν και κάποιες αιχμές ακόμα και με όσους θα συμμετέχουν σήμερα στη διαδικασία, έτσι. Ακόμα και εκεί υπάρχουν κάποιες αιχμές για την επόμενη ημέρα.
2: Θα σας πω.
1: Δηλαδή και εδώ πάλι υπάρχει ένα, πώς να το πω τώρα, Ρεγανή, ένα ανοιχτό παράθυρο για κάποια περαιτέρω διεργασία, εν πάση περιπτώσει.
0: Αυτή την άποψή μου,
1: ναι.
0: Που δεν τον έχουμε υπερασπιστεί και ποτέ, ο Κασελάκης αυτά που γράψει είχε δίκιο. Δηλαδή ο Κασελάκης έφυγε γιατί τότε είχαν εμφανιστεί κάποιοι και ως θεματοφύλακες της πορείας, της ιστορίας και τα λοιπά του ΣΥΡΙΖΑ. Και γι' αυτό το λόγο έφυγε ο Κασελάκης. Ναι. Όπως έφυγε. Ναι. Αλλά το παράλογο είναι ότι αυτοί οι ίδιοι.
1: Όλους
0: αυτούς τους μήνες είχαν άλλα σχέδια στο μυαλό τους και όλοι αυτοί φεύγουν τώρα.
1: Ενδεχομένως.
0: Κύριε Μελίδη. Ναι.
2: Ακούστε με. Ένα σχόλιο θα κάνω εγώ. Καταρχάς, εγώ δεν απορρίπτω καμία περίοδο του ΣΥΡΙΖΑ. Ο κύριος Κασελάκης, επί του κυρίου Κασελάκη, μάλλον την εποχή, ο ΣΥΡΙΖΑ βρισκόταν στο 15% και ήταν δεύτερο κόμμα στις ευρωεκλογές. Θυμίζω ότι 24,
0: ναι,
2: την τελευταία κάλπη που στήθηκε. Γιατί, να το πω και αυτό, ο ΣΥΡΙΖΑ μπορεί δημοσκοπικά να βρίσκεται εκεί που βρίσκεται, αλλά σε κάλπη μέχρι σήμερα κάτω από τη δεύτερη θέση δεν έπεσε. Η τελευταία του παρουσία ήταν με τον κύριο Κασελάκη και με 15%.
0: Mm-hmm.
2: Που βλέπουμε σήμερα το 15% τι ποσοστό θεωρείται για ορισμένους και πόσο μπορεί να πανηγυρίζουν ή όχι όταν δημοσκοπικά φτάνουν κοντά στο 15%. Άρα λοιπόν νομίζω ότι για να είμαστε, ξαναλέω, θεσμικοί και να τηρούμε τους κανόνες της πολιτικής ηθικής και της πολιτικής λογικής, ο ΣΥΡΙΖΑ είναι ένα κόμμα οργανωμένο, με πρόγραμμα. Είναι ένα κόμμα με στελέχη. Παρά τις αποχωρήσεις, πιστέψτε με, επειδή αυτά δεν ακούγονται συχνά στο δημόσιο λόγο, υπάρχει, θα μου επιτρέψετε να το πω αυτό έτσι, με μια αθλητική περιγραφή, υπάρχει βάθος στον πάγκο. Ο ΣΥΡΙΖΑ έχει στελέχη. Απλώς όλο το προηγούμενο διάστημα, η αλήθεια είναι ότι η δημόσια εικόνα του ΣΥΡΙΖΑ κυρίως κατακλυζόταν από ανθρώπους και από στελέχη που δεν ήθελαν να μείνουν στο ΣΥΡΙΖΑ. Αυτό είναι ένα γεγονός το οποίο δεν είναι επειδή το λέω εγώ. Νομίζω είναι κάτι που καταγράφει την πραγματικότητα χωρίς να χρειαστεί να σου πει.
0: Ναι, αλλά όλοι αυτοί περίμεναν τον Τσίπρα. Αυτό είναι το θέμα.
2: Αντιλαμβάνεστε λοιπόν ότι επειδή μιλάμε για ένα κόμμα της κεντροαριστεράς και της αριστεράς, να μιλάμε διαρκώς για ένα πρόσωπο ή για πρόσωπα, κατά τη γνώμη μου μπορεί να δείχνει και μια συγκεκριμένη κατεύθυνση επί της πολιτικής. Εγώ μένω στις θέσεις, μένω στα προγράμματα. Θεωρώ ότι αυτή τη στιγμή όσοι είμαστε στο ΣΥΡΙΖΑ, αυτό που έχουμε να κάνουμε είναι, ξαναλέω, συλλογικά να κοιτάξουμε να ακούσουν τις απόψεις μας περισσότεροι πολίτες, γιατί πιστέψτε με, το πρόγραμμά μας και σύγχρονο είναι και κυβερνητικό είναι. Έχουμε θέσει μέχρι και την τεχνητή νοημοσύνη που δεν έχουν ακουστεί καθόλου. Το λέω για να καταδείξω ότι υπάρχουν δουλεμένες θέσεις οι οποίες δεν ακούγονται στο δημόσιο λόγο. Δυστυχώς το μόνο που ακούγαμε στο δημόσιο λόγο από στελέχη, ξαναλέω, που έχουν φύγει σήμερα από τη ΣΥΡΙΖΑ ή φεύγουν αυτές τις μέρες, να το πω όσο πιο διακριτικά μπορώ, είναι σενάρια, ποιος θα έρθει και τι θα κάνουμε το προσωπικό του μέλλον. Δεν αφορά την κοινωνία αυτή τη συζήτηση. Έχει πληγώσει το κόμμα μας, αλλά θα μας επιτρέψετε να πω και τον χώρο μας συνολικά. Γιατί πολλοί δεν ξέρετε που δεν ψήφισαν το 19 και το 23 το κόμμα μας, για κάποιο λόγο δεν μας ψήφισαν. Η ερμηνεία που πρέπει κάποια στιγμή να γίνει και για να λέμε τα πράγματα με το όνομά τους, αυτή η έλλειψη αξιοπιστίας που έδειχνε ο χώρος μας συνολικά τα προηγούμενα χρόνια, είναι και ο λόγος που οδήγησε στα εκλογικά αποτελέσματα. Ναι. Αν λοιπόν θέλουμε να είμαστε αυτή τη στιγμή αξιόπιστοι και να κερδίσουμε την εμπιστοσύνη των πολιτών, το πρώτο που έχουμε να κάνουμε είναι να μιλήσουμε για τις πολιτικές μας θέσεις και τις πολιτικές μας ιδέες και κυρίως να δείξουμε ότι δεν, ορισμένοι τουλάχιστον που το κάνουν διαρκώς αυτό με την προσωπική τους πορεία, πρέπει να σταματήσει. Δεν αφορά η προσωπική πορεία. Ξαναλέω, μιλώ για αυτούς που έχουν αποχωρήσει.
0: Ναι, ναι, κατανοητό.
2: Η προσωπική πορεία είναι θέμα του καθενός και δυστυχώς έγινε δημόσια συζήτηση όλο αυτό το διάστημα.
0: Κύριε Μελίδη, πείτε μας κάτι. Έτσι, πριν κλείσουμε. Ο στόχος σας για τις επόμενες εκλογές, για τις επόμενες εθνικές εκλογές, ποιος είναι?
2: Εμείς
0: δημοσκοπικά αυτή τη στιγμή σας δίνουν στο 1,5%.
2: Ναι.
0: Επειδή ακούμε όλα τα κόμματα να λένε ότι εμείς ο στόχος μας είναι η πρωτιά και η αυτοδυναμία.
1: Πριν τις δικές τελευταίες αποχωρήσεις είναι αυτό, έτσι, αυτή η δημοσκόπηση.
2: Φτάσαμε, ναι. Στο 1,5% φτάσαμε με όλους όσους έχουν αποχωρήσει και έλεγαν μη μας ψηφίσετε. Έτσι, αυτό να το καταγράψουμε. Θεωρούμε ότι δημοσκοπικά ο ΣΥΡΙΖΑ δεν βρίσκεται σε αυτή τη ζώνη. Θεωρούμε ότι αυτό θα φανεί μόλις ξαναξεκινήσουν με το καλό οι δημοσκοπήσεις. Εμάς ο στόχος μας είναι να έχουμε ένα ποσοστό όσο το δυνατόν πιο ισχυρό. Κάνουμε και μία πρόβλεψη. Δεν θα είναι οριακό το ποσοστό του ΣΥΡΙΖΑ, θα είναι πιο πάνω το ποσοστό του ΣΥΡΙΖΑ όταν γίνουν εκλογές.
0: Πάνω από το 3 εννοείται, 3%.
2: Θα είναι αρκετά πιο πάνω από το 3, γιατί ξαναλέω, ο χώρος της αριστεράς, της ανανοτικής αριστεράς, ξέρετε, ο ΣΥΡΙΖΑ δεν δημιουργήθηκε το 2015. Υπήρχε και ένα πολύ σοβαρό κόμμα ως συνασπισμός πριν δημιουργηθεί, οι συνθήκες οικονομικής κρίσης και όλο αυτό που συνέβη. Νομίζουμε όλες τις δυνατότητες που έχουμε ως κόμμα αυτή τη στιγμή και με το στελεχειακό δυναμικό και με το πρόγραμμά μας και με την κυβερνητική μας εμπειρία, λέγοντας πλέον δημόσια τις θέσεις του ΣΥΡΙΖΑ και όχι άλλων κομμάτων ή σχηματισμών, θεωρούμε ότι θα είμαστε πανέτοιμοι όταν γίνουν εκλογές, ώστε να καταγράψουμε και ένα ισχυρό ποσοστό και να μπούμε στη Βουλή. Και προσέξτε με, να λειτουργήσουμε ξανά ενωτικά. Γιατί αυτό που λέγαμε για τις προοδευτικές δυνάμεις, ξέρετε, μπορεί να μην τις συμφώνησε κανείς τελικά. Αλλά όπως βλέπετε για τις δημοσκοπήσεις, κανένας μόνος δεν μπορεί να κερδίσει τη Νέα Δημοκρατία, ούτε την πλησιάζει καν αυτή τη στιγμή. Επομένως, αν θέλουμε να είμαστε ρεαλιστές και να μιλήσουμε επιτέλους και λίγο τεχνοκρατικά για το πώς μπορούν να λυθούν τα προβλήματα του ελληνικού λαού, πρέπει να δούμε την πραγματική εικόνα. Η πραγματική εικόνα είναι ότι για να υπάρξει μια προοδευτική κυβέρνηση θα χρειαστούν συνεργασίες και ο ΣΥΡΙΖΑ θα είναι παρόν και με ένα ισχυρό ποσοστό.
0: Ωραία. Λοιπόν, ο κύριος Δημήτρης Μελίδης, αναπληρωτής εκπρόσωπος τύπου του ΣΥΡΙΖΑ.
1: Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ.
2: Και εγώ την καλημέρα μου.
1: Καλή δύναμη. Καλή δύναμη.
0: Ωραία. Άρα μετά τις 9, Ρένα Δούρου πρόεδρος και με τη Δούρου στις εκλογές.
1: Και με τη Δούρου στις εκλογές.
0: Ναι. Τι, λες να ξαναλλάξει.
1: Όχι, μετά δεν ξαναλλάξει.
0: Αν δεν πάνε πάλι μαζί, δεν έχει διάσπαση του ατόμου μετά. Δεν υπάρχει.
1: Θα είναι πρόεδρος της κοινοβουλευτικής ομάδας του ΣΥΡΙΖΑ, έτσι. Όχι πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ.
0: Ρε Γιώργο, με ποιο θα πάνε επικεφαλής στις εκλογές?
1: Με προεδρείο, νομίζω. Αν κατάλαβα καλά. Όχι με έναν επικεφαλής.
0: Τι είναι, 15 μελές, σχολείο είναι.
1: Κάτσε να τα δούμε. Άστο. Κάτσε να τα δούμε. Θα τα δούμε τώρα τις επόμενες ημέρες.
0: Δηλαδή, θα είναι η διαρχία, θα έχει.
1: Όχι, δεν θα έχει επικεφαλής το κόμμα.
0: Δεν γίνεται αυτό που λες.
1: Άκου. Νομίζω ότι υπήρξε μια τέτοια εισήγηση και μια πρόταση.
0: Ναι.
1: Από τους ανθρώπους που στηρίζουν την Ρένα Δούρου.
0: Να είναι δηλαδή επικεφαλής κοινοβουλευτικής ομάδας του ΣΥΡΙΖΑ η Δούρου.
1: Σωστά.
0: Και στις εκλογές να πάνε με άλλον πρόεδρο. Δηλαδή στις εκλογές, περίμενε τώρα. Έχουμε ΔΕΘ μπροστά μας. Ποιος θα πάει στη ΔΕΘ?
1: Τι να σου πω.
0: Ξέρω εγώ.
1: Εμένα ρωτάς.
0: Λογικό δεν είναι να πάει η Δούρου?
1: Λογικό μου ακούγεται, ναι.
0: Έχεις μετά προϋπολογισμό.
1: Ναι.
0: Δεν θα πάει η Δούρου. Δηλαδή θα πάει η Δούρου στη ΔΕΘ, στον προϋπολογισμό, στη Βουλή. Και στις εκλογές θα πάει άλλος. Σου φαίνεται λογικό αυτό?
1: Εγώ δεν μπορώ. Εμένα δεν μου φαίνεται τίποτα λογικό πια από όσα συμβαίνουν εκεί, αλλά αυτό είναι μια άλλη συζήτηση.
0: Ναι.
1: Δεν αποφασίζω εγώ. Πήγα στο Καρπέτα.
0: Πήγε στο χωριό, ε.
1: Πήγα στο χωριό με το γιο μου. Λοιπόν, άκου τώρα.
0: Στα χώματα, τα ιερά, τα άγια.
1: Αν έβλεπε στα μάτια του τι έβλεπε, θα καταλάβαινε γιατί τα σύγχρονα παιδιά πρέπει να πηγαίνουν στα χωριά τους και να ζουν ωραία και να αντιλαμβάνονται τη φύση, τα προβατάκια, τους στάβλους, τα χωράφια, τα τριφύλια, τα μπαλιάσματα, τα δεσίματα, το τάισμα. Ένας καινούριος κόσμος ανοίχθηκε μπροστά του.
0: Ναι.
1: Ακρίδες, τζιτζίκια, πεταλούδες, μυρμήγκια, πρόβατα, κατσίκες κτλ.
0: Τι θα τον κάνεις αγρότη, θες να το κάνεις το παιδί?
1: ανακάλυπτε τον κόσμο. Είναι κάτι που το έχουμε ξεχάσει τις μέρες μας. Έχουμε ξεχάσει ότι τα παιδιά μας πρέπει να είναι σε επαφή με τη φύση, όπως ήμασταν εγώ και εσύ εκείνα τα χρόνια κάτω στα χωριά της Πάτρας. Αλλά γιατί στα λέω όλα αυτά?
0: Ναι.
1: Γιατί πηγαίνοντας στο χωριό, τι βλέπω στον 111, καμπέλα δεξιά.
0: Ιστορικός δρόμος.
1: Βασιλικό, πρώην Μπρακουμάδη.
0: Ναι, τι βασιλικό, μωρέ. Άλλαξε την πινακίδα, σε παρακαλώ.
1: Το χωριό του Γιάννη του Πιταρά.
0: Μα είναι δυνατόν.
1: Και λέω, ρε παιδί μου, τι είναι το Μπρακουμάδη, δηλαδή, από πού βγαίνει αυτή η λέξη, ξέρεις?
0: Αυτά είναι πάνω, σλάβικα, ρε.
1: Όχι, είναι αρβανίτικο, λέει.
0: Αρβανίτικο.
1: Είναι. Η ονομασία φέρεται να προέρχεται από το επώνυμο του πρώτου αρβανίτη οικιστική, η αρχηγού τη παλιά Φάρα, που ονομαζόταν Μπρακμάδη. Μία θεωρία είναι αυτή. Η δεύτερη είναι ότι προέρχεται το όνομα από τις αλβανικές λέξεις πράκου, κατόφλι, και ματχέ, μεγάλο.
0: Ναι.
1: Μεγάλο κατόφλι, περιγράφοντας γεωγραφικά τη θέση του χωριού στην είσοδο της πηδιάδας του ποταμού Πύρου.
0: Ναι.
1: Αυτές οι δύο εκδοχές είναι για το χωριό σου, το βασιλικό.
0: Ναι, απλά δεν τους άρεσε η ονομασία.
1: Και το κάνανε βασιλικό.
0: Ναι, ρε παιδί μου, σε όλη την Ελλάδα έγινε αυτό ξαφνικά. Δεν τους άρεσαν τα ονόματα και πήγαν και τα αλλάξανε όλα.
1: Κάτσε τώρα, παραπάνω από εμάς, όπως πας για το Πευκοδάσος, για το Βελανιδοδόσος της Κάπελης, ήταν ένα χωριό, τώρα λέγεται Αγία Τριάδα. Τότε λεγόταν Μποκοβίνα.
0: Ναι.
1: Λέω, τι είναι η Μποκοβίνα? Τι ήταν η Μποκοβίνα, το ψάχνω γι' αυτό. Σλαβικής προέλευσης η λέξη. Ναι. Και σημαίνει, περίμενε, το δάσος με τις λεύκες.
0: Ναι.
1: Συγγνώμη, το δάσος με τις οξιές. Είναι από το Μπουκ, που σημαίνει οξιά, και ο Βίνα που δηλώνει τόπο ή ιδιοκτησία. Η γη της οξιάς.
0: Ναι.
1: Τα βλέπεις πώς είναι. Τώρα έχει γίνει Αγία Τριάδα. Από εκείνο ο Δάρμας, ο οικονολήπτης μας.
0: Ναι, ναι, όλοι. Εντάξει, είναι ωραία μέρη, η αλήθεια είναι.
1: Απλά όμορφα μέρη.
0: Ναι.
1: Χωριά, ωραία. Έτσι. Απλά χωριά της Αχαΐας.
0: Εντάξει, ο μικρόν τον πηγαίνεις γενικά.
1: Τρελάθηκε σου. Δεν το φαντάζεσαι. Μπήκε στο τρακτέρ, δεν το πίστευε. Μπήκε στο τρακτέρ, μπήκε στο ποτάμι. Τέλος πάντων, αυτά είναι που μας λείπουν εδώ στις μεγαλοπόλεις, και καλό είναι να μην τα ξεχνάμε, γιατί αυτά τα μέρη κρύβουν ομορφιές που η σύγχρονη ζωή μας έχει κάνει να ξεχάσουμε.
0: Τι να κάνω, Γιώργο, μην βάλεις τα κλάματα, ρε Γιώργο.
1: Ρε Γιάννη,
0: δηλαδή, μας έχεις παράξει την καρδιά, δηλαδή. Είναι αυτό το πράγμα.
1: Για να ξεσπάσω.
0: Πάω να του βάλεις κάτι έτσι.
1: Τότε κλαίει το μπουζούκι, θα σου πω.
0: Βάλ του μετά κάτι, σε παρακαλώ.
1: Για να κλάψω με την ησυχία μου, διαφημίζει δελτίο ειδήσεων.
3: Τι είναι πάλι αυτό που τραγουδάς όλη μέρα?
4: Η επιτυχία του καλοκαιριού.
3: Δηλαδή?
4: Δηλαδή το Σύμπα. Πλάς δροσιά, πλάς άνεση, πλάς εξοικονόμηση.
3: Πλάς.
4: Κλιματιστικά το Σύμπα. Και απολαμβάνεις κορυφαία απόδοση, μοναδική άνεση και εξοικονόμηση ενέργειας. Το Σύμπα. Κλιματιστική υπεροχή Α3+.
5: Time out για Θράκων.
6: Μαγκές, έχουμε τα υλικά που κερδίζουν. Δείξτε τι αξίζουν. Πάμε γερά.
5: Χρώματα, κόλλες πλακιδίων και σύστημα θερμομόνωσης Θράκων. Θράκων, η καλύτερη ομάδα στα δομικά υλικά.
6: Παίξε μπάλιτσα με Θράκων.
7: Πώς φτάσαμε από την ευημερία στη χρεοκοπία? Ο εμβληματικός τραπεζίτης Μιχάλης Σάλλας καταγράφει 5 δεκαετίες οικονομίας, πολιτικής και κοινωνικών ανατροπών σε ένα βιβλίο που θα συζητηθεί. Τι πήγε λάθος στην Ελλάδα και τι θα μπορούσε να διορθωθεί? Το best seller του Μιχάλη Σάλλα σε όλα τα βιβλιοπωλεία.
8: Το σώμα σου θυμάται πώς κοιμάται. Άλλαξε του την ανάμνηση με ένα διπλό στρωμακάντια μόνο από 419 ευρώ. Έκπτωση 40% στην κορυφαία συλλογή στρωμάτων Inventor και έως 30% στα υπόλοιπα στρώματα και προϊόντα ύπνου Κάντια.

0: Ρώσα Εικονικής Δίκης. Το Πανεπιστήμιο Kiel είναι εδώ. kielgreece.gr, Υποκράτους 33.
1: Και γιατί θέλετε να δουλέψετε στη Fonbet?
2: Για να είμαι εκεί στους αγώνες. Να νιώθω τις δονήσεις. Να είμαι εκεί ο ήλιος στο γήπεδο. Να σταφυλιάζω. Τα ντεσιμπέλ να με κουφαίνουν. Να μην ακούω ούτε τις σκέψεις μου. Να πέφτει η μύτη μου από το κρύο. Να τρώω τα χαλάζια ντάγκ στο κεφάλι. Να νιώθω την έξαψη.
1: Προσλαμβάνεστε.
3: Εμείς στη Fonbet το ζούμε από κοντά. Για να το ζεις εσύ πιο δυνατά, τώρα και με άχαστη προσφορά χωρίς κατάθεση. Fonbet. Από παίκτες για παίκτες. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξει υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
4: Όταν έχεις ένα δυνατό δίκτυο, τίποτα δεν σε σταματά. Γι' αυτό, κάθε μέρα το δίκτυο Vodafone δυναμώνει. Και σήμερα είναι το δίκτυο κινητής που πέτυχε τη μεγαλύτερη βελτίωση επίδοσης στην Ελλάδα τα 3 τελευταία χρόνια σε συνολική εμπειρία, σύμφωνα με τις μετρήσεις της Umlaut. Δίκτυο Vodafone. Γρηγορότερο, σταθερότερο, ισχυρότερο. Μάθε περισσότερα στο vodafone.gr. Vodafone. Together we can.
5: Όλα δικά σου και σε χαμηλές τιμές. Γιατί αξίζει. Σάββατο στα Λίδου. Λευκό τυρί 1 κιλό, 20% φθηνότερα, 3,89. Τορτίγες ταρένιες 370 γραμμάρια, 30% φθηνότερα, 1,04 ευρώ. Και χαρτί κουζίνας διπλά φύλλα, 800 γραμμάρια, 34% φθηνότερα, 1,99. Λίδου. Γιατί αξίζει.
6: Οι ειδήσεις σε ένα λεπτό από τον Sky 100,3.
7: Σε εξέλιξη πυρκαγιά στην περιοχή Ξερόκαμπο στη Σιτία. Η φωτιά και η χαμηλή βλάστηση έσταλε μήνυμα από το 112 στους κατοίκους, ζητώντας τους να παραμείνουν σε ετοιμότητα. Πολύ ψηλός κίνδυνος πυρκαγιάς προβλέπεται σήμερα για την περιφέρεια Κρήτης. Νέο κύμα αεροπορικών βομβαρδισμών εναντίον του Ιράν εξαπέλυσαν τη νύχτα οι Ηνωμένες Πολιτείες. Τα ιρανικά μέσα ενημέρωση κάνουν λόγο για 3 νεκρούς και 8 τραυματίες. Το Ιράν ως απάντηση εξαπέλυσε επιθέσεις εναντίον αμερικανικών στρατιωτικών βάσεων στο Μπαχρέιν, το Κουβέιτ και την Ιορδανία. Οι φρουροί της Επανάστασης ανακοίνωσαν ότι ακινητοποίησαν 4 δεξαμενόπλια, τα οποία σύμφωνα με τους ίδιους επιχειρούσαν να διέλθουν από τα στενά του Ορμούς με την υποστήριξη των ΗΠΑ. Ανακοίνωσαν επίσης ότι 2 πετρελοφόρα εξεράγησαν και πήραν φωτιά όταν έπεσαν σε νάρκες, καθώς διέσχιζαν ναρκοθετημένη περιοχή στα νότια των στενών βάσει παραπλανητικών οδηγιών αμερικανικών υπηρεσιών. Η κεντρική διοίκηση των ΗΠΑ διέψευσε τον ισχυρισμό της Τεχεράνης για τις εκρήξεις. Σε κελήψεις της ασφαλείας των δικαστικών φυλακών Ναυπλίου μεταφέρθηκε χθες ο 40χρονος που κατηγορείται ως καθοδηγητής και συντονιστής του φωνικού εμπρισμού της Μαρφίν. Την πεποίθησή της ότι η κατάσταση στο ΣΥΡΙΖΑ είναι αναστρέψιμη εκφράζει η Ρένα Δούρου σε δήλωσή της ως υποψήφια πρόεδρος της κοινοβουλευτικής ομάδας του κόμματος. Χθες ο Παύλος Πολάκης, αφήνοντας εχμές, απέσυρε την υποψηφιότητά του από τη διεκδίκηση της Προεδρίας. Η εκλογική διαδικασία θα διεξαχθεί σήμερα στις 9 το πρωί. Ανοιχτά θα είναι αύριο Κυριακή τα εμπορικά καταστήματα στο πλαίσιο της πρώτης Κυριακής των θερινών εκπτώσεων και ο καιρός θα είναι γενικά ήθριος σήμερα στην Αττική, μέχρι 37 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αθήνα, μέχρι 35 στη Θεσσαλονίκη.

0: Φανέ, συγγνώμη, απλά με τον Γιώργο κολλήσαμε, βλέπουμε πλάνα από, από τους κινηματογράφους της Αθήνας με τον κόσμο που έχει πάει το τελευταίο διήμερο σε κάτι προβολές, 4 το πρωί, 3 το πρωί, 1 η ώρα τα ξημερώματα, να πάει να δει την Οδύσσια. Και λες, τι έχει γίνει ξαφνικά, τι τρέλα είναι αυτή.
1: Και όσοι έχουν πάει και την έχουν παρακολουθήσει δηλώνουν ενθουσιασμένοι, έτσι, από το πόσο ο Νόλαν έχει μεταφέρει την Οδύσσια στο χολιγουδιανό ύφος του σκηνοθέτη, έτσι, και το έχει κάνει μια φοβερή ταινία επική δράσης που σε καθυλώνει από την πρώτη στιγμή.
0: Η ηθοποίη βέβαια είναι ένας και ένας, δεν το συζητάμε. Η αλήθεια είναι ότι έχει δημιουργήσει πολλές συζητήσεις παγκοσμίως, όχι μόνο εδώ.
1: Ναι, στην αρχή κάποιοι είπαν ότι δεν μπορεί να αποτυπώσει το ομηρικό έπος έτσι όπως θα έπρεπε, ότι γιατί επέλεξε να βάλει μαύρη την ωραία Ελένη. Διάφορα έχουν ακουστεί, αλλά τελικά νομίζω ότι όσοι έχουν πάει έχουν ενθουσιαστεί τουλάχιστον
0: αυτή
1: την αίσθηση.
0: Είναι και θέμα γούστου, ρε παιδί μου, αλλά ναι. Κάποια πράγματα είναι για αντικειμενικά τώρα.
1: Σωστά. Έτσι,
0: κάποια πράγματα είναι αντικειμενικά. Ο Εμίλιος Χαλμπής είναι συνάδελφός μας, δημοσιογράφος από την Καθημερινή και κριτικός κινηματογράφου. Σίγουρα ξέρει κάτι παραπάνω από εμάς.
1: Προφανώς.
0: Έτσι. Λοιπόν, καλή σας ημέρα.
2: Γεια σας, καλημέρα.
1: Λοιπόν, αν είδατε την ταινία, να μας πείτε καταρχάς και ποια είναι η δική σας αίσθηση.
2: Βέβαια, ναι, την έχω δει την ταινία. Έχω γράψει και αρκετά ήδη.
1: Ωραία.
0: Είναι κοντά στις 3 ώρες.
2: Ναι, είναι πάρα λίγο. 173 λεπτά, αν δεν κάνω λάθος. Είναι κοντά στις 3 ώρες. Ναι, αλλά είναι και φυσιολογικό, έτσι. Δηλαδή, εγώ αρχικά θεωρώ θαυμαστό ότι κατάφερε να τη χωρέσει σε 3 ώρες την Οδύσσια. Γιατί η Οδύσσια κανονικά θα μπορούσε να γίνει και 3 ταινίες, έτσι.
0: Καλά, βέβαια.
1: Σωστά.
2: Και αυτό είναι η πρώτη δυσκολία σίγουρα που αντιμετώπισε ο Νόλαν και το πρώτο ρίσκο που πήρε. Δεν είναι τυχαίο ότι η Οδύσσια δεν έχουν γίνει πολλές μεταφορές, ούτε στον κινηματογράφο, ούτε στην τηλεόραση. Γιατί ακριβώς είναι ένα πολύ δύσκολο εγχείρημα το να μεταφέρεις ένα έργο που έχει τόσα πολλά πρόσωπα, τόσα πολλά επεισόδια, τόσο αναλυτικό, ας πούμε, τον τρόπο με τον οποίο ο Όμηρος περιγράφει όλα αυτά που περιγράφονται μέσα στην Οδύσσια. Είναι πολύ δύσκολο να μεταφερθεί στο σινεμά, σε ένα άλλο μέσο. Ο Νόλαν πήρε το ρίσκο και κατ' εμέ τουλάχιστον του βγήκε το ρίσκο.
0: Ναι.
2: Έκανε μια σπουδαία ταινία.
0: Εμπορικά σίγουρα του βγήκε από αυτά που έχουμε δει τις 48.
2: Ναι, νομίζω ότι το εμπορικό ήταν πιο ασφαλές και από το καλλιτεχνικό. Δηλαδή, γιατί όταν λέμε ότι είναι μια παραγωγή 250 εκατομμυρίων, αυτό είναι το budget για να γυριστεί η ταινία. Να υπολογίσετε σε αυτό πάνω καμιά 150 εκατομμύρια που πηγαίνουν στην προώθηση επιπλέον. Έτσι κι αλλιώς ήταν ένα δύσκολο εγχείρημα. Τώρα, αυτό του βγαίνει και καλλιτεχνικά, εγώ πιστεύω. Γιατί παίρνει μια απόφαση η οποία είναι, και αυτή έχει ένα ρίσκο, αλλά είναι σωστή απόφαση, να κάνει μια διασκευή του Ομήρου, να μην δηλαδή προσπαθήσει κάτι το οποίο είναι αδύνατο, έτσι κι αλλιώς, να μεταφέρει τον Όμηρο σχεδόν κατά λέξη χωρίς να αλλάξει τίποτα. Κάνει μια διασκευή η οποία καταφέρει να επικοινωνήσει το νόημα του αρχαίου κειμένου προφανώς και του έργου αυτού του τεράστιου, να επικοινωνήσει με το σήμερα. Και εδώ είναι η μεγάλη του, ας πούμε, επιτυχία. Φυσικά αυτό γίνεται και μέσα από το αισθητικό κομμάτι. Γιατί από εκεί ξεκινάει. Κάνει μια ταινία η οποία δεν μοιάζει με τις υπόλοιπες, στο μάτι και στον ήχο, δεν μοιάζει με αυτά που έχουμε συνηθίσει να βλέπουμε από ταινίες ανάλογου περιεχομένου, επικού χαρακτήρα, ταινίες από παλιά, από το παλιό Hollywood τύπου Ben Hur, Κλεοπάτρα και τα λοιπά, που αναφέρονται στον αρχαίο κόσμο, ή και πιο σύγχρονα την Τρία που είχαμε δει με τον Brad Pitt. Δεν μοιάζει καθόλου με αυτές τις ταινίες η Οδύσσια. Είναι πολύ πιο σκοτεινή, είναι πολύ πιο γιωμένη και ρεαλιστική. Δεν έχει τη λάμψη, αλλά έχει το μεγαλείο. Αυτό έχει σημασία. Και αυτή η επιλογή βγαίνει.
0: Ναι.
2: Αυτό γίνεται αισθητικά. Γίνεται μέσα από την εικόνα, γίνεται μέσα από τον ήχο, από τη σκηνοθεσία, από το μοντάζ, από τους ηθοποιούς ακόμα που διαλέγει.
0: Τώρα που μας λες για τους ηθοποιούς, γιατί έχει γίνει αυτός ο χαμός ή τα παράπονα, τέλος πάντων, για την επιλογή μιας μαύρης ηθοποιού να υποδηθεί την ωραία Ελένη?
2: Εντάξει, γιατί αυτά τα πράγματα πάντα ξεσηκώνουν διαμαρτυρίες ή οτιδήποτε. Μπορεί καθένας να πει ότι θέλει για την ταινία και για την επιλογή και για άλλες επιλογές, για κάποια πράγματα που μπορεί να λείπουν σε σχέση με το ομυρικό κείμενο. Εγώ νομίζω ότι η επιλογή της συγκεκριμένης Λουπίτα Νιόγκο, έχοντας δει την ταινία πλέον, γιατί ο πολύς χαμός, αν παρατηρήσετε, έγινε πριν.
1: Πριν, σωστά.
2: Ή οποιοδήποτε την ταινία. Εγώ βλέπω τις τελευταίες μέρες, γιατί παρακολουθώ πολύ και τα ξένα μέσα και σχόλια και τον απλό κόσμο, όχι μόνο τους κριτικούς, έχει σταματήσει να γίνεται η κουβέντα αυτή σε πολύ μεγάλο βαθμό. Γιατί ο κόσμος είδε πλέον την ταινία και είδε ότι αυτή η επιλογή είναι ταιριαστή. Τώρα, εγώ δεν θα πω σωστή, λάθος, τώρα δεν είναι σωστή. Τώρα να κρίνουμε τον Κρίστοφερ Νόλαν, ένα τεράστιο δημιουργό του κινηματογράφου.
0: Σε καμία περίπτωση.
2: Πάντως θα πω ότι λειτουργεί.
0: Ναι.
1: Δεν είμαι.
0: Είναι πάντως, όπως και να το κάνουμε, είναι και μια τεράστια προβολή και για τη χώρα μας και για την ιστορία μας.
1: Βεβαίως είναι.
0: Και επειδή κάποια μεγάλα κομμάτια της ταινίας έχουν γυριστεί και στην Ελλάδα, σε φυσικά τοπία, δεν ξέρω αν αυτούς τους χώρους με κάποιο τρόπο τους εκμεταλλευτούμε ακόμα και τουριστικά. Γιατί έχουμε δει σε άλλα μέρη να γυρίζονται ταινίες και να γίνονται τουριστικές ατραξιόν από σκαλοπάτια μέχρι
1: τα σκηνικά.
0: Έχουμε ακόμα και τα μέρη.
1: Ναι.
0: Σκαλοπάτια,
1: ναι,
0: πεζοδρόμια, μέρη, σπίτια. Ναι. Αυτό λέω.
2: Ναι, δεν το ξέρω αυτό. Κάτι νομίζω οργανώθηκε τις τελευταίες μέρες κάτω στην Πελοπόννησο, εκεί στη Μεσσηνία που γυρίστηκε η ταινία. Λίγο έτσι σαν ένα μικρό μονοπάτι από όπου πέρασε η ταινία. Να πούμε βέβαια ότι το είπατε πολύ καλά για τα φυσικά σκηνικά, είναι και αυτό ένα από τα χαρακτηριστικά της ταινίας. Ο Νόλαν γενικώς δεν του αρέσει να γυρίζει πράγματα ούτε σε τεράστια στούντιο, ούτε σε τεχνητό σκηνικό το οποίο θα δημιουργηθεί στον υπολογιστή. Αν μπορεί να το κάνει, θα το κάνει στο φυσικό τοπίο, το οποίο φυσικά είναι και απείρως πιο δύσκολο, αλλά θα το κάνει εκεί. Και αυτό έκανε, γύρισε στην Πελοπόννησο, γύρισε στην Ισλανδία, γύρισε στο Μαρόκο, σε πάρα πολλά μέρη. Και αυτό φαίνεται το εισπράτης πάλι στην ταινία, σε αυθεντικότητα, έτσι, γιατί κανένα τεχνητό σκηνικό δεν μπορεί να μιμηθεί η φύση, το φυσικό τοπίο, τέλος πάντων. Ακόμα και κάποια σκηνικά μπορεί να είναι ένα κάστρο. Σήμερα με την τεχνολογία που υπάρχει, ένα κάστρο μπορεί να το φτιάξει ολόκληρο στον υπολογιστή. Δεν το κάνει αυτό ο Νόλαν. Χτίζει την τρία από την αρχή ολόκληρη. Αλλά χτίζει μια τρία η οποία φαίνεται ρεαλιστική. Δεν φαίνεται. Και φαίνεται ρεαλιστική για την εποχή της, φαίνεται ότι έχει μελετήσει. Είναι μια πόλη η οποία θα μπορούσε όντως να υπάρξει το 1200 π.Χ.
0: Ναι, ναι.
2: Δηλαδή ένα χωριό στην πραγματικότητα.
0: Τώρα,
2: αντί να φτιάξει κάτι ετεροχρονισμένο, μια ρωμαϊκή πόλη όπως έχουμε δει σε άλλες μεταφορές.
0: Ναι, μας γράφει ο Θοδωρής, κρίνοντας λέει την πρώτη Οδύσσια με τον Ντάγκλας και κύκλοπα τον Πρίμο Καρντέρα. Δεν έχει καμία σχέση με την Οδύσσια του Νόλαν, καλύτερη διασκευή του Νόλαν. Που ο Οδυσσέας και ο πόλεμος παρουσιάζονται όπως περιγράφει και όπως πρέπει να ήταν στην εποχή του Ομήρου. Εμένα μου άρεσε, λέει. Έχω απορία τώρα από τη συζήτηση. Την Οδύσσεια την διδάσκουμε στη σχολεία ή το κόψαμε κι αυτό?
1: Εμείς που στην πρώτη γυμνασίου ή στη δεύτερη την είχαμε?
0: Στο γυμνάσιο.
2: Στην πρώτη γυμνασίου, τουλάχιστον εγώ.
0: Στο γυμνάσιο.
1: Στην πρώτη, ναι.
2: Ναι. Ναι, κοιτάξτε τώρα πάντως. Δεν ξέρω. Καλό είναι να μην πάει κάποιος να δει την ταινία έχοντας και το Όμηρο δίπλα γραμμή-γραμμή να κρίνει.
1: Εντάξει,
2: τι γίνεται.
1: Έχετε δίκιο σε αυτό.
0: Ναι, γιατί υπήρχαν κάποιοι που μιλάγανε, έβλεπα δηλώσεις δηλαδή που βγαίναν τους κινηματογράφους και λέγανε για ιστορικές ακρίβειες. Κάποιοι έτσι μεγαλύτερης ηλικίας που έχουν διαβάσει.
2: Ναι. Ναι. Κοιτάξτε, αυτό που πάντως υπάρχει και έχει ιστορική ακρίβεια και αυτό φαίνεται ξανά ότι το έχει μελετήσει ο Νόλαν. Είναι ότι δεν μένει απλώς στον μύθο, αλλά τον σχολιάζει και με σύγχρονα καμιά φορά κριτήρια, για να δώσει αυτό το αντιπολεμικό μήνυμα που λέγαμε.
1: Εντάξει, και στην πραγματικότητα αυτό είναι και το ζητούμενο για ένα έργο που γράφτηκε πριν από 2.500 χρόνια, το 600 πιο π.Χ. δηλαδή, να το μεταφέρει ένας Αμερικανός, μια Αμερικανική παραγωγή στη σύγχρονη εποχή, προφανώς δεν θα είναι ακριβώς το ίδιο. Αλίμονο.
2: Όχι. Αλλά κάνει και ένα statement όμως. Θέλει να το κάνει αυτό. Ναι. Ξεκινάει αυτό το πράγμα. Το ξεκίνησε από την προηγούμενη ταινία, το Oppenheimer, το οποίο και αυτό είχε έναν αντιπολεμικό χαρακτήρα.
1: Σωστά.
2: Και είχε στη μέση ένα τραγικό ήρωα. Ο οποίος τραγικός ήρωας και εκεί ένιωσε πάρα πολύ μεγάλες ενοχές για αυτό που έκανε. Και ο Οδυσσέας εδώ είναι γεμάτος ενοχές. Γιατί πέρα από τις ενοχές απέναντι στους συντρόφους του που τους χάνει σταδιακά και νιώθει υπεύθυνος για αυτούς, νιώθει ενοχές και για τα πράγματα που έκαναν οι αρχαίοι στην Τρία και με μια εφεύρεση δικιά του, όπως ο Οπενχάιμερ είχε εφεύρει την ατομική βόμβα και ένιωθε τύψεις μετά. Έτσι και ο Οδυσσέας εδώ εφεύρε τον Δούριο Ήπο.
0: Ναι.
2: Και νιώθει τύψεις για αυτό που συνέβη στους Τρώες εξαιτίας της δικής του εφεύρεσης. Αυτό είναι, ακολουθεί όλη την ταινία.
1: Άρα κλείνοντας, να πάμε να τη δούμε την ταινία.
0: Να πάμε να τη δούμε, εντάξει.
2: Να πάτε να τη δείτε.
1: Και ας είναι τρεις ώρες. Δεν θα μας πάρει ο ύπνος, κύριε Πιτάρα. Εμάς που είμαστε και μεγαλύτερα παλικάρια.
0: Δεν έχει διάλειμμα. Δεν μπορεί, θα έχει ένα διάλειμμα.
1: Θα πας φιστίκια, και κοκακόλα. Μάλιστα. Λοιπόν, ήταν ο κύριος Εμίλιος Χαρμπής, δημοσιογράφος της Καθημερινής και κριτικός κινηματογράφου. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ για όλες τις πληροφορίες που μας δώσατε για αυτή την ταινία, η οποία έχει γίνει, όπως λέμε στη γλώσσα μας, viral, έτσι.
0: Σου διαβάζω εδώ, σήμερα στο γυμνάσιο, ισχύει το εξής. Πρώτη γυμνασίου, Οδύσσια του Ομήρου, διδάσκεται, αλλά οι μαθητές διαβάζουν επιλεγμένες ραψοδίες σε νεοελληνική μετάφραση, με έμφαση στην κατανόηση του έργου. Όχι όπως τα μαθαίναμε εμείς, έχοντας ως αντιπαραβολή το αρχαίο κείμενο.
1: Ναι. Νομίζω πιο σωστό είναι έτσι, όπως διδάσκεται σήμερα, έτσι.
0: Δεν ξέρω, εξαρτάται.
1: Ναι, τέλος πάντων.
0: Πάντως αρχαία ελληνικά μαθαίνουν στην Αμερική σε κάποια σχολεία. Εσύ δεν τα μαθαίνεις.
1: Και αυτό σωστό. Εδώ έχουμε πάρα πολλά μηνύματα. Ο Βασίλης μας λέει: καλημέρα, παιδιά. Μια μικρή διόρθωση θα ήθελα να κάνω. Τις περισσότερες φορές που εγώ πάω στο χωριό μου, στα Άγια Χώματα, επιλέγω τον 111.
0: 111, ιστορικό.
1: Η Μποκοβίνα, λέει, είναι στην Ηλία και όχι στην Αχαΐα. Και έχει πολύ μεγάλο δίκιο.
0: Ναι.
1: Με το που τελειώνει το καρπέτα. Του Καρπέτα, και θα σου πω γιατί το λέμε του Καρπέτα και όχι το Καρπέτα, έχει τη μεγάλη ταμπέλα «Καλώς ήρθατε στον ομό Ηλίας».
0: Ναι.
1: Στο σπίτι του Δάρμα, το μισό σπίτι του Δάρμα είναι στην Ηλία, το άλλο μισό στην Αχαΐα. Λοιπόν, και λέω πολλά ψέματα, γιατί λέτε πήγα στου Καρπέτα, στου λέμε όταν πάμε στου Γιάννη τον Μπακάλικο ή στου κ. Βασίλη τον Σουβλατζίδικο ή στου κ. Βασίλη τον Σουβλατζίδικο, θα περίμενα για χωριό να λέμε στο Καρπέτα. Γιατί το χωριό Καρπέτα έχει πάρει το όνομά του από τον πρώτο κάτοικο, τον Καρπέτα, που ίδρυσε και το ομώνυμο Χάνι του Καρπέτα. Και εμείς λέμε, έχει μείνει από τους παλιούς, πάμε στου Καρπέτα.
0: Ναι.
1: Δηλαδή στο Χάνι του Καρπέτα, στου Καρπέτα.
0: Το Ανδρέα το είδε στο μήνυμα.
1: Για πες.
0: Και δίπλα λέει στον Πρακουμάδη το ηρωικό Χαϊκάλι. Το Χαϊκάλι.
1: Έχεις πάει στο Χαϊκάλι.
0: Το θέλεις πάλι, όπως λέει και το τραγούδι.
1: Έχεις πάει στο Χαϊκάλι.
0: Όχι, δεν έχω πάει. Εγώ, άμα πήγαινα Πρακουμάδη, έμενα εκεί. Δεν είχε παραδίπλα. Δεν υπήρχε άλλο κόσμο μετά. Σουβλάκι στην πλατεία στον Πρακουμάδη.
1: Λέει, εντάξει, είναι πάρα πολλά για τα μηνύματα και για την ταινία του Νόλαν. Μπορούν έστω οι κινηματογράφοι να λένε ότι αυτό που βλέπουμε δεν δείχνει την αρχαία Ελλάδα, αλλά μια χρήση των σύγχρονων αγγυλώσεων της κοινωνίας. Ναι. Και να ξέρουμε ότι είναι καθαρά μυθοπλασία και δεν έχει σχέση με την Οδύσσεια. Στέλιο, κοίταξε, νομίζω έκανε και δηλώσεις και ο Νόλαν για το θέμα. Εντάξει, δηλαδή είναι μια μεταφορά της Οδύσσειας από έναν Αμερικανό σκηνοθέτη, με βάση τα σύγχρονα κινηματογραφικά πρότυπα και τις επικές παραγωγές του Hollywood. Τώρα να περιμένεις να δεις τον Όμηρο, όπως δηλαδή να δεις την αρχαία τραγωδία, είναι δύσκολο. Το ομηρικό έπος και λέω.

0: Χαϊκάλι 2025, έτσι για το φίλο που στείλε και το μήνυμα.
1: Πανηγύρι
0: στο χωριό. Χαϊκάλι 2025. Φαντάσου θα γίνει φέτος. Αυτό να πω πέρυσι που βλέπεις.
1: Το 26 χαμός.
0: Χαμός. Όλοι εκεί. Και μετά Μπρακουμάδι.
1: Λοιπόν.
0: Και μετά Λουτρά Πόζαρ.
1: Και μετά Λουτρά Πόζαρ και Μπαϊράμις. Γιώργος Μπαϊράμις, υπεύθυνος επικοινωνίας στα Λουτρά Πόζαρ. Ακόμα ένα μεγάλο τετραήμερο φεστιβάλ. Έτσι, εκεί στα Λουτρά Πόζαρ. Χθες είχαμε Παύλο Παυλίδη, Χαρούλη. Και έγινε για ακόμα μία βραδιά ο χαμός δίπλα στα υπέροχα νερά των Πόζαρ. Καλημέρα.
2: Καλημέρα σας, παιδιά. Πραγματικά πολλοί κόσμος, πολύ ωραία. Δεν είναι μόνο η μουσική, το ευχάριστο είναι ότι βλέπουμε πολύ νέο κόσμο και γενικότερα κόσμο επισκέπτες από όλη την Ελλάδα μέσα στη Λουτρόπολη και όλη την ώρα ο κόσμος διασκεδάζει και αυτό βοηθάει πάρα πολύ που έχουμε ένα τόσο ωραίο μέρος. Πραγματικά μέσα στη Λουτρόπολη και με την κίνηση και όλη με τις ευκολίες που υπάρχουν και όλα αυτά είναι ένα μικρό χωριό και είσαι μέσα εκεί και λες δεν ξέρεις που είσαι, πραγματικά είσαι στο παράδεισο. Αλλά όλο αυτό με τη μουσική συνέχεια, έχει το μικρό stage όλη μέρα, ο κόσμος μέσα στο ποτάμι, ακούει μουσική, μια στο ζεστό, μια στο κρύο, δροσιά, καθαριότητα και το βράδυ πραγματικά συνέχεια έχει...
1: Και πολύ νεολαία, έτσι.
2: Πολύ νεολαία, πολλοί κόσμος, πολλοί επισκέπτες και αυθημερών και για διήμερο και για τετραήμερο, οι συναυλίες. Ειδικά από Παρασκευή έχουν κάθε βράδυ κοντά σε 10.000 κόσμο που χθες τόσο είχε. Σήμερα αυτό ίσως λίγο και ξεπεραστεί. Και πραγματικά, εντάξει, είμαστε φέτος από τα... Είμαστε χαρούμενοι που είμαστε από τα πρώτα φεστιβάλ στην Ελλάδα.
0: Μπράβο σας.
2: Μπορούμε να το πούμε.
0: Εντάξει, περνάει ωραίο κόσμο.
1: Ότι έχουν αρχίσει οι νέοι και πολλές περιοχές της χώρας διοργανώνουν τέτοιου είδους φεστιβάλ, ας πούμε τα Πόζαρ. Ναι. Το άλλο πάνω το Χελμός. Στα Καλάβρητα. Ναι. Δηλαδή να φύγει ο κόσμος από τις μεγαλοπόλεις και να πάει να διασκεδάσει. Αυτά τώρα δεν είναι. Σκέψου κάτι σαν εναλλακτικό πανηγύρι, ας πούμε.
0: Ναι, ρε παιδί.
1: Σαν φεστιβάλ.
0: Αλλά δεν είναι για σένα αυτό. Και για, μένα.
1: Για μένα πια
0: εσύ
1: δεν είναι.
0: Μάθει τώρα στο Πεντάστερο. Πού θα πας.
1: Εγώ έχω μάθει στο Πεντάστερο.
0: Ναι, πού έχεις μάθει.
1: Εγώ με το Σακίδιο και με τη σκηνή ήθελα να κάνω διακοπές όλη μου τη ζωή αν μπορούσα. Άλλο που η ζωή
0: μου.
1: Άλλο που η ζωή μου τα φέρε έτσι, ρε Γιάννη.
0: Για να μην τη ζωή, δεν έχει ρωτήσει ποτέ.
1: Αν μου πει για πού είσαι, για τα Πόζαρ θα σου πω είμαι. Και για το Χελμό πάνω.
0: Καλά, ό,τι έχει να κάνει με Λουτρά είσαι τώρα πια.
1: Κύριε Μπαϊράμι, εννοεί να πάω για Λασπό Λουτρά.
2: Όχι, όχι. Εδώ να έρθετε στο Πόζαρ, βλέπετε και όλη η νεολαία έρχεται. Οπότε τα Λουτρά τα ιαματικά είναι τελικά για του νέου. Αυτό καταλάβαμε μετά από τόσα χρόνια.
1: Είτε εδώ, συνάδελφο. Λοιπόν, σήμερα τι έχουμε το βράδυ. Μόνο αυτό για να κλείσουμε.
2: Πάνω Βλάχο, Ιουλία Καραπατάκη και Μίλτο Πασχάλιδη.
1: Πω.
2: Είδα το line-up και σήμερα. Πολλοί κόσμος, Σαββάτο.
0: Φαΐ δεν έχει εκεί, μόνο μουσική έχει.
2: Πολύ φαΐ. Πάρα πολύ φαΐ. Γι' αυτό είπα πριν ένα πολύ ωραίο χωριό. Μικρό, με πολλές ευκολίες. Φαγητό παντού, food γωνίες, food corner συνέχεια έχουμε. Ταβερνάκια μέσα στο χώρο και στο Λουτράκι. Δηλαδή ο κόσμος έχει να φάει, να πιει, να κάνει τα πάντα.
0: Μπράβο.
2: Χωρίς να τεμπορηθεί καθόλου.
0: Λοιπόν, ωραία, ξυνάκια να έρθει και ο κόσμος να περνάει όμορφα.
1: Να περνάει όμορφα.
2: Αμήν.
0: Καλημέρα κύριε Μπαϊράμι.
2: Καλημέρα και σε εσάς.
0: Λοιπόν, και σε εσάς καλημέρα.
1: Και σε εμάς καλημέρα.
0: 10 παρα 20 στην τηλεόραση του Sky το ραντεβού μας και αύριο το πρωί καλά να είμαστε 7 με 9 Sky 100,3 ραδιοφωνική Δεκαδιανή.
1: Να είναι η σημερινή μέρα η καλύτερη της ζωής σας μέχρι την αυριανή. Πηγαίνετε για καναμπάνιο, τα λέμε στις 9:40.

0: Γεια σας. Θέλουμε να μας προτείνετε το καλύτερο στην εξωτερική θερμομόνωση. Διαβάσαμε για τα Isomat Thermosystem.
1: Ο γιος μας είπε ότι έχουν τα καλύτερα reviews. Και ο γείτονάς μας αυτά έβαλε.
2: Για υψηλές απαιτήσεις και αντοχή στο χρόνο, προτείνω το πιστοποιημένο σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης Isomat Thermosystem Premium. Με μεγάλη γκάμα αποχρώσεων στους έτοιμους σοβάδες για να πετύχετε το αισθητικό αποτέλεσμα της αρεσκίας σας.
3: Α, τώρα και με γραφητούχα πολυστερίνη Νεοπόρ που παράγεται στη νέα μονάδα πιωγκωμένης πολυστερίνης της Isomat.
2: Τα είπε όλα ο Μαστοράς.
3: Όταν ξέρεις, ξέρεις.
4: Isomat Thermosystem Premium. Το premium της εξωτερικής θερμομόνωσης.
5: Μαντάμ Μιρέλα, τι βλέπεις για το μέλλον μου?
6: Βλέπω μεγάλη καριέρα.
5: Άντε καλέ, εγώ.
7: Εσύ, κοντζάμ υποδιευθύντρια θα γίνεις.
5: Μα τι λες?
7: Δεν το λέω εγώ, το λένε τα χαρτιά.
5: Ποια χαρτιά?
7: Αυτά εδώ, για το Lidl Lab. Άκου.
8: Το Lidl Up Learn and Work έρχεται Αθήνα και Θεσσαλονίκη. Ξεκινάς σήμερα δωρεάν σπουδές στη ΣΑΕΚ ΑΚΜΗ, έχεις μισθό από την πρώτη μέρα και σε δύο χρόνια γίνεσαι υποδιευθυντής ή υποδιευθύντρια καταστήματος στη Lidl Ελλάς. Ετήσεις έως 22 Ιουλίου. Περισσότερα στο team.lidl.gr.
9: Μεταξύ μας τώρα. Γιατί να ψάχνεις παντού όταν ο top fashion προορισμός είναι ένας? Στο πολιτικό shopping house στον Άλυμο, οι καλοκαιρινές εκπτώσεις ξεκίνησαν με δεκάδες brands έως και μείον 50%. Boss, Polo Ralph Lauren, Gant, Lacoste και όλα όσα ψάχνεις για να ξεχωρίσεις με το στυλ σου. Και αυτό το καλοκαίρι. Θεομήτωρο 41 στον Άλυμο. Πολιτικό shopping house. The shopping destination.
10: Το Πανεπιστήμιο Κιλ στην Ελλάδα. Το πρώτο παράρτημα δημόσιου Βρετανικού Πανεπιστημίου που έλαβε άδεια μη κρατικού πανεπιστημίου στην Αθήνα. Σπουδές νομικής σε ένα πλήρες πρόγραμμα υψηλού επίπεδου που καλύπτει εκπαίδευση στο ελληνικό δίκαιο με δυνατότητα εξειδίκευσης στο αγγλικό δίκαιο. Ομάδα έγκριτων ακαδημαϊκών και ενεργών δικηγόρων. Σύγχρονες εγκαταστάσεις στο κέντρο της Αθήνας που περιλαμβάνουν αίθουσα εικονικής δίκης. Το Πανεπιστήμιο Κιλ είναι εδώ. Kilgreece.gr, Υποκράτους 33.
11: Διαβάστε στην Καθημερινή της Κυριακής. Θα κουβαλάω τα εγκαύματα σε όλη μου τη ζωή. 8 χρόνια από την τραγωδία στο μάτι. Τι άκουσε ο Πρωθυπουργός στα χωριά της Βόρειας Εύβοιας? Το Brain Gain εκτοξεύει την Ελλάδα στο διάστημα. Διαμάχες ενίκων στο βάρ της Θέμηδας. Η ανατομία της Οδύσσιας. Θέλω να ξέρω. Διαβάζω Καθημερινή της Κυριακής. 14 Σεπτεμβρίου στο Καλλιμάρμαρο, η μεγάλη συναυλία του Όλοι Μαζί Μπορούμε. Μάνος Λοΐσος. Ο δρόμος έχει τη δική του ιστορία.
12: Η ώρα είναι 9.
13: Ραδιοπέλα στους 103,3 FM στερ.
14: Perfume Lab. Με τη μεγαλύτερη ποικιλία πάνω από 500 κωδικούς ποιοτικών αρωμάτων, όπου μπορείς να βρεις σίγουρα το άρωμά σου. Κρέμα σώματος, αρωματικά χώρου, αρωματικά κεριά, αρωματικά αυτοκινήτου και γκουρμέ καλλυντικά πολυτελείας. Perfume Lab, η προσιτή πολυτέλεια. Δημάρχου Στάμκου 3 στα Γιαννιτσά. Τηλέφωνο 2382-022-956. Βρείτε μας σε Facebook και Instagram. Perfume, κάθετος Lab, κάθετος Luxury, κάθετος Cosmetics.
15: Αφή Καπέλη, στα Γιαννιτσά και στην Αριδαία. Μοναδικές προτάσεις στο μπάνιο, δάπεδο, κουζίνα, στα υλικά θερμοπρόσωψης και στα οικοδομικά υλικά. Και τώρα, για εσάς που γνωρίζετε το συμφέρον σας, λειτουργούν χώροι outlet με πλακάκια και είδη υγιεινής για ακόμα οικονομικότερες λύσεις. Επίσης, αναλαμβάνουν ανακαινήσεις με δικά μας ειδικά σας συνεργεία. Αφή Καπέλη, πρώτο χιλιόμετρο Αριδαίας Θεσσαλονίκης και δεύτερο χιλιόμετρο Γιαννιτσών Θεσσαλονίκης.
16: Αναζητάτε τα καλύτερα ελαστικά? Αναζητάτε τις καλύτερες τιμές? Εμείς μπορούμε και σας τις προσφέρουμε. Μίχογλου Θεόδωρος και Ιός. Τα διεθνώς ισχυρότερα ελαστικά. Michelin, Bridgestone, Continental, Goodyear, Dunlop. Κέντρο ελαστικών Μίχογλου Θεόδωρος και Ιός. Πρώτο χιλιόμετρο Γιαννιτσών Θεσσαλονίκης. Τηλέφωνο 2382-020-210.
17: Σε 200 μέτρα, στρίψτε δεξιά για παραλία. Σε 100 μέτρα, στρίψτε στη Νισάν Σιδηρόπουλος.
18: Μην αφήσεις το αυτοκίνητό σου χωρίς τη φροντίδα του εξουσιοδοτημένου συνεργείου μας. Στη Nissan Σιδηρόπουλος κερδίζεις 25% έκπτωση σε ανταλλακτικά, σέρβις και επισκευή. 25% έκπτωση σε γνήσια αξεσουάρ Nissan. Δωρεάν έλεγχο 25 σημείων και δωρεάν οδική βοήθεια για ένα χρόνο.
19: Επαναυπολογισμός διαδρομής προς διακοπές.
18: Nissan Σιδηρόπουλος, 4ο χιλιόμετρο Σκύδρας Αριδαίας. Βάλε μπροστά για ένα ξέγνιαστο καλοκαίρι.
20: Στα Γιαννιτσά, στην Οδό Γκονογιώτα 15, το πικνίκ σας περιμένει με αυθεντικές λαχταριστές επιλογές. Απολαύστε γύρω χοιρινό, γύρω κοτόπουλο, ζουμερά μπιφτέκια και πολλές ακόμα γεύσεις. Όλα παραγωγής μας με φρέσκα υλικά και μεράκι. Πικνίκ. Ελάτε να δοκιμάσετε ή καλέστε μας για παραγγελία στο 23820 206 69. Πικνίκ. Όταν η ποιότητα συναντά τη γεύση.
21: Bella FM. Συνολικά 57 αναχωρήσεις πλοίων. Εκτιμάται ότι περίπου 90.000 ταξιδιώτες θα μετακινηθούν ακτοπλοϊκώς μέσα στο τρίμερο. Σε κελύψεις της ασφαλείας των δικαστικών φυλακών Ναυπλίου μεταφέρθηκε χθες ο 42χρονος που κατηγορείται ως καθοδηγητής και συντονιστής του φωνικού εμπρισμού της Μαρφίν. Για το δεύτερο κατηγορούμενο, ο οποίος επίσης έχει προφυλακιστεί, η μεταγωγή στις φυλακές Μαλανδρίνου αναμένεται να πραγματοποιηθεί πιθανότατα εντός της επόμενης εβδομάδας με πολύ αυστηρά μέτρα ασφαλείας. Την πεποίθησή της ότι η κατάσταση στο ΣΥΡΙΖΑ είναι αναστρέψιμη, εκφράζει η Ρένα Δούρου σε δηλωσή της ως υποψήφια πρόεδρος της κοινοβουλευτικής ομάδας. Χθες το μεσημέρι, ο Παύλος Πολάκης απέσυρε την υποψηφιότητά του από τη διεκδίκηση της προεδρίας της κοινοβουλευτικής ομάδας, αφήνοντας εχμές και προαναγγέλλοντας τα υπόλοιπα θα τα πούμε στην Κεντρική Επιτροπή του Σαββάτου. Η εκλογική διαδικασία θα διεξαχθεί σε λίγη ώρα. Τουλάχιστον 7 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους και 24 τραυματίστηκαν σε επιδρομή ουκρανικών μη επανδρομένων οχημάτων εναντίον κέντρου εφοδιαστικής σε μικρή πόλη της Δυτικής Ρωσίας. Παράλληλα, η πρωτεύουσα Μόσχα και η περιφερειά της έγιναν στόχοι επιθέσεων εκατοντάδων drones. Σεισμός μεγεθούς 5 βαθμών σημειώθηκε νωρίς σήμερα το πρωί στην επαρχία Μαλάτια στην νοτιοανατολική Τουρκία. Ο σεισμός έγινε αισθητός και σε γειτονικές επαρχίες. Η τουρκική υπηρεσία αντιμετώπισης καταστροφών ανακοίνωσε ότι δεν έχουν αναφερθεί τραυματισμοί ή ζημιές. Ανοιχτά θα είναι αύριο Κυριακή τα εμπορικά καταστήματα στο πλαίσιο της πρώτης Κυριακής των θερινών εκπτώσεων.
22: Χρειάζεται να είσαι ειδικός στις επενδύσεις για να επενδύσεις? Με την υπηρεσία Personal Investment Portfolios της Eurobank, όχι. Γιατί έχεις πρόσβαση σε διαμορφωμένα επενδυτικά χαρτοφυλάκια που διαχειρίζεται η Eurobank Asset Management, τα ΕΔΑΚ, και επενδύουν σε αμοιβαία κεφάλαια. Επιλέγεις το χαρτοφυλάκιο που ταιριάζει με το δικό σου επενδυτικό προφίλ και επωφελείσαι από τα πλεονεκτήματα της επαγγελματικής διαχείρισης από τους ειδικούς. Μάθε περισσότερα στο eurobank.gr ή κλείσε ραντεβού με το στέλεχος που σε εξυπηρετεί. Σε κάθε μπροστά, Eurobank. Η Eurobank Asset Management ΕΔΑΚ δεν εγγυάται το αποτέλεσμα της διαχείρισης χαρτοφυλακίου. Οι ΟΣΕΚΑ δεν έχουν εγγυημένη απόδοση και οι προηγούμενες αποδόσεις δεν διασφαλίζουν τις μελλοντικές.
21: Κλείνουμε το δελτίο με την πρόγνωση του καιρού. Μας ενημερώνει η μετεωρολόγος Χριστίνα Σούζη.
23: Ό,τι καιρό κι αν κάνει, η Ντουροστίκ έχει τα κατάλληλα υλικά για το σπίτι σου.
24: Στην Αττική σήμερα Σάββατο προβλέπεται ηλιοφάνεια. Ανεμιβόρη 3 με 5 και στα ανατολικά τοπικά 6 μποφόρ με εξασθένιση και η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 25 έως 36 με 37 βαθμούς. Στη Θεσσαλονίκη σήμερα το μεσημέρι και το απόγευμα στα γύρω ορεινά πιθανότητα μπόρας. Η θερμοκρασία έως 35 βαθμούς. Γενικότερα σήμερα Σάββατο έθριος θα είναι ο καιρός στη χώρα μας και μόνο το μεσημέρι και το απόγευμα στα κεντρικά και βόρεια ορεινά υπηρετικά θα σημειωθούν τοπικές μπόρες και στα βόρειο-ανατολικά πιθανώς με μονωμένες καταιγίδες. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρει στο Ιόνιο 3 με 5 μποφόρ και στο Αιγαίο 5 με 7, αλλά με εξασθένιση από νωρίς το απόγευμα. Η θερμοκρασία θα ανέβει το μεσημέρι στα υπηρετικά έως 37 με 38 και τοπικά 39 βαθμούς και στα νησιά έως 34 με 36 βαθμούς. Την Κυριακή οι βόρειοι άνεμοι θα εξασθενήσουν κι άλλο και η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή άνοδο και θα φτάσει στα υπηρετικά τους 38 με 39 και τοπικά 40 βαθμούς. Επίσης, απογευματινή αστάθεια θα εκδηλωθεί στα βόρεια ορεινά. Τέλος, Δευτέρα και Τρίτη θα διατηρηθούν υψηλές θερμοκρασίες και στα υπηρετικά θα φτάσουν κατά τόπους τους 40 με 41 βαθμούς. Η ικανοποιητική πτώση της θερμοκρασίας αναμένεται την Τετάρτη στη Βόρεια Ελλάδα και την Πέμπτη σε όλη τη χώρα. Κυρίες και κύριοι, μπορείτε να βλέπετε τον καιρό και να ανεβάζετε τις φωτογραφίες σας στο sky.gr στο εικονίδιο του καιρού.
25: Ξέρετε ποια ερώτηση ακούω συνέχεια? Μας τώρα, αν δεν μπορώ να κάνω εξωτερική θερμομόνωση, υπάρχει άλλη λύση για να προστατέψω το σπίτι μου από ζέστη, κρύο και υγρασία? Η απάντηση είναι μία. Ναι, υπάρχει. Από την Duro-Stick. Τεχνοπρούφ θέρμο για θερμοπροστασία και στεγάνωση της ταράτσας. Θερμοελάστικ κόλορ για θερμοπροστασία, στεγάνωση και βάψιμο των εξωτερικών τείχων. Δύο κορυφαίες λύσεις για ταράτσες και τείχους. Για παλιές ή νέες επιφάνειες. Βαμμένες ή άβαφες. Εύκολα, γρήγορα, οικονομικά. Με πιστοποιήσεις από το Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο και το Πανεπιστήμιο Αθηνών. Μην ψάχνετε άλλο. Για θερμοπροστασία και στεγάνωση υπάρχει λύση. Duro-Stick.
0: Duro-Stick για κάθε χρήση. Duro-Stick υπάρχει λύση.
21: Περισσότερες ειδήσεις στην ηλεκτρονική διεύθυνση sky.gr. Ακολουθεί ο Άρης Πρωτοσάλτε.
1: Χορηγός ΔΕΗ.

0: έκρηξη του πολιτισμού στα χρόνια της Χούντας.
1: Η σειρά ραδιοφωνικών ντοκιμαντέρ του Sky 100,3.
0: Καλημέρα σας κυρίες και κύριοι, σήμερα αντίστροφη έναρξη, με τραγούδι φύγαμε για να καλημερίσουμε την κυρία Νατάσα Τριανταφύλη σκηνοθέτη και τον κύριο Στάθη Καλύβα, πολιτικό επιστήμονα καθηγητή, συγγραφής και ιδίου του βιβλίου Big Bang από τις εκδόσεις Μετέχμιο, το οποίο καταγράφει ένα δεδομένο το οποίο μας ξαφνιάζει έτσι όπως τα ακούμε. Ποιο είναι το δεδομένο? Ότι ενώ ξέραμε πως είχαμε μια στιγνή δικτατορία η οποία προκαλούσε ασφυξία στην κοινωνία, μη επιτρέποντας την ελεύθερη έκφραση, οι δύο συγγραφείς από την έρευνα που έκαναν σε εκείνα τα 4 χρόνια αλλά και γενικά μέσα στα 7 χρόνια του καθεστώτος καταγράφουν ακριβώς κάτι που μας ξαφνιάζει. Ποιο είναι αυτό? Ότι από το 1970 έως το 1973, σε αυτά τα 4 χρόνια, συνέβη έκρηξη στον πολιτισμό. Ορίστε παρακαλώ, γιατί μπήκαμε με το τραγούδι.
2: Μπήκαμε με το τραγούδι αυτό,
0: Καλύπα,
2: γιατί έχει πολύ ενδιαφέρον και είναι ενδεικτικό του εντυπωσιακού πειραματισμού που συνέβαινε την εποχή εκείνη. Δηλαδή, ξεκινάει ένας δίσκος, ο Άγιος Φεβρουάριος, εμβληματικός δίσκος, ο οποίος τι πραγματεύεται? Πραγματεύεται τη μικρασιατική καταστροφή. Γιατί? Γιατί το 72 είναι τα 50 χρόνια από το 22 και θα γραφτούν πολύ σημαντικοί δίσκοι, όπως ο περίφημος δίσκος του Καλδάρα, Μικρά Ασία. Κατά τη γνώμη μου, ο Άγιος Φεβρουάριος είναι από τους κορυφαίους δίσκους όλων των εποχών. Η στίχη είναι του Μάνου Ελευθερίου, είναι πραγματικά συγκλονιστική στίχη. Και το πρώτο κομμάτι εισαγωγή ξεκινάει με ροκ, ενώ ο δίσκος είναι λαϊκός. Και ξεκινάει με ροκ και είναι η επιρροή ενός musical που την εποχή εκείνη σπάει ταμεία στην Αμερική και βέβαια έρχεται και στην Ελλάδα, και λέγεται Jesus Christ Superstar, που παρουσιάζει την εικόνα του Χριστού ως ενός χίπι. Σκεφτείτε τώρα ένα πράγμα σε ένα καθεστώς που υποτίθεται το σύνθημά του είναι Ελλάς Ελλήνων Χριστιανών, και στην πράξη, στην καθημερινότητα, έχουμε αυτή την εικόνα του Χριστού ως χίπι. Τελείως αντίθετη. Και όμως αυτά τα πράγματα συνυπάρχουν. Κάνει αυτόν τον πειραματισμό ο Μούτσης και θα περιγραφτεί ως λαϊκή ψυχεδέλεια. Και η αλήθεια είναι ότι ο δίσκος φτάνει σε πολύ βαρύ λαϊκό τραγούδι, πέρα από τα εμβληματικά κομμάτια του. Θα γίνει γνωστό για το τραγούδι «Ο Χάρος Βγήκε Παγανιά».

0: χρονιά.
1: Ενώ στην αρχή δεν πάει καλά εμπορικά, θα επικρατήσει και θα προβληθεί ο δίσκος εξαιτίας ενός αστικού μύθου ότι το τραγούδι αυτό είναι το τραγούδι που παρήγγειλε ο Νίκος Κοεμτζής για να χορέψει ζεμπέκικο, δεν τον αφήσανε, σηκωθήκαν κάποιοι άλλοι και έγινε το φωνικό.
2: Το μακελιό δηλαδή.
1: Ναι. Ναι. Τότε θα γίνει ο δίσκος δημοφιλής.
2: Για τον οποίο θα γράψει και ο Σαββόπουλος αργότερα.
3: Ναι. Ναι.
1: Μετά τη μεταπολίτευση.
3: Ναι, ναι,
1: στην περίπτωση εκείνη. Αλλά ο Κοεμτζής μπαίνει στην επικαιρότητα, κάνει επιτυχία ουσιαστικά τον Άγιο Φεβρουάριο, τουλάχιστον έτσι λέγεται.
2: Αλλά αυτός ο δίσκος ακολουθεί το δίσκο του Καλδάρα με τον Γιώργο Νταλάρα, που είναι πάλι τον Άταν το 21, με αφορμή τώρα τα 150 χρόνια από την επανάσταση του.
1: Έχουμε πολλές επαιτίες. Το 71 έχουμε τα 150 χρόνια από την επανάσταση και εκεί έχουμε και διάφορες παραγωγές. Ένας από τους δίσκους που βρήκαμε είναι ένας δίσκος στον οποίο ο Μάνος Κατράκης διαβάζει ποίηματα σε παραγωγή του Νίκου Μαμαγκάκη για το 1821, που είναι μια παραγωγή της Έσο Πάπας, που είναι η μεγάλη φιλοχουντική βέβαια εταιρεία πετρελοειδών. Και αυτό δείχνει το πώς ανακατεύονται όλα αυτά τα πράγματα μεταξύ τους με έναν τρόπο που δεν επιτρέπει εύκολες αναγωγές και συνειρμούς.
4: Και δεν είχαμε ούτε όπλα οι περισσότεροι, ούτε τα αναγκαία του πολέμου όλοι. Αποφάσισαν οι νοικοκυρέγοι ότι η τυραγνία των Τούρκων, την δοκιμάσαμε τόσα χρόνια, δεν υποφέρονταν πλέον. Και δι' αυτήν την τυραγνία, όπου δεν ορίζαμε ούτε βιόν, ούτε τιμή, ούτε ζωή, ξέραμε και ότι ήμασταν ολίγοι και χωρίς τα αναγκαία του πολέμου, αποφασίσαμε να σηκώσουμε άρματα αναντίον αυτής της τυραγνίας. Είτε θάνατος, είτε ελευθεριά.
1: Και η ουσία είναι ότι κάτω από αυτή που θα μπορούσε να πει κανένας αυτή τη σούπα, βγαίνουν καταπληκτικά πράγματα. Όπως ο δίσκος «Μικρά Ασία», που κάνει τεράστια επιτυχία την εποχή εκείνη, και όπως οι δίσκοι, όπως αυτός που αναφέραμε, του Δήμου Μούτση, ο Άγιος Φεβρουάριος. Και αυτό που έχει ενδιαφέρον δείχνει αυτή την όσμωση του πόσο κεντρική είχε γίνει η ροκ μουσική για την εποχή εκείνη και ιδιαίτερα το ψυχεδελικό της κομμάτι. Οπότε ας πούμε και κάποια πράγματα για τη ροκ μουσική και την pop μαζί.
2: Εδώ θα ήθελα να κάνουμε εισαγωγή με το τραγούδι «Γαρίφαλε, γαρίφαλε» των

0: Μπομπο Κιούρι είναι γνωστό συγκρότημα από τη φιγούρα του Μπολάς Ζωνάτσου, βέβαια, ο οποίος και αυτός ξεκινάει τότε. Και είναι ένας πάρα πολύ δυναμικός χώρος, ο χώρος ας πούμε της pop και rock. Στο πεδίο της pop καταρχάς έχουμε έναν εμβληματικό δίσκο που είναι ο δίσκος των Paul, με τον ομότιτλο τίτλο, ο οποίος κυκλοφορεί σε ένα ταγάρι. Το οποίο είναι πάρα πολύ μεγάλη καινοτομία της εποχής εκείνης
1: διαφημιστική. Και σπάει ρεκόρ πωλήσεων, αν δεν κάνω λάθος.
0: Ναι,
1: κάπου
0: ναι.
1: Το έχω δει, το σημειώνεται, αλλά...
0: Πουλάει πάνω από 100.000 αντίτυπα.
1: Όντως. Και εδώ είναι ο Κώστας Τουρνάς ο πρωταγωνιστής.
0: Ακριβώς, ο οποίος είναι από τους πιο σημαντικούς Έλληνες καλλιτέχνες, ο οποίος και αυτός έχει μια τεράστια διαχρονικότητα. Και εκεί υπάρχουν τραγούδια που εκφράζουν αυτό το αντιπολεμικό πνεύμα που βγαίνει μετά τον πόλεμο του Βιετνάμ.
1: Τραγούδια αυτό, γιατί... το άνθρωπε αγάπα,
0: ναι.
1: Ήλια μου.
2: Ναι. Το δώσουμε το χέρι σου, τους Νοστράδαμος, έχουμε το Δάμονα και Φιντία, Σόκρατες, βγαίνουν πάρα πολύ. Δηλαδή η ροκ σκηνή είναι σχεδόν τα πιο γόνιμα χρόνια της ροκ σκηνής, που αργότερα στην μεταπολίτευση φυσικά χάνει όλη αυτή την δυναμική που είχε βρει μέσα στην δικτατορία.

0: 1973 δημοσιεύεται στο περιοδικό Φαντάζιο μια συνέντευξη με τους Σόκρατες και το ερώτημα που τους τίθεται είναι ποια είναι η σκοπιμότητα της μουσικής και αυτοί απαντάνε να ψυχαγωγήσει αλλά και να προβληματίσει. Κάνει τους ανθρώπους να νιώσουν τη ζωή, να ξυπνήσουν και να δουν την αλήθεια. Πρέπει να καταλάβουμε ότι η ζωή είναι μία και πρέπει να τη ζήσουμε, αυτό που λέμε σήμερα YOLO. Να ξεπεράσουμε ορισμένα απαγορεύεται. Να αντιληφθούμε ότι δεν ζούμε με λουλούδια και αγάπες, αλλά μέσα σε ένα κόσμο σκληρό και βίαιο, και να πιστέψουμε ότι οι νέοι μπορούν να τον κάνουν καλύτερο αυτόν τον κόσμο. Ο ακροατής πρέπει να ανακαλύψει το συγκρότημα ένα κομμάτι του εαυτού του. Να εκτονωθεί, γι' αυτό και το group θα πρέπει να εκφράζεται με ειλικρίνεια. Εμείς ό,τι κάνουμε στη σκηνή το νιώθουμε. Ο κόσμος καταλαβαίνει ότι είμαστε ειλικρινείς. Και αυτός είναι ο λόγος που οι οπαδοί των Σόκρατες είναι φανατικοί. Μέσα σε μια φράση, όλη η φιλοσοφία αυτού του χώρου.
1: Λοιπόν, αφού κάναμε και αυτή την παρουσίαση όλων των ειδών της μουσικής που αναπτύσσονται, για να ξαναδούμε, κυρία Τριανταφύλλη, θέλετε να πάμε στον εκδοτικό τομέα, στα βιβλία?
2: Ή θα μπορούσαμε, όπου θέλετε.
1: Γιατί εδώ υπάρχει και το εξής επίσης αξιοπρόσεκτο. Ναι, μεν στιγνή τη δικτατορία με ακροδεξιά χαρακτηριστικά, αντικομμουνιστική και τα σχετικά, αλλά ο Μπρέχτ κυκλοφορεί, ο Ρίτσος ανθοφορεί.
0: Ο Τσίρκας το ίδιο.
1: Ο Τσίρκας το ίδιο, δηλαδή.
2: Με πολλές επανεκδόσεις.
1: Δηλαδή έχουμε μία έκρηξη εκδοτική με πολλές εταιρείες, με εταιρείες εκδόσεων.
2: Ναι, νέους εκδοτικούς οίκους.
1: Νέους εκδοτικούς οίκους, αλλά και βιβλιοπολία τα οποία ανοίγουν.
0: Να τα πάρουμε από την αρχή. Ναι. Καταρχάς, έχουμε στην αρχή μία διακοπή της εκδοτικής δραστηριότητας, γιατί οι καθιερωμένοι συγγραφείς της προδικτατορικής περίοδου ουσιαστικά προχωρούν σε ένα είδος λευκής απεργίας για να διαμαρτυρηθούν εναντίον της Χούντας. Αυτό είναι γνωστό ως η σιωπή των συγγραφέων και αυτό διακόπτεται με μια σημαντική έκδοση που ακολουθεί τις δηλώσεις του Γιώργου Σεφέρη με τις οποίες καταδικάζεται η Χούντα τα 18 κείμενα και από εκεί και πέρα ανοίγει, ας πούμε, ένα φράγμα και ξεχύνεται ένα ορμητικό ποτάμι. Θα δώσω δύο παραδείγματα. Το πρώτο είναι ο Λοιμός του Ανδρέα Φραγκιά που εκδίδεται το 1972. Είναι το πρώτο μυθιστόρημα που αφορά την εμπειρία της Μακρονήσου. Σκεφτείτε τώρα, και αυτό βγαίνει στη διάρκεια της δικτατορίας. Επανεκδόθηκε φέτος, δεν ονοματίζεται η Μακρόνησος, αλλά είναι σαφές για όποιον διαβάζει το βιβλίο τι περιγράφεται εκεί. Και θα δούμε και πολύ σημαντικά βιβλία όπως τα βιβλία του Μάριου Χάκα, τα οποία θεωρούνται πρωτοποριακά για την εποχή τους. Και θα δούμε και πάρα πολύ μεγάλες και σπουδαίες ποιητικές παρουσίες, σε τέτοιο βαθμό ούτως ώστε οι κριτικοί της λογοτεχνίας να μιλούν για τη γενιά του 70 στο ποιητικό χώρο, που είναι οι άνθρωποι που γράφουν με έναν διαφορετικό τρόπο από ότι έγραφαν οι προηγούμενοι ποιητές, πολύ πιο.
1: Δηλαδή βρήκα την Κική Δημουλά.
0: Ναι.
1: Το 1972.
0: Ναι, ανάμεσα σε άλλους. Ναι.
2: Που βραβεύεται κιόλας τώρα.
0: Και εδώ πρέπει να πούμε ότι η διάκριση ανάμεσα στον στίχο και στην ποίηση δεν είναι πάντα πολύ σαφής. Δηλαδή, οι στίχοι του Σαββόπουλου έχουν μία ποιητικότητα, είναι ποίηση ουσιαστικά, η οποία έχει πάρα πολλά κοινά στοιχεία με τη γενιά του 70, αυτόν τον αλληγορικό τρόπο γραφής, ας πούμε, που γίνεται πάρα πολύ σημαντικός αργότερα. Και που είναι ένα χαρακτηριστικό μια σφραγίδα της εποχής εκείνης. Δεν υπάρχει πριν, εμφανίζεται τότε. Όπως και πολλοί άλλοι πολύ ενδιαφέροντες ποιητές, όπως η πολύ χαρακτηριστική φιγούρα του Λευτέρη Πούλιου Φερρυππίν. Οπότε, στον χώρο της λογοτεχνίας και της ποίησης έχουμε μια σημαντική εξέλιξη. Εκεί όμως που γίνεται το μεγάλο μπαμ, είναι στο χώρο της ανάγνωσης και της βιβλιοπαραγωγής. Αναφέραμε τα Viper, που σημαίνει βιβλία περιπτέρου, που για πρώτη φορά κλασικοί της λογοτεχνίας όπως ο Μπαλζάκ και άλλοι πουλούνται στα περίπτερα σε πολύ χαμηλή τιμή, δηλαδή το αναγνωστικό κοινό επεκτείνεται. Έχουμε βιβλία τα οποία γίνονται τεράστια best seller, όπως το Τρίτο Στεφάνι του Κώστα Ταχτσί, που ενώ έχει κυκλοφορήσει για πρώτη φορά το 62, γίνεται τεράστια επιτυχία το 70, όταν επανεκδίδεται. Ένα βιβλίο για το σύγχρονο μικροαστισμό, που είναι ένα βιβλίο που ακόμα πουλάει πάρα πολλά αντίτυπα και που έχει πάντα επιτυχία όταν ανεβαίνει στο θέατρο. Και βέβαια έχουμε την επέκταση των εκδοτικών οίκων που ειδικεύονται ιδιαίτερα στο πολιτικό βιβλίο. Δεν το περιμένει κανένας να ακούσει ότι την εποχή εκείνη κυκλοφορούν όλα τα μαρξιστικά βιβλία, ξεκινώντας από το Μαρκούζη και καταλήγοντας στο Λένιν, αλλά τότε κυκλοφορούν ελεύθερα και κάνουν τεράστια επιτυχία, με αποτέλεσμα να έχουμε μια επέκταση και των εκδοτικών οίκων και των βιβλιοπολίων. Και τα βιβλιοπολία λειτουργούν λίγο και σαν χώροι ζήμωσης, συνάντησης ανθρώπων, ανταλλαγής ιδεών, αποκτούν δηλαδή ένα πολύ σημαντικό ρόλο. ρόλο. Θα κλείσω λέγοντας τους όρους με τους οποίους οι άνθρωποι που ασχολούνται με την ιστορία του βιβλίου, η ειδική της ιστορίας του βιβλίου, περιγράφουν την εποχή εκείνη. Δεν είναι τα δικά μου λόγια. Λοιπόν, εκδοτική άνοιξη, πρωτοφανής εκδοτική έκρηξη, άνθηση της εκδοτικής δραστηριότητας, ακμή εκδοτική, εκδοτικός οργασμός. Αυτοί είναι οι όροι που χρησιμοποιούνται για να περιγράψουν το τι συμβαίνει στο βιβλίο την εποχή εκείνη. Και έχει πολύ ενδιαφέρον ότι οι άνθρωποι αυτοί που ασχολούνται με το βιβλίο δεν γνωρίζουν ενδεχομένως ότι τα ίδια πράγματα συμβαίνουν και στα άλλα πεδία. Υπάρχει δηλαδή από την ειδίκευση μια περιορισμένη οπτική. Δεν καταλαβαίνουν ίσως ότι και στη μουσική συμβαίνει το ίδιο και στο θέατρο συμβαίνει το ίδιο και στον κινηματογράφο συμβαίνει το ίδιο.
1: Αφήστε να το συζητήσουμε στον επίλογο. Εάν δηλαδή δεν καταλαβαίνεις τι σου γίνεται στην εποχή που το ζεις. Ας το δούμε στον απολογισμό.
2: Και κάτι πολύ ενδιαφέρον για τον εκδοτικό χώρο είναι ότι τότε με πρωτοβουλία της Νανάς Καλιανέση ξεκινάνε και εκδίδονται για πάρα πολλά παιδικά βιβλία.
1: Του εκδοτικού οίκου Κέδρος.
2: Κέδρος, σωστά. Ναι. Όπως ας πούμε το Όταν ο Ήλιος της Ζορ Σαρί, ο Μεγάλος Περίπατος του Πέτρου, το οποίο επίσης λόγω του θέματος της αθωότητας της παιδικής ηλικίας μας κάνει πάντα εντύπωση, τουλάχιστον εμένα μου έκανε πολύ μεγάλη εντύπωση, πως όλα αυτά τα βιβλία στηρίζονται τόσο πολύ μέσα σε αυτό το κλίμα της δικτατορίας. Και κάνοντας ένα παραλληλισμό στο θέατρο, ας πούμε, τότε ξεκινάει την πρωτοβουλία που είναι τόσο σημαντική μέχρι σήμερα, η Ξένια Καλογεροπούλου, ιδρύοντας την παιδική σκηνή του θεάτρου Πόρτα. Αυτό ξεκινάει μέσα στη δικτατορία με τον Πινόκιο και αργότερα με τον Μορμόλη. Πράγμα που τουλάχιστον μου έκανε πάρα πολύ μεγάλη εντύπωση, ποτέ δεν θα συνέδεα την ίδρυση αυτής της παιδικής σκηνής για πρώτη φορά στην Ελλάδα μέσα σε αυτό το κλίμα. Ότι σκέφτηκε να κάνει αυτή την κίνηση για τα παιδιά μέσα σε αυτά τα χρόνια.
1: Την γέφυρα προς το θέατρο θα την κάνουμε ως εξής. Απλώς να βάλω μερικά ονόματα τα οποία θα τα δείτε, κυρίες και κύριοι. Ρέα Γαλανάκη, για τον Στρατή Τσίρκα μιλήσαμε. Η Τζέννη Μαστοράκη, ο Δημήτρης Ιατρόπουλος, ο Νίκος Καρούζος.
2: Τζέννη Μαστοράκη εκδίδει τα Διόδια.
1: Είναι στη φάση εκείνη που ξεκινούν. Έτσι,
2: ο Γιώργος Χειμωνάς εκδίδει πάρα πολλά βιβλία.
0: Στις 14 Ιανουαρίου του 1971 η εφημερίδα Τα Νέα σε ένα άρθρο της πληροφορεί τους αναγνώστες της πως το βιβλίο που σημείωσε τεράστια εμπορική επιτυχία στο διάστημα των γιορτών που προηγήθηκαν, δηλαδή τα Χριστούγεννα του 70, και αναφέρει ότι ανάμεσα στα βιβλία που είχαν ιδιαίτερη επιτυχία τότε περιλαμβάνονται Οι Νέγροι του Ζενέ από τις εκδόσεις Εστίας, Τα Ποίηματα 2 του Μπρέχτ, εκδόσεις Κείμενα, και το Τρίτο Στεφάνι του Ταχτσί. Παράλληλα, προσθέτει η εφημερίδα πως παρατηρείται μια απροσδόκητη αύξηση στο ρυθμό εκδόσεων και πωλήσεων για τα πολιτικά, οικονομικά και δύσκολα γενικά βιβλία. Σκεφτείτε, είναι μια εποχή που ευνοεί το δύσκολο βιβλίο. Και το βλέπουμε από τη σκοπιά του σήμερα, που προωθείται συνήθως η ευκολία, όχι η δυσκολία.
1: Ναι. Πολύ ωραία. Και εκεί πάνω σε αυτά τα βιβλία περιπτέρου θα βγουν και αστυνομικά, το οποίο αστυνομικό με τη στόρημα εκείνη την εποχή δεν θεωρείται ότι είναι στην κατηγορία της λογοτεχνίας, αλλά ο Γιάννης Μαρής γράφει. Δηλαδή είναι ψευδόνυμο, το επώνυμο του Τσιριμόκου.
0: Ναι.
1: Είναι της οικογένειας Τσιριμόκου, αλλά εκείνος γράφει και τα μυθιστορήματα, τα οποία θα δημοσιεύονται σε συνέχεια στην Ακρόπολη και στην Απογευματινή, αργότερα θα εκδίδονται και θα γίνονται σουξέ, τα οποία εκδίδει σήμερα ο εκδοτικός οίκος Άγρα, γιατί τα παρακολουθώ, γι' αυτό τα λέω έτσι, κλείνω εξιδίων.
0: Λοιπόν, έχει ένα πολύ ενδιαφέρον απόσπασμα ο Γιάννης Μαρής στο μυθιστόρημά
1: του. Για το επόμενο ημίωρο, να κάνουμε κίνηση με αυτό. Διάλειμμα εδώ, αγαπητές φίλες, αγαπητοί φίλοι.

0: Χορηγός ΔΕΗ.
1: Το καλοκαίρι ο Τζίτζικας μπορεί να σκάει. Εσύ όχι. Στα Max Stores θα βρεις όλα όσα χρειάζεσαι για τη θάλασσα και την παραλία στην καλύτερη σχέση ποιότητας-τιμής. Αυτό το Σάββατο βρες σε ένα κατάστημα Max Stores όλες τις καρέκλες, ξαπλώστρες και ομπρέλες με 25% έκπτωση. Μη σκάς. Καλοκαίρι στα Max. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
2: Εσύ, θέλω να είσαι το φως μου. Ο άνθρωπός μου, ο σύντροφός μου. Το σπίτι μου σήμερα και...
3: Για πάντα.
2: Για πάντα. Χαλαρά. Φάση ρεύμα με Eron Yellow Value. Ξέρεις τώρα.
4: Τόσο ευέλικτη σχέση έχεις μόνο με το ρεύμα σου. Με το Eron Yellow Value. Το νέο πρόγραμμα ρεύματος για το σπίτι που συνδυάζει σταθερό ξεκίνημα με εγγυημένη χαμηλή τιμή τους πρώτους τρεις μήνες και ευελιξία χωρίς χρονική δέσμευση από την αρχή
2: μέχρι όσο θέλουμε εμείς.
4: Πρόλαβε το μέχρι 31 Ιουλίου στο Eron.gr ή σε ένα από τα 40 καταστήματα Eron. Μηνιαίο πάγιο 9,90 ευρώ. Τελική χρέωση προμήθειας 0,119 ευρώ ανά κιλοβατόρα χωρίς διακυμάνσεις στους τρεις πρώτους μήνες. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΗ.
5: Summer Sale at Attica. Έως και 50% σε αμέτρητα fashion brands στον απόλυτο προορισμό shopping. Attica. You at your best.
6: Οι ειδήσεις σε ένα λεπτό από τον Sky 100,3.

0: των Ηνωμένων Πολιτειών ανακοίνωσαν επίσης ότι δύο τάνκερ εξεράγησαν και πήραν φωτιά, καθώς διέσχιζαν ναρκοθετημένη περιοχή στα νότια των στενών. Η κεντρική διοίκηση των Ηνωμένων Πολιτειών διέψευσε τους ισχυρισμούς της Τεχεράνης για τις εκρήξεις. Άμεση ήταν η επέμβαση της πυροσβεστικής στη φωτιά που ξέσπασε νωρίς το πρωί στη Σιτία Λαθησιθίου στο Ξερόκαμπο. Η πυρκαγιά που ξέσπασε σε χαμηλή βλάστηση δεν έχει πλέον ενεργό μέτωπο. Σε κελήψεις της ασφαλείας των δικαστικών φυλακών Ναυπλίου μεταφέρθηκε χθες ο 42χρονος που κατηγορείται ως καθοδηγητής και συντονιστής του φωνικού εμπρισμού της Μαρφίν. Άνοιξαν οι κάλπες στη Βουλή για την εκλογή του νέου Προέδρου της κοινοβουλευτικής ομάδας του ΣΥΡΙΖΑ. Την πεποίθησή της ότι η κατάσταση είναι αναστρέψιμη, εκφράζει η Ρένα Δούρου στη δήλωσή της ως μοναδική υποψήφια Πρόεδρος της κοινοβουλευτικής ομάδας. Η εταιρεία μέσων κοινωνικής δικτύωσης του Ντόναλντ Τραμπ εξετάζει το ενδεχόμενο να χρεώνει επενδυτές και χρηματοπιστωτικούς οργανισμούς ως και 100.000 δολάρια το μήνα, προκειμένου να αποκτούν ταχύτερη πρόσβαση στις αναρτήσεις του Ντόναλντ Τραμπ στην πλατφόρμα Truth Social, όπως αναφέρει δημοσίευμα των Financial Times. Ανοιχτά θα είναι αύριο Κυριακή τα εμπορικά καταστήματα στο πλαίσιο της πρώτης Κυριακής των θερινών εκπτώσεων και ο καιρός θα είναι γενικά άθλιο σήμερα στην Αττική, μέχρι 37 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αθήνα, μέχρι 35 στη Θεσσαλονίκη.
1: Χορηγός ΔΕΗ.
2: Αγαπητές φίλες, αγαπητοί φίλοι στην Ελλάδα και το εξωτερικό, είσαστε σε μία ακόμη εκπομπή με την οποία οι συγγραφείς Στάθης Καλύβας και Νατάσα Τριανταφύλη περιγράφουν την μεγάλη έκρηξη του πολιτισμού στα χρόνια της δικτατορίας. Το βιβλίο τους κυκλοφορεί από τις εκδόσεις Μετέχμιο και έχει τον τίτλο Big Bang 1970-1973. Λοιπόν, κάτι λέγατε για τον Γιάννη Μαρή, κύριε Καλύβα.
3: Ορίστε. Ναι, είναι ενδιαφέρον ότι εκείνη την εποχή αναπτύσσονται επίσης και τα αστυνομικά μυθιστορήματα, τα οποία δεν χαίρουν τις ίδιες εκτίμησης, αλλά ο Γιάννης Μαρής είναι ένας πάρα πολύ προσεκτικός παρατηρητής της πραγματικότητας γύρω του και μπορεί κανένας να το χρησιμοποιήσει και σαν πηγή της εποχής.
2: Εκδίδει την Αθήνα πρώτα.
3: Ακριβώς.
2: Την Αθήνα του 60. Ναι.
3: Και του 70.
2: Λοιπόν,
3: το 1973 εκδίδει ένα καινούριο μυθιστόρημα που λέγεται Σκληρό Παιχνίδι. Δεν είναι από τα πιο γνωστά του, αλλά περιγράφει πάρα πολύ ωραία την ανάπτυξη του αριστερισμού στην Αθήνα της δικτατορίας. Τι είναι ο αριστερισμός? Είναι η καινούρια τάση που βρίσκεται αριστερά του Κομμουνιστικού Κόμματος, που είναι ακόμα πιο ριζοσπαστική και έχει ένα χαρακτήρα που λέγεται Έθελ Λόγκου, η οποία δολοφονείται και ο αστυνομικός που είναι ο ήρωας του μυθιστορήματος παίρνει μια συνέντευξη από την αδελφή της και τη ρωτάει, ήταν κομμουνίστρια η Έθελ Λόγκου, για να δει ποιος είναι ο λόγος που δολοφονήθηκε. Απαντάει η αδελφή της μέσα στο μυθιστόρημα, όχι ακριβώς. Θαύμαζε τον Τσε Γκεβάρα, τους Βιετκόνγκ, τον Αλιέντε της Χιλής, τους Γερμανούς αναρχικούς και τον αγώνα των Παλαιστινίων. Δυσπιστούσε στο σοβιετικό κατεστημένο και πίστευε στην πολιτική κίνηση των φοιτητών των Αμερικανικών Πανεπιστημίων. Σας είπα, ήταν ρομαντική και τα είχε κάπως μπερδεμένα όλα στο κεφάλι της. Ποτέ δεν είχα εγκρίνει τις συντροφιές της στο Λονδίνο. Είχε πάρει μέρος στα γεγονότα του Μαΐου του 68 στο Παρίσι. Στο διαμέρισμά της κάποτε φιλοξένησε εκείνο τον τύπο, τον Γκον Μπεντίτ. Τελευταία το ενδιαφέρον της είχε συγκεντρωθεί στο κίνημα των Παλαιστινίων ανταρτών. Οι ιδεολογίες, προσθέτει, στην εποχή μας είναι τόσο μπερδεμένες. Είδα στο Παρίσι τους νεαρούς που αποκαλούνται μαρξιστές-λενινιστές να πετροβολούν τα γραφεία του Γαλλικού Κομμουνιστικού Κόμματος. Δηλαδή, μιλάμε ότι όλα τα πράγματα είναι πάρα πολύ μπροστά και εμείς φανταζόμαστε μια Ελλάδα της εποχής εκείνης που έχει κολλήσει στη δεκαετία
2: που
3: του 60.
2: Στη σκοτεινιά και στο
3: παρελθόν. Και που έχει κολλήσει. Ενώ η δεκαετία του 70 έχει αυτόν τον τρομερό δυναμισμό που εκφράζεται ανεξαρτήτως του καθεστώτος. Αυτό είναι το εκπληκτικό.
4: Ο Κωνσταντίνος Τζούμας έχει έναν πολύ ωραίο χαρακτήρα, του οποίου τις μαρτυρίες έχουν χρησιμοποιήσει αρκετά στο βιβλίο, που το ονομάζει «Ελευθεριάζουσα πολυχρωμία», που είναι πολύ συμπυκνωμένη η ατμόσφαιρα της εποχής μέσα σε δύο λέξεις.
2: Ωραία, ερχόμαστε στο πεδίο σας, κυρία Τριανταφύλη. Κυρία Τριανταφύλη είναι σκηνοθέτης, ο κύριος Καλύβας είναι καθηγητής πολιτικής επιστήμης. Λοιπόν, κινηματογράφος και θέατρο.
3: Μήπως πρωτού περάσουμε στην Ατάσα, νομίζω μια ενδιαφέρουσα γέφυρα είναι τι λέει ο Κωνσταντίνος Τζούμας για την ελευθεριάζουσα πολυχρωμία, γιατί αυτός είναι πολύ βασικός χαρακτήρας στο θέατρο. Θα παίξει σε διάφορες παραστάσεις της εποχής, είναι χορευτής ο ίδιος. Και τι λέει γι' αυτό? Περιγράφει την εποχή εκείνη, το υπόγειο ρεύμα που μας διαπερνάει και συναντιέται με την επιθυμία κι άλλων για αμφισβήτηση και αντίσταση σε κάθε μορφή βίας και χυδαιότητας, απελευθερώνει ενέργεια και το δυναμικό που εκπέμπει μπορεί να είναι καθυλωτικό και κυρίως μαγικό. Και προσθέτει, υπερασπιζόμαστε την πρωτοπορία με νύχια και με δόντια, κόντρα στα πρωτοσέλιδα του Δημήτρη Ψαθά στα Νέα, που χαρακτηρίζουν τη σιωπή του Μπέργκμαν πορνό, ή στα γιουχαΐσματα στη γαλλική Nouvelle Vague στο σινεμά της τέχνης. Η παρέα μας περιφρονεί

0: προκαταλήψεις, απαγορέψεις και ταμπού που φρενάρουν την κούρσα της νέας ζωής που έχει πάρει μπρος για τα καλά με υποσχέσεις για θαυμαστό καινούριο κόσμο. Δεν είναι καταπληκτική περιγραφή και δείχνει πως η τέχνη, το πρωτοποριακό θέατρο και ο πρωτοποριακός κινηματογράφος της εποχής είναι μέρος αυτής της φυγής προς τα μπρος.
1: Δηλαδή ο παλαιολόγος ως αρθρογράφος, επιφυλετογράφος, όπως και ο Ψαθάς, είναι η παλιά εποχή.
0: Ακριβώς.
1: Δεν είναι μπροστά στους νέους που καταγράφετε εσείς στο βιβλίο σας.
0: Ακριβώς. Και η ειρωνία, αν θέλετε, που μπορούμε να τη συζητήσουμε στο τελευταίο επεισόδιο, είναι ότι στην μεταπολίτευση αυτοί θα παρουσιαστούν ως η αιχμή του δόρατος. Και θα χαθούν όλοι οι άνθρωποι της πρωτοπορίας που εκείνη την εποχή βρίσκονταν μπροστά.
1: Ναι. Ενώ εσείς στο βιβλίο σας έχετε ακριβώς την έκρηξη που σημειώνεται από τους νέους της εποχής.
0: Έτσι,
1: όλο το βιβλίο είναι η νεολαία της εποχής.
0: Αυτή είναι η ειρωνία. Στα πολιτιστικά πράγματα, η πρώιμη μεταπολίτευση, πρέπει να το δεχθούμε, συνιστά ένα είδος πισωγυρίσματος.
1: Ένα είδος σκοταδισμού, θα μπορούσα να πω, αλλά μην αρχίσω τον απολογισμό από τώρα. Λοιπόν, κυρία Τριανταφύλλη, κινηματογράφος, θέατρο, επιλέξτε ό,τι θέλετε εσείς.
2: Ναι, στο θέατρο, αν ξεκινήσουμε από το θέατρο, το είχαμε αναφέρει και σε προηγούμενη μας συνάντηση, ότι αυτό που συμβαίνει στην πραγματικότητα είναι ότι αναπτύσσονται τα πρώτα πολύ σημαντικά κινήματα της πρωτοπορίας. Οι καλλιτέχνες θέλουν να δηλώσουν ότι είναι ενάντια στο καθεστώς με ένα πολύ καλλιτεχνικό τρόπο και έτσι αναζητούν να συμβαδίσουν με ό,τι συμβαίνει στον κόσμο, στον χώρο του θεάτρου, δηλαδή με κινήματα πολύ δημοκρατικά, ας πούμε, μπορούσαμε να το πούμε έτσι. Με την εμπρεκτική αντίληψη στο παίξιμο, με την ομαδική σκηνοθεσία. Και αυτό που έχει πολύ μεγάλη σημασία στο θέατρο είναι ότι όλοι προσπαθούν να δημιουργήσουν δημοκρατικά, δηλαδή θεωρούν τη συνθήκη της δημοκρατίας ως πολύ απαραίτητη μέσα σε αυτό το καθεστώς. Δύο από τα πράγματα που εμένα μου έκαναν πάρα πολύ εντύπωση είναι οι λεπτομέρειες, αλλά θέλω να τις αναφέρω πριν πούμε τους θειάσους που δημιουργήθηκαν τότε και τα έργα που δεν πάει το μυαλό μας ότι συνυπήρχαν εκείνη την περίοδο. Είναι ότι η Μαριέτα Ριάλδη με το πειραματικό θέατρο που ανέβασε πολύ πρωτοποριακές παραστάσεις. Είχε κάνει την πρόταση, ας πούμε, μέσα στη δικτατορία να παίξει, να ανεβάσει μια παράσταση μέσα στον Άγιο Διονύσιο. Ο Γιώργος Μιχαηλίδης είχε προτείνει να ανέβει ο Ριχάρδος ο Τρίτος σε ένα γήπεδο μπάσκετ. Το λέω γιατί αυτές οι δύο πρωτοβουλίες δεν συνέβησαν για καλλιτεχνικούς λόγους, όμως η τάση της εποχής συμπυκνώνεται σε αυτά τα δύο στοιχεία.
1: Η λογοκρισία λειτουργούσε στα θεατρικά έργα. Δηλαδή, οι στιχουργοί κατέθεταν, οι δισκογραφικές εποχές κατέθεταν τους στίχους. Αντιστίχως συνέβαινε το ίδιο με το σενάριο ή με το θεατρικό.
2: Με τα έργα, ναι, συνέβαινε. Στο θέατρο, βέβαια, είναι λίγο πιο εύκολα τα πράγματα γιατί υπάρχουν οι κώδικες μη λόγου, ας πούμε. Δηλαδή, μπορείς να περάσεις ένα μήνυμα
1: βάζοντας μια σημαία, μορφασμό,
2: με ένα μορφασμό, σχολιάζοντας αυτό που μόλις είπες. Είναι πολύ πιο περίπλοκος ο κώδικας και αυτό φυσικά εκμεταλλεύτηκαν οι θείασοι που δημιουργούνται τότε μέσα στην δικτατορία. Το ελεύθερο θέατρο, φυσικά, που έχουμε αναφέρει. Ο Γιώργος Μιχαηλίδης φτιάχνει το ανοιχτό θέατρο. Έχουμε το θείασο Βήματα, το θέατρο έρευνα του Δημήτρη Ποταμίτη. Και πάρα πολλές άλλες ομάδες μικρές που δημιουργούνται τότε. Το θέατρο στο Άφησικά του Θανάση Παπαγεωργίου. Όμως αυτό που είναι πολύ εντυπωσιακό.
1: Συνεχίζει ο Κούν με το θέατρο τέχνης.
2: Αυτό πήγα να πω τώρα. Ναι. Ότι και οι οργανισμοί που υπάρχουν όπως το θέατρο τέχνης, το οποίο επιχορηγείται, μπαίνει στην λίστα των χορηγήσεων Ford, συνεχίζουν και υπάρχουν και ανεβάζουν έργα που δεν μπορούμε να τα συνδυάσουμε με την περίοδο εκείνη. Όπως ας πούμε τα έργα του Ιονέσκο, οι καρέκλες, το μάθημα, ή ότι ανεβάζει το τέλος του παιχνιδιού και το περιμένετε στο κοντό του Μπέκετ, μέσα στην δικτατορία πάντα. Το Βόιτσεκ του Μπίχνερ, το οποίο δεν πάει το μυαλό μας, το Βικτόρ, τα παιδιά στην εξουσία, έργα με πολύ μεγάλο, δεν μπορούμε να πούμε αντιστασιακό χαρακτήρα, αλλά με πολύ ξεσηκωτικό χαρακτήρα. Δηλαδή δεν είναι ήσυχα έργα τακτοποιημένα.
1: Έχουν ένα νόημα,
2: έχουν ένα νόημα, ναι, ναι, ανατρεπτικό.
1: Πήγε το Δίδυμο, το Ζεύγος Στέφανου Λινέου, Έλλης Φωτίου, είναι και αυτοί μέσα.
2: Φυσικά.
0: Όλοι είναι μέσα.
2: Όλοι είναι μέσα.
0: Δεν είναι κανένας, δηλαδή μην το συζητάμε.
2: Ναι, ναι, ναι. Ανεβάζουν φυσικά το Καληνύχτα Μαργαρίτα και παίρνουν και πάρα πολλές πρωτοβουλίες στον χώρο του θεάτρου. Οργανώνουν πολλές συζητήσεις στο θέατρο Α και ανεβάζουν έργα, ας πούμε, ανεβαίνουν, μου είχε κάνει πολύ εντύπωση από αυτούς τους δύο κλειδοκράτορες του Κούντερα, ας πούμε, μέσα στην δικτατορία. Ή άλλα έργα που μπορούμε να αναφέρουμε, πριν περάσουμε στους ιδιωτικούς θεάσους, συγγνώμη, να πούμε και για το Εθνικό Θέατρο, το οποίο συνεχίζει και ανεβάζει έργα πολύ σημαντικά, δηλαδή παραστάσεις εμβληματικές που δεν τις έχουμε συγκρατήσει, όπως ας πούμε ο Δημήτρης Χόρν στην αρχή της δικτατορίας κάνει τον Έρικο τον Τέταρτο. Ή ανεβαίνουν στη σκηνοθεσία Ευαγγελάτου, ο οποίος ο Σπύρος Ευαγγελάτος μέσα στη δικτατορία, ξεκινώντας από το Κρατικό Θέατρο και μετά κατεβαίνοντας στο Εθνικό, κάνει τη ζωή του Γαλιλαίου στο Εθνικό Θέατρο του Μπρέχτ. Ανεβαίνει στη νέα σκηνή που μόλις έχει ιδρυθεί το 1971, το Ξύπνημα της Νιώτης του Βέντ.
1: Μην το προσπερνάτε αυτό. Ιδρύεται η νέα σκηνή του Εθνικού Θεάτρου μέσα στη Χούντα.
2: Βέβαια. Και ξεκινάει με το Λεβεντόπεδο.
1: Που είναι η πρωτοποριακή. Δηλαδή η σκηνή,
2: ναι, ναι,
1: με τα πρωτοποριακά έργα.
2: Έτσι, δεν είναι.
0: Και το πιο ενδιαφέρον είναι ότι τη σχεδιάζει ο αρχιτέκτονας Μάνος Περάκης, τη σχεδιάζει με πρωτοποριακό τρόπο. Είναι μια σκηνή που ουσιαστικά βρίσκεται γύρω-γύρω
2: το ακροατήριο. Black box, όπως θα λέγαμε σήμερα. Μπορείς να το αλλάζεις. Είναι πολύ ευέλικτη.
1: Ναι, δεν είναι καθιερωμένη σκηνή με την απλέα, ναι, ας πούμε.
2: Όχι, όχι.
0: Εκφράζει δηλαδή το πρωτοποριακό πνεύμα όχι μόνο η ίδια η σκηνή, αλλά και ο σχεδιασμός της αρχιτεκτονικά μιλώντας.
1: Επίσης, να βάλουμε μέσα σε αυτή την κατηγορία τον Γιώργο Σκούρτη, τον Κώστα Μουρσελά, τον Μπος, το δίδυμο με το εκείνος και εκείνος.
2: Οι ηθοποιοί ανεβάζουν, ο Βασίλης Διαμαντόπουλος και ο Γιώργος Μιχαλακόπουλος, το ανεβάζουν και στην τηλεόραση, αλλά ανεβάζουν, ας πούμε, και το Ότι Κόσμος Μπαμπά του Μουρσελά.
1: Ο Πέτρος Μάρκαρης με τον Άλλη Ρέτζο. Δηλαδή, θέλω να πω, να και ένας ακόμη νεολαίος εποχής.
0: Το ανεβάζει το Ελεύθερο Θέατρο, για το οποίο λέει πολύ χαρακτηριστικά ο Κωνσταντίνος Τζούμας, το Ελεύθερο Θέατρο το ενδιαφέρει να κάνει μια πράξη ελευθερίας, ένα ταρακούνημα του κατεστημένου, μια ρογμή στο σύστημα, έτσι, την εποχή εκείνη.
2: Έχουν αυτό το φοβερό περιστατικό στο Ελεύθερο Θέατρο που κάνουν την πρωτοποριακή κίνηση στη διάρκεια του διαλύματος, να συνεχίζεται η δράση στη σκηνή, ενώ ο κόσμος πηγαίνει στο μπαρ, σηκώνεται, και κάνουν αυτό το φοβερό δρόμενο στη διάρκεια του διαλύματος. Πράγμα πάρα πολύ πρωτοποριακό ακόμα και σήμερα. Να αναφέρω, ας πούμε, και άλλα έργα, γιατί μου είχαν κάνει πολύ εντύπωση, ας πούμε, ανεβαίνει το Άνθρωποι και Ποντίκια του Στάινμπεκ. Ότι ο Διαμαντόπουλος, ο Βασίλης Διαμαντόπουλος, ανεβάζει το Ημερολόγιο ενός τρελού. Παραστάσεις που τις ξέρουμε, αλλά απλώς δεν τις έχουμε συνδέσει. Ή υπάρχει και η εμβληματική παράσταση του Σλούθ με τον Αλεξανδράκη και τον Χόρν, που είναι μέσα στη δικτατορία του 72, το οποίο επίσης δεν μπορούμε να συνειδητοποιήσουμε ότι όλες αυτές οι παραστάσεις συγκατοικούσαν. Τις ξέρουμε σίγουρα. Πολλές από αυτές τις ξέρουμε, είτε από τις βιογραφίες των ηθοποιών, είτε επειδή στρέψαν το πράγμα τελείως αλλού.
1: Και το Ελεύθερο Θέατρο, Αρζόγλου, Σταμάτης Φασουλής, θέλω να πω ότι δια μια καινούργια γενιά.
2: Ο Σταμάτης Φασουλής είναι πολύ νέος, πρωτομπαίνει τότε και συνεχίζει μετά στην ελεύθερη σκηνή. Αλλά υπάρχουν και οι δύο πρωταγωνιστές του Εθνικού Θεάτρου τότε, ο Αλέξης Μηνωτής και η Κατίνα Παξινού. Που είναι...
1: Και ο Αλέξης Σολωμός.
2: Ναι, ο Αλέξης Σολωμός έχει το προσκήνιο, δεν είναι στο Εθνικό. Αλλά στο Εθνικό, ενώ αυτό που συνήθως γράφεται είναι ότι φεύγουν ως ρήξη, ας πούμε, από το Εθνικό Θέατρο, βρήκαμε από το αρχείο του Εθνικού ότι στην αρχή παίζονται οι παραστάσεις. Δηλαδή, οι παραστάσεις που έχουν ανεβάσει στην Επίδαυρο, ο Μηνωτής το 67, το καλοκαίρι του 67 παίζεται. Μετά φεύγουν. Πολλοί λένε, δεν το έχουμε διασταυρώσει, αλλά φημολογείται και αυτό ότι θέλουν να φτιάξουν ένα ιδιωτικό θίασο, γι' αυτό και φύγαν από το Εθνικό, όπου και φτιάχνουν ένα ιδιωτικό θίασο, και εκεί ανεβάζουν, είναι η εποχή που ο Μηνωτής κάνει τον Έμπορο της Βενετίας και κάνει τον Σάιλοκ. Η Κατίνα Παξινού κάνει την τελευταία της παράσταση, το Μάνα Κουράγιο του Μπρέχτ, που επίσης δεν το έχουμε συνδέσει με την εποχή, που είναι πολύ σημαντικές.
1: Η 71-72 η Παξινού.
2: Όχι, πιο νωρίς αποχωρούν. Αποχωρούν το 68, αν θυμάμαι καλά.
1: Στο μεταξύ, το Φεστιβάλ Επιδαύρου, το Φεστιβάλ Αθηνών, εν πάση περιπτώσει, έχει παραστάσεις κάθε καλοκαίρι, δεν είναι, στην Επίδαυρο.
2: Ναι, φιλοξενεί σίγουρα τις παραστάσεις του Εθνικού Θεάτρου και στο Ηρώδιο και του Κρατικού Θεάτρου Βορείου Ελλάδος. Συνεχίζει δηλαδή την λειτουργία του.
0: Εμείς έχουμε μείνει, θα έλεγα, και αυτό είναι ένα δείγμα των στρεβλώσεων με τις οποίες αντιμετωπίζουμε την εποχή εκείνη. Έχουμε μείνει με το κατάλογο των απαγορεύσεων που έβγαλε η Χούντα το 67. Να μην παιχθούν βασικά έργα, να μην παιχθεί η Αντιγόνη.
1: Γι' αυτό είπατε από την πρώτη στιγμή ότι δεν θα δούμε ενιαία την επταετία.
0: Δεν είναι μονολυθική. Το τι ανεβαίνει στην Επίδαυρο περιλαμβάνει σχεδόν όλα αυτά τα δίθεν απαγορευμένα.
1: Και ανεβαίνει, ας πούμε, και έργα όπως η Αντιγόνη. Δεν θέλω να πω, που έχουν ένα.
2: Που είναι στα απαγορευμένα.
1: Που είναι στα απαγορευμένα και έχουν ένα θέμα.
0: Στα αρχικώς
2: απαγορευμένα. Ανεβαίνει ο Προμηθέας Δεσμότης, να πούμε, επειδή είναι στη λίστα, το αναφέρω.
1: Είναι μέσα στην αντίληψη τη αντίσταση στην ηγεσία, ας πούμε.
2: Και μάλιστα με τον Μάνο Κατράκη το 74 και την Άννα Συνοδεινού. Ναι, στο φεστιβάλ συνεχίζει τη λειτουργία του κανονικά. Προφανώς επηρεάζεται από το καθεστώς σε επίπεδο επιλογών από την άποψη φιλοξενίας. Δεν έχουμε ασχοληθεί στο βιβλίο με το πρόγραμμα συνολικά του φεστιβάλ, αλλά έχουμε ασχοληθεί με το ποιες τραγωδίες ανέβαιναν, που στην πράξη μετά από λίγο ανέβαιναν σχεδόν τα πάντα. Δηλαδή και ο Έαντας και η Λυσιστράτη, που θεωρείται απαγορευμένη, είναι ανέβηκαν κανονικά.
0: Είναι πάντως ενδιαφέρον να δει κανένα στα αφιερώματα που γίνονται για την επέτειο του φεστιβάλ ότι η περίοδος αυτή αντιμετωπίζεται και εκεί, σαν μια μαύρη τρύπα. Ότι τότε δεν έγινε τίποτα το ιδιαίτερα σημαντικό, έχουν γραφτεί διάφορα τέτοια πράγματα. Δεν στέκει, δεν ισχύει.
1: Η επταετία σε ό,τι αφορά στο θέατρο δεν είναι μόνο οι παραστάσεις, οι kits στο Πανθηναϊκό Στάδιο.
2: Σε καμία περίπτωση.
1: Είναι ένα πράγμα αυτό.
0: Το οποίο δεν είναι και τόσο επιδραστικό στο τέλος της γραφής. Δηλαδή, όλος αυτός ο πλούτος, ο δημιουργικός που περιγράφουμε τώρα, έχει πολύ μεγαλύτερη επίδραση στον κόσμο.
1: Στον κινηματογράφο, κυρία Τριανταφύλλη.
2: Στον κινηματογράφο, τα πρώτα χρόνια, ο εμπορικός κινηματογράφος φτάνει σε αυτό που θα λέγαμε στο πικ του. Δηλαδή, υπάρχουν ταινίες, εντάξει, είναι πολύ γνωστές τώρα, δεν ξέρω αν χρειάζεται να τις αναφέρουμε, ας πούμε.
1: Οι οποίες όμως κόβουν κάτι εκατομμύρια εισιτηρίων.
2: Χιλιάδες. Ναι, Υπολογαγός Νατάσα είναι το νούμερο ένα, αλλά είναι πολύ γνωστές ταινίες τώρα, όλες αυτές του εμπορικού κινηματογράφου που είναι μέσα στη δικτατορία. Η Θεία μου η Χύψα, το Μια Ελληνίδα στο Χαρέμ, φυσικά το Γοργόνες και Μάγκες με τα τραγούδια που αναφέραμε και πριν. Ο Κωνσταντά Καρέζα συνεχίζει κανονικά και γυρίζει ταινίες, το Φαφλατά, το Τρελοπενιντάρι, όλες αυτές. Ξένη
0: Καρέζη το 1970 πρωταγωνιστεί στην ταινία «Μια γυναίκα στην αντίσταση».
1: Το 1968 κόπηκαν 137 εκατομμύρια εισιτήρια. Ρεκόρ μέχρι το τέλος του 20ου αιώνα, το οποίο δεν θα καταρριφθεί. Η Δασκάλα με τα Ξανθά Μαλλιά το 1969 κόβει 739.001 εισιτήριο. Το Ορατό της Μηδέν την ίδια χρονιά 640.720 εισιτήρια. Και η Επιτυχία Όλων των Εποχών, Υπολογαγός Νατάσα, 751.117. Το Τι έκανε στον Πόλεμο Θανάση το 1971, 640.471 εισιτήρια. Κολοσσία νούμερα σε σχέση. Βέβαια
2: ναι, ναι,
1: δεν υπάρχει ακόμη τηλεόραση. Μάλλον δεν έχει φουντώσει.
2: Ο εμπορικός κινηματογράφος σταματάει. Δηλαδή ναι, σταματάει, συνεχίζει και γυρίζει ταινίες, αλλά αρχίζει η πτώση του, ας πούμε, ναι, ακριβώς γιατί ξεκινάει η τηλεόραση να παίρνει ναι, τη σκητάλη.
1: Τη στιγμή που Φιλοπίμην Φίνος κάνει επένδυση στα Σπάτα. Με καινούργια στούντιο, το οποίο όμως μάλλον θα,
0: αυτό είναι
1: δεν
0: μεγάλο,
1: θα φτουρήσουν που λέμε, γιατί θα έρθει μετά η,
0: μεγάλο σφάλος,
1: το κύμα
0: ναι,
1: της τηλεοράσης.
0: Στο timing, ναι, δηλαδή ανοίγουν τα super, ας πούμε, duper στούντιο χολιγουδιανών προδιαγραφών ακριβώς τη στιγμή που καταραίει ο εμπορικός κινηματογράφος και δεν θα καταφέρει ποτέ να ξαναβρει το βηματισμό του.

0: που έχει πολύ μεγάλη σημασία στον κινηματογράφο είναι ότι η δυναμική της οποίας το νήμα έχουμε πιάσει εδώ και αρκετή ώρα στη συζήτηση.
1: Η δυναμική της πρωτοπορίας.
0: Της πρωτοπορίας ακριβώς. Φτάνει να δημιουργήσει τον νέο ελληνικό κινηματογράφο. Δηλαδή, έχουμε τους σκηνοθέτες. Ο Θόδωρος Αγγελόπουλος γυρίζει την πρώτη μικρού μήκους ταινία στην εκπομπή, στην οποία πρωταγωνιστεί ο Νίκος Μαστοράκης. Και βέβαια κάνει την πρώτη του πολύ σημαντική ταινία, την Αναπαράσταση, που από εκεί και πέρα ξεκινάει όλη η στροφή του κινηματογράφου.
2: Παντελής Βούλγαρης, Σταύρος Τσόλης, έτσι δεν είναι?
0: Βέβαια.
2: Στους μεγάλους της εποχής, ο Αλέξης Δαμιανός. Ναι,
0: Ο Αλέξης Δαμιανός κάνει την Ευδοκία. Και βέβαια υπάρχουν και κάτι που ήταν άγνωστο, τουλάχιστον σε μένα, είναι ότι υπάρχει, επειδή χρηματοδοτείται πάλι από το ίδρυμα Ford μέσω του σύγχρονου κινηματογράφου του περιοδικού, υπάρχει πολύ μεγάλη έκρηξη των ταινιών μικρού μήκους. Κάτι που έχει πάρα πολύ ενδιαφέρον, εμφανίζεται ο Σμαραγδής.
2: Κατηγορούν ότι τα έχει πάρει από τη ΣΥΑ, επειδή πήρε υποτροφή από το Ford. Ξεχνάω τώρα να σας πω.
1: Πολλούς κατηγορούν, γιατί όλοι πήραν. Έγινε μεγάλος χαμός, αλλά όλοι πήραν, χωρίς αυτό το πράγμα να σημαίνει ότι έκαναν κάποιο συμβιβασμό. Ανάμεσα σε αυτούς, να πούμε, ο Στρατής Τσίρκας, ο Μαρονίτης, πήρανε χορηγίες του Ιδρύματος
0: Φόρτ. Είναι δεκάδες τα όνομα, δεν είναι πάρα πολύ μακριά αυτή η λίστα. Δεν την αναφέρουμε όλοι στο βιβλίο, αναφέρουμε μόνο κάποιες περιπτώσεις. Πάντως, στον κινηματογράφο εμφανίζονται και άλλοι. Ας πούμε, ο Λάκης Παπαστάθης εμφανίζεται τότε που κάνει το Γράμματα από την Αμερική, μια πάρα πολύ ενδιαφέρουσα ταινία μικρού μήκους, μου αρέσει πάρα πολύ. Και βέβαια, ιδρύει και την διαφημιστική του εταιρεία που ξεκινάει όλο αυτό το κίνημα τη. Πώς θα μπορούσαμε να το πούμε, καλλιτεχνικής διαφήμισης, δηλαδή στην πραγματικότητα ξεκινάνε να γυρνάνε διαφημίσεις προκειμένου να έχουν το εισόδημα και να μπορούν μετά να το επενδύσουν στον κινηματογράφο.
2: Και τη Συνετίκη αργότερα που θα κάνει
0: τότε
2: αυτή.
0: Είναι, αυτή είναι μέσα στη δικτατορία. Και μια ακόμα λεπτομέρεια είναι ότι πάλι από το κίνημα πρωτοπορίας έχουμε την ίδρυση του Κέντρου Πειραματικού Κινηματογράφου το 1970, που ήταν από τις στιγμές, τις πολλές στιγμές που βιώσαμε μεγάλες εκπλήξεις στην έρευνα και στη συγγραφή του βιβλίου, που κάνει βραδιές που βάλλονται ταινίες underground, δηλαδή ό,τι πιο πρωτοποριακό κυκλοφορεί το 1970 εκτός Ελλάδας ασφαλώς, και προσπαθεί να εμπνεύσει τους νέους σκηνοθέτες τότε να δράσουν ανάλογα.
2: Και έχετε και έναν τίτλο σε ένα από τα κεφάλαιά σας, ότι η Μασίνα μπήκε μπροστά.
0: Ναι.
2: Αυτή δεν σταμάτησε μάλλον να δουλεύει καθόλου, από ό,τι καταλαβαίνω.
0: Όχι, δεν σταμάτησε και πολλές φορές άλλαξε και πορεία.
2: Ωραία.
1: Και βέβαια το μεγάλο όνομα της εποχής εκείνης είναι ο Θόδωρος Αγγελόπουλος. Η πρώτη του μεγάλου μήκους ταινία, η Αναπαράσταση του 70.
2: Και από ό,τι διαβάζω, και το ενδιαφέρον της πιτσιρικαρίας. Δηλαδή η γενιά Z, διάβαζω ότι ανακαλύπτει την Αναπαράσταση.
1: Αυτό θα έχει ενδιαφέρον να το δω. Εγώ δεν έχω πιστεί τελείως, γιατί η γενιά αυτή είναι συνηθισμένη στο πολύ γρήγορο. Και όπως και να το κάνουμε, ο Αγγελόπουλος έχει άλλους ρυθμούς. Θέλω να το δω στην πράξη πώς θα το δούμε, αλλά η πρώτη ταινία που κάνει το μεγάλο μπαμ και κερδίζει το βραβείο στο Φεστιβάλ Θεσσαλονίκης είναι η Αναπαράσταση, για το οποίο γράφει καταπληκτικά όλη η κριτική σκηνή της εποχής, και έχουμε στο βιβλίο μια πάρα πολύ, ένα πολύ ωραίο απόσπασμα της Ροζίτα Σόκου. Και η δεύτερη ταινία του είναι Οι Μέρες του 36. Τι είναι Οι Μέρες του 36? Μια ταινία για τη δικτατορία του Μεταξά.
2: Για το πώς προετοιμάζεται, πώς θα γίνει η δικτατορία του Μεταξά.
1: Σκεφτείτε τώρα μια ταινία για τη δικτατορία του Μεταξά
2: μέσα στη Χούντα.
1: Μετά ο Θείος, ακριβώς, ο οποίος θα προβληθεί στη μεταπολίτευση, αλλά εγκρίνεται και γυρίζεται ως επιτοπλίστων στη διάρκεια της δικτατορίας.
3: Δε μου λέτε για ξεμπόρε, βρε κορίτσια, για ξεμπόρε. Πού θα πάμε, για ξεμπόρε, μη θα πάμε, για ξεμπόρε. Πώς μ' αρέσουν, για ξεμπόρε, τα κορίτσια, για ξεμπόρε. Λίγο μπουτί, για ξεμπόρε, λίγο στίχος, για ξεμπόρε. Ένα κέρα κάνουν δύο και το βράδυ τις 8. Ραντεβού στο καφενείο, ένα έργο για λεπτό. Τέτοια χίλια, τέτοια μάτια και φορμάκια τραγανά. Τέτοια όμορφη καμάτια δεν θα βρείτε πουθενά.
0: Βέβαια, να μην ξεχάσουμε να αναφέρουμε τον Τίνο Κατσουρίδη, που γυρνάει φοβερή ταινία Τι έκανε στον πόλεμο Θανάση, που δεν μπορούμε να τον κατατάξουμε τώρα ούτε στον ακριβώς. Δεν ανήκει σίγουρα στον ελληνικό κινηματογράφο, δεν ανήκει και ακριβώς στον εμπορικό κινηματογράφο. Και το Θανάση Παρετόπουλο σου.
2: Δεν θα πούμε για τον Γιάννη Δαλιανίδη, που είναι το σήμα καθεθέν
1: του εμπορικού, του εμπορικού κινηματογράφου. Τα musical. Είναι πολύ στενή, εδώ πρέπει να πούμε, η σχέση ανάμεσα στον κινηματογράφο και στη μουσική, όπως ξέρουμε. Αυτό ισχύει στον εμπορικό κινηματογράφο με τα τραγούδια. Η Μαρινέλα ξαναέρχεται στην επικαιρότητα μετά το χωρισμό της από το Καζατζίδη με το Άνοιξε Πέτρα, και το Σταλιά Σταλιά επίσης.

0: αλλά και ταινίες. Δεν μπορείς να διαχωρίσεις την ταινία του Αλέξη Δαμιανού, την Ευδοκία, από το ζεμπέκικο της Ευδοκίας του Μάνου Λοΐζου. Είναι αυτά αναπόσπαστα δεμένα.
1: Με αυτό λέω να κλείσουμε την σημερινή μας συνάντηση, κυρία Τριανταφύλλη, κύριε Καλύβα, για να υποδεχτούμε στην τελευταία εκπομπή της επόμενης εβδομάδος, την έκτη κατά σειρά, τον απολογισμό. Ο επίλογος είναι και μια ανακεφαλαίωση, αλλά και τα συμπεράσματα από αυτήν την εργασία που έκαναν οι δύο συγγραφείς. Κυρίες και κύριοι, καλή συνέχεια στο Σάββατό σας.
2: Για την εκπομπή συνεργάστηκαν παρουσίαση Άρης Πορτοσάλτερ, παραγωγή επιμέλεια εκπομπής Τζέννη Πουπουλίδου. Για την ηχογράφηση συνεργάστηκαν οι ηχολήπτες και τεχνικοί του Sky 100,3.

0: Χορηγός ΔΕΗ.
1: Αγάπη μου, καλά νέα! Εγκρίθηκε το εξοικονομώ μας.
2: Εγκρίθηκε! Επιτέλους! Δεν μου λες, πού θα με πας να το γιορτάσουμε?
1: Στην Ευρώπα! Έρχομαι τώρα από το σπίτι και σε παίρνω.
3: Μπήκε

0: εξειδικευμένη τηλεφωνική υποστήριξη και υπηρεσία τεχνικού ελέγχου για την πιστοποίηση της σωστής λειτουργίας. Εξοικονομώ με συστήματα αλουμινίου Ευρώπα.
1: Φεύγουμε! Τα πήρες όλα, ε?
2: Φυσικά! Κινητό πήρα, ακουστικά πήρα, τάμπλετ πήρα.
1: Συγγνώμη, αυτά πήρες.
2: Αφού στη Vodafone έχει εκπτώσεις.

0: Ford αξίας 23.000 ευρώ. Τεχνολογία όπως τη θες στη Vodafone. Vodafone. Together we can. Οι προσφορές ισχύουν έως 31 Οκτώβου ή έως εξαντλήσεως των αποθεμάτων. Όροι και προϋποθέσεις στο Vodafone.gr.
1: Τι απόδοση είναι αυτή! Extra, extra large! Κυρίες και κύριοι, έχουμε αλλαγή στο παιχνίδι!
2: Η Big Win φέρνει νέες extra, extra large αποδόσεις. Και το παιχνίδι σου γίνεται ακόμη πιο συναρπαστικό. Big Win. Μέσα στο παιχνίδι. Ρυθμιστή ΣΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Όροι και προϋποθέσεις στο bigwin.gr.
3: Το Πανεπιστήμιο Κιλ στην Ελλάδα. Το πρώτο παράρτημα δημόσιου Βρετανικού Πανεπιστημίου που έλαβε άδεια μη κρατικού πανεπιστημίου στην Αθήνα. Σπουδές νομικής.
4: Η ώρα είναι 10.
5: Αφή Καπέλη, στα Γιαννιτσά και στην Αριδαία. Μοναδικές προτάσεις στο μπάνιο, δάπεδο, κουζίνα, στα υλικά θερμοπρόσωψης και στα οικοδομικά υλικά. Και τώρα, για εσάς που γνωρίζετε το συμφέρον σας, λειτουργούν χώροι outlet με πλακάκια και είδη υγιεινής για ακόμα οικονομικότερες λύσεις. Επίσης, αναλαμβάνουν ανακαινήσεις με δικά μας ειδικά σας συνεργεία. Αφή Καπέλη, πρώτο χιλιόμετρο Αριδαίας Θεσσαλονίκης και δεύτερο χιλιόμετρο Γιαννιτσών Θεσσαλονίκης.
6: Στο σύγχρονο επιχειρηματικό περιβάλλον, η επιτυχία ξεκινά από τη σωστή βάση. Λογιστικό γραφείο Αλέξιος Πεντερίδης. Με πολυετή εμπειρία και σύγχρονα τεχνολογικά μέσα. Γιατί στα οικονομικά δεν αφήνουμε τίποτα στην τύχη. Με εξειδικευμένες λύσεις για κάθε μικρή επιχείρηση ή μεγάλο οργανισμό, γιατί κάθε ανάγκη απαιτεί τη σωστή στρατηγική. Με οικονομικές μελέτες για επενδυτικά προγράμματα, προγράμματα νέων αγροτών, σχέδια βελτίωσης και κατάθεση φακέλων, γιατί η σωστή προετοιμασία κάνει τη διαφορά. Από την τήρηση βιβλίων έως την έγκυρη φορολογική ενημέρωση. Γιατί είμαστε δίπλα σας σε κάθε οικονομική απόφαση. Λογιστικό γραφείο Αλέξιος Πεντερίδης. Ανακαλύψτε την αξία της σωστής διαχείρισης. Αργύρου Πόλεως 2, Σκύδρα. Τηλέφωνο 23810-82588.
7: Αναζητάτε τα καλύτερα ελαστικά. Αναζητάτε τις καλύτερες τιμές. Εμείς μπορούμε και σας τις προσφέρουμε. Μίχογλου Θεόδωρος και Ιός. Τα διεθνώς ισχυρότερα ελαστικά. Michelin, Bridgestone, Continental, Goodyear, Dunlop. Κέντρο ελαστικών Μίχογλου Θεόδωρος και Ιός. Πρώτο χιλιόμετρο Γιαννιτσών Θεσσαλονίκης. Τηλέφωνο 2382-020-210.
8: Πέλα FM.
9: Σε μονοθέσιο. Ζήσε την εμπειρία των κορυφαίων αγώνων με κάρτες Alpha Bank Visa χάρη στη Visa. Μάθε περισσότερα στο alpha.gr.

0: Πάτρια.
1: Έχεις τουριστική επιχείρηση? Στην κορύφωση της σεζόν, το Business Banking Τουρισμός της Eurobank είναι δίπλα σου.
2: Καλή σας ημέρα κυρίες και κύριοι. Είναι η ειδήσεις του Sky με τη Δέσποινα Χριστοπούλου. Αυξημένη είναι αυτή την ώρα η κυκλοφορία των οχημάτων στην έξοδο της λεωφόρου Αθηνών από το δάσος Χαϊδαρίου προς τη Λιμνικού Μουνδούρου αλλά και στη λεωφόρο Σχιστού προς Καραμαγκά. Χθες κορυφώθηκε το πρώτο μεγάλο κύμα φυγής των αδειούχων του Ιουλίου. Από το λιμάνι του Πειραιά χθες έγιναν συνολικά 57 αναχωρήσεις πλοίων. Συνολικά εκτιμάται ότι περίπου 90.000 ταξιδιώτες θα μετακινηθούν ακτοπλοϊκώς μέσα στο τριήμερο. Νέο κύμα αεροπορικών βομβαρδισμών εναντίον του Ιράν εξαπέλυσαν οι Ηνωμένες Πολιτείες για 7η διαδοχική νύχτα, με τα Ιρανικά μέσα ενημέρωση να κάνουν λόγο για 3 νεκρούς και 8 τραυματίες. Το Αμερικανικό Διοικητήριο στη Μέση Ανατολή ανέφερε ότι οι επιχειρήσεις αποσκοπούν στην περαιτέρω αποδυνάμωση των Ιρανικών στρατιωτικών δυνατοτήτων. Από την πλευρά της η Τεχεράνη έβαλε εκ νέου στο στόχαστρο χώρες του κόλπου χτυπώντας αμερικανικές βάσεις. Ο Ιρανικός στρατός ανακοίνωσε ότι έπληξε αεροπορική βάση που χρησιμοποιείται από τις ΗΠΑ στο Μπαχρέιν. Σύμφωνα με την Ιρανική τηλεόραση, η βάση θεωρείται ένα από τα πιο σημαντικά κέντρα επιχειρήσεων της Αμερικανικής Πολεμικής Αεροπορίας και του Αμερικανικού Πολεμικού Ναυτικού στην περιοχή. Παράλληλα, οι Ιρανοί φρουροί της Επανάστασης ανακοίνωσαν ότι στοχοθέτησαν κέντρο δεδομένων πληροφοριών στο Μπαχρέιν, καθώς επίσης προβλήτα ανεφοδιασμού καυσίμων του Αμερικανικού Πολεμικού Ναυτικού και Αμερικανικό Κέντρο Επικοινωνιών στο Κουβέιτ αλλά και Αμερικανική Αεροπορική Βάση στην Ανατολική Ιορδανία. Το Κουβέιτ ανακοίνωσε στο μεταξύ ότι ένας δεύτερος σταθμός παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας και αφαλάτωσης έγινε στόχος επίθεσης από το Ιράν. Από την επίθεση προκλήθηκε πυρκαγιά και διακοπή λειτουργίας αρκετών μονάδων παραγωγής. Αμέσως ήταν η επέμβαση της πυροσβεστικής στη φωτιά που ξέσπασε νωρίς το πρωί στη Σιτία Λαθισιθίου στον Ξερόκαμπο. Η φωτιά που ξέσπασε σε χαμηλή βλάστηση δεν έχει πλέον ενεργό μέτωπο. Νωρίτερα εστάλη μήνυμα από το 112 στους κατοίκους ζητώντας τους να παραμείνουν σε ετοιμότητα. Πολύ ψηλός κίνδυνος πυρκαγιάς προβλέπεται σήμερα για την περιφέρεια Κρήτης. Άνοιξαν οι κάλπες στη Βουλή για την εκλογή του νέου Προέδρου της Κοινοβουλευτικής Ομάδας του ΣΥΡΙΖΑ. Την πεποίθηση της ότι η κατάσταση στο ΣΥΡΙΖΑ είναι αναστρέψιμη, εκφράζει η Ρένα Δούρου σε δήλωσή της ως μοναδική υποψήφια Πρόεδρος της Κοινοβουλευτικής Ομάδας. Σε κελήψη της ασφαλείας των δικαστικών φυλακών Ναυπλίου μεταφέρθηκε χθες υπό αυστηρά μέτρα ο 42χρονος που κατηγορείται ως καθοδηγητής και συντονιστής του φωνικού εμπρισμού της Μαρφίν. Τουλάχιστον 7 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους και 24 τραυματίστηκαν σε επιδρομή ουκρανικών μη επανδρομένων οχημάτων εναντίον κέντρου εφοδιαστικής σε μικρή πόλη της Δυτικής Ρωσίας. Παράλληλα, η Μόσχα και η περιφερειά της έγιναν στόχοι επιθέσεων εκατοντάδων drones. Σεισμός μεγέθους 5 βαθμών σημειώθηκε νωρίς το πρωί στην επαρχία Μαλάτια στην νοτιοανατολική Τουρκία. Η τουρκική υπηρεσία αντιμετώπισης καταστροφών ανακοίνωσε ότι δεν έχουν αναφερθεί τραυματισμοί ή ζημιές. Ανοιχτό θα είναι αύριο Κυριακή τα εμπορικά καταστήματα στο πλαίσιο της πρώτης Κυριακής των θερινών εκπτώσεων.
3: Αν όταν κοιτάς τα κύματα σκέφτεσαι κύματα τουριστών, αν οι άλλοι μετράνε μπάνια και εσύ μετράς κρατήσεις, αν βλέπεις τα αστέρια και σκέφτεσαι πώς να αποκτήσει το ξενοδοχείο σου άλλο ένα αστέρι, τότε μάλλον έχεις τουριστική επιχείρηση και το καλοκαίρι τρέχεις διαρκώς.
4: Στη Eurobank ξέρουμε ότι οι ανάγκες της τουριστικής σου επιχείρησης δεν είναι ποτέ εκτός εποχής. Γι' αυτό με το πρόγραμμα Business Banking Tourismos σε στηρίζουμε με εύκολη και άμεση online πληρωμή προσωπικού και POS της Worldline Greece με προνομιακή τιμολόγηση. Σε κάθε μπροστά, Eurobank.
2: Στην αθλητική σας ενημέρωση, σε συμφωνία για την απόκτηση του 27χρονου Ολλανδού στόπερ Ρικ Φαν Ντρόγκελεν ήρθε ο Παναθηναϊκός με τη Samsung Sport. Η Πράσινη παέλαβε χθες βράδυ υπογεγραμμένη την προφορική συμφωνία και ο Ολλανδός αναμένεται στην Αθήνα για να ολοκληρωθεί η μεταγραφή. Στη Μοντερέι του Ματίας Αλμέιδα θα συνεχίσει όπως όλα δείχνουν την καριέρα του Ορμπελί Πινέδα, καθώς η ΑΕΚ συμφώνησε με τους Μεξικανούς για 8 εκατομμύρια ευρώ. Κάλεσμα στους φίλους του τέννις να δώσουν το παρόν στα ημιτελικά του Athens Open. Απευθυνεί η Μαρία Σάκαρη εν ώψη της αναμέτρησής της με την Αλίνα Κορνέβα σήμερα στις 7.30. Αύριο Κυριακή στις 10 το βράδυ θα διεξαχθεί ο μεγάλος τελικός του Παγκοσμίου Κυπέλλου στο ποδόσφαιρο ανάμεσα στην Ισπανία και την Αργεντινή.
5: Ακούς, τώρα με τη Superbet έχουμε συμπαίκτη και στο παγκόσμιο.
6: Τι έχουμε?
5: Συμπαίκτη, πώς το λένε? Teammate, κομπανιέρο, κομπανιέρο, Mitch Spiller, Nakama, κόκκιπε, κομπάνιο, team colleague,
7: παντρούσκα, τα βάλεις
0: Με τη Superbet έχουμε συμπαίκτη και στο Μουντιάλ. Γιατί με Super 300 δώρα χωρίς κατάθεση και Super Τρίλιζα με έπαθλο έως και 1 εκατομμύριο ευρώ μετρητά, σε όποια γλώσσα κι αν το πεις, το νόημα είναι ίδιο. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί και στο Μουντιάλ. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
2: Κλείνουμε το δελτίο με την πρόγνωση του καιρού. Μας ενημερώνει η μετεωρολόγος Χριστίνα Σούζη.
6: Στην Αττική σήμερα Σάββατο προβλέπεται ηλιοφάνεια. Ανεμιβόρη 3 με 5 και στα ανατολικά τοπικά 6 μποφόρ με εξασθένηση και η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 25 έως 36 με 37 βαθμούς. Στη Θεσσαλονίκη σήμερα το μεσημέρι και το απόγευμα στα γύρω ρινά πιθανότητα μπόρας. Η θερμοκρασία έως 35 βαθμούς. Γενικότερα σήμερα Σάββατο έθριος θα είναι ο καιρός στη χώρα μας και μόνο το μεσημέρι και το απόγευμα στα κεντρικά και βόρεια ορεινά υπηρωτικά θα σημειωθούν τοπικές μπόρες και στα βόρειο-ανατολικά πιθανώς με μονωμένες καταιγίδες. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειοι στο Ιόνιο 3 με 5 μποφόρ και στο Αιγαίο 5 με 7 αλλά με εξασθένιση από νωρίς το απόγευμα. Η θερμοκρασία θα ανέβει το μεσημέρι στα υπηρωτικά έως 37 με 38 και τοπικά 39 βαθμούς και στα νησιά έως 34 με 36 βαθμούς. Την Κυριακή οι βόρειοι άνεμοι θα εξασθενήσουν κι άλλο και η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή άνοδο και θα φτάσει στα υπηρωτικά τους 38 με 39 και τοπικά 40 βαθμούς. Επίσης, απόγευμα την αστάθεια θα εκδηλωθεί στα βόρεια ορεινά. Τέλος, Δευτέρα και Τρίτη θα διατηρηθούν υψηλές θερμοκρασίες και στα υπηρωτικά θα φτάσουν κατά τόπους τους 40 με 41 βαθμούς. Η ικανοποιητική πτώση της θερμοκρασίας αναμένεται την Τετάρτη στη Βόρεια Ελλάδα και την Πέμπτη σε όλη τη χώρα. Κυρίες και κύριοι, μπορείτε να βλέπετε τον καιρό και να ανεβάζετε τις φωτογραφίες σας στο sky.gr στο εικονίδιο του καιρού.
2: Περισσότερες ειδήσεις στην ηλεκτρονική διεύθυνση sky.gr. Και τώρα μαζί σας ο Πέτρος Κυρκυλής.
7: Καλησπέρα σας.
8: Καλησπέρα.
9: Καλημέρα, καλημέρα.
7: Ήρθε επιτέλους η ώρα, ε.
9: Βγείτε εκεί έξω, μεταφέρτε τη φωτιά και την ενέργεια αυτού του συνεργείου.
10: Τι είπατε!
7: Δεν μπορεί να είσαι στην Ελλάδα και να είσαι σήμερα. Δεν γίνεται.
8: Δεν γίνεται αυτό, παιδιά.
11: Σε αυτό το ραντεβού με την ιστορία, από ό,τι βλέπω, είμαστε πολλοί και πολλές.
12: Που χθες το βράδυ πρέπει να το έχει γράψει αυτό πάντως, γιατί τέτοια ώρα δεν τον βλέπω να ξυπνάει.
13: Στεκόμαστε δίπλα στην πρωτοβουλία του Αλέξη Τσίπρα. Τη στηρίζουμε.
14: Διαλυθείτε, κατεβάστε τα άγγελά.
15: Τι λέει ρε, τι θέλει να πει, τι λέει.
16: 5 χρόνια ο κύριος Τσίπρας και 7 χρόνια ο κύριος Μητσοτάκης. Είναι αρκετά 13 χρόνια.
17: Τα λόγια είναι πεντά αλήθεια.
18: Θεωρείτε πιθανόν να κερδίσει το Πασόκ?
19: Θεωρώ ναι.
20: Το όνειρό μου είναι να βρεθώ σε ένα debate με τον κύριο Μητσοτάκη.
21: Άρα τι ακούμε απόψε.
22: Λοιπόν,

Τι κάνετε, καλή σας ημέρα, καλό πρωινό, καλή δύναμη σε όλους και σε όλες. Καλό Σαββατοκυριακό, μας χώσανε όπως καταλάβατε, μας χώσανε. Είμαστε στη θέση της Χριστίνας Βίδου σήμερα. Αντικαθαστούμε το Χριστίνακι μας, τη Χριστίνα μας. Νομίζω εδώ και κοντά ένα μήνα. Πότε θα εμφανιστεί και αυτή, πότε κύριε Σπάνη, τι γίνεται, πόσο καιρό λείπουν ορισμένοι σε αυτόν εδώ το σταθμό. Καλό δρόμο όσοι φεύγετε, καλή ξεκούραση όσοι ξεκινάτε τώρα τις διακοπές σας και είστε και πολύ. Έφυγε κόσμος και ντουνιάς θες, έφυγε. Ήταν το πρώτο κύμα των αδειούχων του φετινού καλοκαιριού. Με το καλό παιδιά, με το καλό. Να μην ξεχάσουμε να μας ανάρθετε, να μας ανάρθετε. Μην ξεχαστείτε κι εσείς, το νου σας. Ο κύριος Κώστας Πανός ρυθμίζει τον ήχο, ο άνθρωπος ο οποίος θα αργήσει να κάνει διακόπες, θα πάρει άδεια, έτσι δεν είναι Κωστάκι μάλιστα. Η κυρία Τζέσι Αμπτουλάη στη δημοσιογραφική επιμέλεια της εκπομπής, το κορίτσι μας, και αυτή θα αργήσει από τους έξυπνους της κοινωνίας μας, θα κάνει διακόπες το Σεπτέμβριο όταν θα έχουν επιστρέψει όλοι. Η κυρία Αργυρό Γεμελιάρη στο τηλεφωνικό κέντρο 210-48-0174 για σχόλια, μηνύματα, παρατηρήσεις. skyradio.gr, ο πιο δημοφιλής τρόπος επικοινωνίας, ο διαδικτυακός. Μπαίνετε, πατάτε εκεί που γράφει πες την άποψή σου, που πουνάτε σχόλιο, μήνυμα, παρατήρηση. Εννοείται πως ανταμώνουμε και στα social τα media. Πέτρος Κυρκυλής στο Facebook, Πι Κυρκυλής σε Instagram και X. Μαζί σας μέχρι και τις 12 παρατέταρτο, νομίζω, διότι εκείνη τη στιγμή κάπου μπουμπουνάμε Euronet, η Ευρώπη στον Sky. Εμείς είμαστε λιγάκι πιο χαρούμενοι από ό,τι συνήθως, παιδιά, και αυτό γιατί βγαίνουμε σε άδεια από αύριο για δύο ολόκληρες εβδομάδες. Θα λείψουμε κι εμείς, ναι, να γεμίσουμε μπαταρίες και τα σχετικά, και από την 1η Αυγούστου θα ανταμώσουμε και πάλι εδώ στον Sky 100,3, βεβαίως τα Σαββατοκύριακα στο πόστο μας και τις καθημερινές στην πολύ πρωινή ζώνη του σταθμού, μιας και θα λείψει ο Γιώργης ο Ψάλτης.

0: 100,3 στα ραδιοφωνά σας είναι η έκτακτη πρωινή βερσιόν της εκπομπής χωρίς περιστροφές. Είναι Σάββατο, είναι η 18η ημέρα του Ιουλίου. Ένας Ιούλιος ο οποίος μας έχει φερθεί πάρα πολύ καλά, παιδιά. Καιρός ιδανικός, θα έλεγα, αν και από τις επόμενες ημέρες φαίνεται πως θα έχει ζέστη, τη ζέστη που περιμένει σε αυτόν εδώ τον ευλογημένο τόπο, σε αυτά τα άγια αφώματα, σε αυτή την φοβερή χώρα. Έρχονται λοιπόν και οι 38 βαθμοί και οι 39 και οι 40. Δεν γίνεται, παιδιά, να περάσει καλοκαίρι από αυτήν εδώ τη χώρα και να μην κάνει έστω και για μερικές ημέρες σαραντάρια. Δεν φαίνεται, βέβαια, σύμφωνα με τα όσα ακούω από τους μετεωρολόγους, να λένε πως θα είναι κάτι το φοβερό, κανένα κύμα καύσωνα, το οποίο δεν θα μπορείς να διαχειριστείς, φίλε μου και φίλη μου που με ακούς αυτό το πρωινό, με τίποτα. Διαχείρισιμη θα είναι η κατάσταση. Διαχειρίσιμη για εσάς που θα είστε εδώ στα αστικά τα κέντρα. Εκεί που θα πάω εγώ, Κώστας Πανέ, ή εκεί που θα πάω εγώ, πολύ δύσκολα θα έχει αυτή τη φορά τέτοιες θερμοκρασίες, ναι, θα έχει δροσιά. Θα πρέπει δηλαδή και εγώ και η Σοφία και τα καμάρια μου να είμαστε πολύ άτυχοι για να έχει αυτή τη φορά εκεί που θα πάμε σαλαντάρια. Για τη ζέστη θα τα πούμε και μετά τις 10.30, για τη ζέστη και τα κτίρια, τα σπίτια μας. Παιδιά, όταν κάνει εδώ 40 πλάς βαθμούς Κελσίου, βράζουν οι τείχοι, βράζουν τα πατώματα. Έχουμε δυστυχώς πάρα πολύ παλιά κτίρια, πολύ παλιά σπίτια. Ένα πολύ ωραίο θέμα το οποίο το έχουμε ετοιμάσει για εσάς. Θα είναι μαζί μας μετά τις 10.30 ο πολιτικός μηχανικός της καρδιάς μας, όπως τον αποκαλώ εγώ, κύριος Στέφανος Παλατζάς, πρόεδρος του Ελληνικού Ινστιτούτου Παθητικού Κτηρίου. Καύσωνα στην Ευρώπη και κτίρια. Πονεμένη ιστορία. Θα συζητήσουμε για τα δικά μας, εννοείται, για αυτά που μας αφορούν. Παρουσίασε μια πολύ ενδιαφέρουσα έρευνα η Καθημερινή αυτή την εβδομάδα, που εκπονήθηκε από την Greenpeace και το Ελληνικό Ινστιτούτο Παθητικού Κτηρίου. Τι κάναν οι άνθρωποι αυτοί επί της ουσίας? Εξέτασαν τις συνθήκες διαβίωσης σε 29 σπίτια διαφορετικών γεωγραφικών περιοχών, από την Αθήνα μέχρι την Κοζάνη και την Πάτρα, θέλοντας να καλύψουν όλες τις κλιματικές ζώνες της χώρας την περίοδο Ιουλίου-Αυγούστου 2025. Πέρσι την έκαναν αυτή τη δουλειά και βλέπεις πως πρόβλημα με τις θερμοκρασίες αντιμετωπίζουν ακόμη και σπίτια, προσέξτε το αυτό, τα οποία υποτίθεται ότι τα έχουμε ενεργειακώς αναβαθμίσει, παύλα θωρακίσει. Φαίνεται όμως τσάτρα πάτρα έγινε αυτή η ενεργειακή αναβάθμιση. Δούλεψε η αγορά, μπράβο, δούλεψε για μία ακόμη φορά η αγορά, η οικοδομή, όλα τα επαγγέλματα εκείνα που εμπλέκονται με τα κουφώματα, αυτά τι κάνεις, θερμομονώσεις, ιστορίες. Όμως ενεργειακώς δεν τα αναβαθμίσαμε όπως θα έπρεπε τα σπίτια, αυτό καταλαβαίνω εγώ. Και παρότι οι άνθρωποι αυτοί, ακόμη και μπαίνοντας αυτά τα προγράμματα, τα εξοικονομώ, ξόδεψαν πάρα πολλά λεφτά. Πολλά λεφτά. Για να θωρακίσεις ενεργειακώς στο σπίτι σου, τις έξυπνες λύσεις αναζητούμε και τους τρόπους με τους οποίους θα είμαστε πιο θωρακισμένα απέναντι σε όλα αυτά. Θα πούμε πράγματα και για την Οδύσσια και εμείς. Καταλαβαίνω πως είναι το μόνιμο θέμα συζήτησης τις τελευταίες ημέρες. Ανοίγεις ραδιόφωνο Sky, ακούς, πετάγεται ένας κριτικός κινηματογράφου, λέει την άποψή του, αλλά βλέπω εδώ ο καθένας. Και δεν αναφέρουμε τώρα στους κριτικούς κινηματογράφους, θα είναι μαζί μας ο Γιάννης Ζουμπουλάκης μετά τις 11.30. Ο καθένας στα social media λέει το μακρύ του και το κοντό του για την ταινία. Έτσι είναι, θα έχεις την άποψή σου, δεν το συζητώ αυτό. Βασική προϋπόθεση για να την πεις, λέω εγώ τώρα, είναι να τη δεις πρώτα την ταινία. Μπορείς βέβαια να λες την παρούφα σου και χωρίς να δεις την ταινία. Μπορεί να νομίζεις ότι σχηματίζεις εικόνα για μια ταινία βλέποντας απλά το τρέλερ. Υπάρχουν και αυτοί οι συμπολίτες μας. Από την άλλη, καλό θα είναι, έχοντας δει την ταινία, το οποίο εγώ το προτείνω και το συστήνω σε όλους όσους με ακούν αυτό το πρωινό Σαββάτου, δείτε παιδιά πρώτα την ταινία, μην επηρεάζεστε από αυτά που ακούτε αριστερά και δεξιά, ούτε από τη συζήτηση που θα έχουμε με τον Γιάννη Ζουμπουλάκη να επηρεαστείτε, εννοείται, δεν το συζητώ αυτό. Δείτε, κλείστε τα αυτιά σας, δείτε την ταινία, είναι η ταινία της χρονιάς. Μην ακούτε αριστερά-δεξιά τι λέει ο καθένας. Σχηματίστε τη δική σας άποψη, τη δική σας γνώμη. Μην αφήνετε να σας επηρεάζει κανείς. Εγώ το μόνο που έχω να πω, επειδή βλέπω εύκολες κρίσεις να γίνονται και από ανθρώπους που είναι σοβαροί. Δεν είναι τώρα ψεκασμένοι, είναι σοβαροί άνθρωποι. Μην κάνουμε εύκολες κρίσεις και πράγματα τα οποία δεν τα κατέχουμε, όπως ο κινηματογράφος, που είναι κάτι το οποίο δεν μπορείς να πεις ότι το κατέχεις βλέποντας μια ταινία το χρόνο. Ακούω διάφορα πράγματα, ας πούμε, για την ταινία από αυτούς που τη θάβουν, ότι τι κοτσάνε ήταν αυτή, έχασα το χρόνο μου και πολλά έδωσα στο εισιτήριο 8 ευρώ και ποιος είναι ο Νόλαν. Ο Νόλαν δεν κάνει μπαρούφες. Ο Νόλαν γενικότερα, να ξέρετε, κακές ταινίες δεν κάνει. Λοιπόν, δείτε τη φιλμογραφία του, δείτε και παλιότερες ταινίες που έχει κάνει. Έχει καταπιαστεί κατά καιρούς με πάρα πολλά θέματα. Αυτή τη φορά μας έκανε την τιμή να ασχοληθεί με την Οδύσσια του Ομήρου. Και αυτό το έργο τώρα πια και μέσα από αυτή την ταινία που είναι blockbuster παγκόσμιο, το έργο αυτό θα βρεθεί στις προθήκες των βιβλιοπωλείων και πάλι πολύ ψηλά, να ξέρετε, είναι δεδομένο αυτό. Οι ξένοι θα τα αναζητήσουν, θα αναζητήσουν την Οδύσσια του Ομήρου να τη διαβάσουν. Δεν υπάρχει περίπτωση. Και η χώρα μας θα ταξιδέψει με τα γυρίσματα στη Μεσσηνία, εννοείται, δεν το συζητώ και αυτό, μια διαφήμιση για τον τόπο μας. Όμως ο Νόλαν είναι ένας εξαιρετικός σκηνοθέτης, δεν κάνει κακές ταινίες. Άλλο αν δεν σου άρεσε αυτό που είδες. Αυτό είναι θέμα γούστου τώρα. Μπορεί να ενθουσιάστηκες, μπορεί να απογοητεύτηκες, άλλο αυτό. Κακές ταινίες δεν κάνει. Είναι ένας άριστος επαγγελματίας του Χόλιγου, του κινηματογράφου, και αυτό οφείλουμε να το γνωρίζουμε πριν βγούμε δημοσίως στο καφενείο της εποχής μας, στα social media και κάνουμε την κριτική μας. Ως προς την πολιτική επικαιρότητα, θα έλεγα πως δεν έχω καμία απολύτως διάθεση, καμία απολύτως όρεξη να σχολιάσω αυτά τα οποία συμβαίνουν. Δεν ξέρω πραγματικά τι άλλο θα δούμε, αν ο Άδωνης Γεωργιάδης με τον Κώστα Τσουκαλά έχουν αρχίσει να πλακώνονται από τώρα, 18 Ιουλίου, και έχουν αρχίσει και πλακώνονται στα τηλεοπτικά τα πάνελ. Παιδιά, συγκρατηθείτε, διότι τι θα κάνετε αν οι εκλογές γίνουν πράγματι την άνοιξη του 2027. Πρέπει να γίνει μια κάποια συντήρηση δυνάμεων. Αλλιώς δηλαδή, τι σοου θα προσφέρουν δηλαδή στο κοινό, αν από τώρα υπάρχει αυτή η κορύφωση και πλακώνονται μεταξύ τους στα τηλεοπτικά τα πάνελ, λέω εγώ τώρα. Λέω πάντως στα σοβαρά ότι δεν έχω καμία όρεξη να τα σχολιάσω όλα αυτά τα οποία συμβαίνουν σε πολιτικό επίπεδο. Διότι ξέρετε, ακούμε πολλές φορές και πράγματα τα οποία λες, είναι δυνατόν τώρα? Είναι πιστευτά αυτά τα οποία ακούμε? Είναι δυνατόν να τα πιστέψεις? Δηλαδή πολλές φορές τσιμπιέμαι και εγώ, λέω, αλήθεια τώρα? Αλήθεια τα υποστηρίζουν από πλευράς κυβέρνησης, για παράδειγμα, αυτά τα οποία υποστηρίζουν τις τελευταίες ημέρες για τον ΟΠΕΚΕΠΕ? Δηλαδή πραγματικά πολλές φορές αδυνατό να πιστέψω ότι αυτή είναι η στρατηγική την οποία έχει οικοδομήσει η κυβέρνηση και ο ίδιος ο Πρωθυπουργός. Δηλαδή στην περίπτωση αυτή, για να κάνω ένα πολύ σύντομο σχόλιο, μέτρο υπόπος μου, αδυνατό να κατανοήσω πραγματικά πως ο Πρωθυπουργός βγαίνει τόσο επιθετικά σε αυτό το θέμα. Καταλαβαίνω ότι έρχονται εκλογές, πρέπει να συσπυρώσει το κοινό του και τη βάση του. Πώς βγαίνεις επιθετικά σε ένα θέμα για το οποίο έχουν ασκηθεί ποινικές διώξεις για 22 άτομα, για έναν λόχο, για έναν λόχο στελεχών του κόμματος? Λόχο, δεν είναι μόνο οι τέσσερις βουλευτές. Ο κύριος Μελάς, ο πρόεδρος του ΟΠΕΚΕΠΕ, ο άλλοτε πρόεδρος του ΟΠΕΚΕΠΕ, τι είναι, Πασόκος είναι, Σιριζέος είναι? Δεν ήταν επιφανές στέλεχος της Νέας Δημοκρατίας? Δεν τον είχαν κατεβάσει στο ευρωψηφοδέλτιο? Για τον κύριο Μελά υπάρχουν ήδη ποινές από το τριμελές πλημελιοδικείο της Αθήνας, γιατί δεν διαβίβασε το πόρισμα Τυχεροπούλου στις εισαγγελικές αρχές. Ποινή φυλάξης 5 ετών του έχει επιβληθεί. Τα λέω αυτά γιατί, ξέρετε, περνάνε ειδήσεις έτσι και κανείς δεν παίρνει χαμπάρι τίποτα, ας πούμε. Θέλω να πω, εντάξει, ένα θέμα για το οποίο τίποτα λιγότερο μπορείς να πεις από ότι σε πιάσαν με τη γίδα στην πλάτη. Τώρα να πηγαίνεις να βγαίνεις και από πάνω, έχει δίκιο αντιπολίτευση, αλλιώς δηλαδή. Μην τρελαθούμε τώρα καλοκαιριάτικα. Θέλουμε να πάμε έτσι, έχοντας τα τακτοποιημένα στο κεφάλι μας, να κάνουμε διακοπές και να επιστρέψουμε κάποια στιγμή τον Αύγουστο. Να είμαστε σοβαροί. Δηλαδή, υπάρχουν και θέματα τα οποία πρέπει να τα διαχειρίζεσαι επικοινωνιακά και με μια συστολή. Με μια συστολή, διότι υπάρχουν και πράγματα τα οποία τα έχει κάνει πολύ καλά η κυβέρνηση. Υπάρχουν και άλλοι τομείς, όπως είναι η διαφθορά, η διαφάνεια, το δημόσιο, το κρατικό χρήμα και αυτός ο ομφάλιος λόρος με τον κομματικό μηχανισμό που τα έχει κάνει θάλασσα. μην κοροϊδευόμαστε τώρα και μην κοροϊδεύουμε και δουλεύουμε και τον κόσμο τώρα καλοκαιριάτικα που έχει και τα θέματα του με την ακρίβεια. Μιας που είπα ακρίβεια, άλλο τώρα αυτό με την ακρίβεια και εκεί δεν καταλαβαίνω κάποια πράγματα. Διότι ακούμε από την κυβέρνηση πως επήλθε μια συμφωνία κυρίων με τους ανθρώπους της αγοράς και θα μειώσουμε, λέει, τις τιμές από το Σεπτέμβριο. Στο μεταξύ το καλοκαίρι τρέχει. Τρέχει το καλοκαίρι για τη μέση ελληνική οικογένεια. Τα έξοδα δεν σταματούν. Δεν πατάμε την παύση το καλοκαίρι. Τα έξοδα τρέχουν και μπορώ να πω πως επειδή θες, ρε παιδί μου, δύο εβδομάδες να πας να ξεσκάσεις κάπου, πολλαπλασιάζονται τα έξοδα την καλοκαίρινη περίοδο. Διότι θες να κάνεις και διακοπές σαν άνθρωπος. Το δίκτυο ασφαλείας του πλαφών στο κέρδος δεν υπάρχει. Έχει τελειώσει αυτό. Άρα τίποτα. Είμαστε εμείς. Οι κερδοσκόποι, τα καρτέλ, δεν ξέρω εγώ ποιος άλλος και όποιος επιζήσει. Far West, δηλαδή το καλοκαίρι η αγορά με την ακρίβεια, με έναν Τραμπ να κάνει τις τρέλες του, τις παλαβομάρες του, δεν ξέρω τι θα βομβαρδίσει τώρα από την επόμενη εβδομάδα και που θα πάει πάλι το πετρέλαιο. Σας τα έλεγα για 90 δολάρια το βάρελι. Μπορεί να πάμε και στα 100 πάλι, δεν ξέρεις, με τον Τραμπ. Δεν υπολογίζει τίποτα ο άνθρωπος αυτός. Δεν έχει συνέστηση της πραγματικότητας. Καμία απολύτως δεν έχει. Πολλές φορές δηλαδή καταλαβαίνεις ότι δεν έχει την παραμικρή επαφή με την πραγματικότητα. Και θα πάμε να κάνουμε λοιπόν τις διακοπές με αυτή την κατάσταση που επικρατεί στην αγορά. Και όσοι πάμε στα σούπερ μάρκετ, την ξέρουμε όλοι, τη βιώνουμε όλοι. Και θα γυρίσουμε το Σεπτέμβριο τώρα, αλήθεια τώρα, για να μας σερβίρει τι ακριβώς η κυβέρνηση. Το 5% στις πατάτες. Δεν υποτιμώ εγώ την όποια πρωτοβουλία, δηλαδή και το 5% ευπρόζεκτο, ειδικά για αυτόν που τα φέρνει πολύ δύσκολα βόλτα. Όμως, δεν ξέρω, το καλοκαίρι δηλαδή δεν μας ενδιαφέρει εδώ ο Κοσμάκης να κάνει ένα καλοκαίρι με κανονικές τιμές. Μας ενδιαφέρει να δουλέψει μόνο ο τουρίστας, να δουλέψει μόνο ο τουρισμός. Να έρθουν πολλά λεφτά από τον ΦΠΑ από τους τουρίστες το φετινό καλοκαίρι και πάλι, μάλιστα να γεμίσουν τα ταμεία, να μοιράσουμε κανένα επίδομα. Δεν ξέρω, αυτή είναι η στρατηγική. Αυτή είναι η οικονομική πολιτική. Δεν ξέρω. Είναι πράγματα τα οποία δεν καταλαβαίνω, δεν ξέρω αν τα καταλαβαίνετε εσείς. Skyradio.gr, πατατική που γράφει, πες την απόψή σου και μου λέτε και τη δική σας γνώμη για αυτό το οποίο θα βιώσουμε και το φετινό καλοκαίρι. Μέσα σε όλα αυτά θα έρθει και κάποιος που θα έχει τη φαϊνή ιδέα από το Μέγαρο Μαξίμου και θα πει του Κυριάκου Μητσοτάκη: ωραία, ανακοινώσαμε και τη μείωση των τιμών στα σούπερ μάρκετ, πάτα το κουμπί, πρόεδρε, να πάμε σε πρόορες εκλογές. Συγγνώμη, ποιος τα σκέφτεται αυτά? Δηλαδή θεωρούν ότι μετά το καλοκαίρι θα είναι μια πολύ καλή συγκυρία με αυτά που θα έχει περάσει ο κόσμος, που θα έχει κληθεί να δώσει ένα νεφρό, που λέει ο λόγος, για να κάνει τις διακοπές του, να πάει να ψηφίσει για την επόμενη κυβέρνηση της χώρας. Θα είναι μια καλή, μια ευνοϊκή συγκυρία για την κυβέρνηση. Δεν ξέρω ποιος τα σκέφτεται, ρε παιδιά, αυτά. Πραγματικά, τι να πω, ώρες κι εγώ σηκώνω τα χέρια ψηλά. Και προχωρώ σε κάτι πιο αναλαφρό. Διαφημίσεις θέλεις, Κωστάκη? Διότι θέλω να πω και για Μουντιάλ. Αύριο πέφτει η αυλαία. Και είχαμε και δηλώσεις Τραμπ, από ό,τι είδα πριν από μερικές ώρες, τον οποίο αποθέωσε ο κύριος Ινφαντίνο. Παιδιά, το γλύψιμο του κυρίου Ινφαντίνο, είναι ο πρόεδρος της FIFA. Ο κύριος Ινφαντίνο είναι ο πρόεδρος της FIFA και το γλύψιμο προς τον Ντόναλντ Τραμπ το έχει πάει σε άλλο επίπεδο. Δηλαδή, τι να πω, η παραμικρή αξιοπρέπεια. Πρόεδρε, του έλεγε, αν δεν ήσουν εσύ, τέτοιο Μουντιάλ δεν θα είχαμε κάνει. Στο μεταξύ, το Μουντιάλ δεν γίνεται μόνο στις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής. Ξέχασε ο κ. Ινφαντίνο ότι διεξάγεται σε άλλες δύο χώρες. Και σε Καναδά και σε Μεξικό. Τι να πω. Διαφημίσεις τιτλιδίσεων, επιστρέφουμε να πούμε τα υπόλοιπα.
1: Δε μου λες, βρε γειτόνισσα.
2: Πείτε μου, κυρία Σούλα.
1: Χθες δουλεύατε από το σπίτι? Όλη μέρα σας άκουγα.
2: Αφήστε. 4 meetings είχα, το ένα μετά το άλλο, και ο άντρας μου παράλληλα άλλα τόσα.
3: Σίγα την κομισιόν.
1: Καλά, τόσο καλό ίντερνετ έχετε,
2: Εννοείται. Με το Nova More δεν είχαμε μόνο ίντερνετ από την πρώτη μέρα που ήρθαμε, αλλά και πανίσχυρο σήμα WiFi στο σπίτι.
1: Τι μου λες, σιγά το νέο. Λες κι εγώ δεν έχω Nova More.
4: Με το Nova More έχεις ίντερνετ από την πρώτη μέρα και δωρεάν Ultra WiFi για πανίσχυρο σήμα στο σπίτι σου. Nova More. Τώρα είναι η ώρα για Nova. Ισχύει για συνδυασμό αιτήσεων σταθερής και κινητής 24 διάρκειας. Δωρεάν Ultra WiFi στα προγράμματα ταχυτήτων 500 Mbps και άνω. Για το Connect Day One και όρους και προϋποθέσεις, μπείτε στο nova.gr.
5: Λοιπόν, τέλος. Από Δευτέρα μπαίνω σε πρόγραμμα. Γυμναστήριο 6 στα 7. Κομμένη ζάχαρη, τα λιπαρά, οι τοξίνες. Ακόμα και 15 Αύγουστο. Με ζωχούς θα τη βγάλω.
6: Πάμε δυνατά και σταθερά.
5: Σταθερά, αλλά και λίγο χαλαρά. Φάση ρεύμα με Iron Yellow Value. Ξέρεις τώρα.
7: Τόσο ευέλικτο πρόγραμμα έχεις μόνο με το ρεύμα σου. Με το Iron Yellow Value. Το νέο πρόγραμμα ρεύματος για το σπίτι που συνδυάζει σταθερό ξεκίνημα με εγγυημένη χαμηλή τιμή τους πρώτους 3 μήνες και ευελιξία χωρίς χρονική δέσμευση από την αρχή
5: μέχρι όσο θέλω εγώ.
7: Πρόλαβε το μέχρι 31 Ιουλίου στο iron.gr ή σε ένα από τα 40 καταστήματα Iron. Μηνιαίο πάγιο 9,90 ευρώ. Τελική χρέωση προμήθειας 0,119 ευρώ ανά κιλοβατόρα χωρίς διακυμάνσεις στους 3 πρώτους μήνες. Ισχύουν όροι και προποθέσεις. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΗ.
8: Μεταξύ μας τώρα. Γιατί να ψάχνεις παντού όταν ο top fashion προορισμός είναι ένας? Στο πολιτικό shopping house στον Άλυμο, οι καλοκαιρινές εκπτώσεις ξεκίνησαν με δεκάδες brands έως και μείον 50%. Boss, Polo Ralph Lauren, Gun, Lacoste και όλα όσα ψάχνεις για να ξεχωρίσεις με το στήρι σου και αυτό το καλοκαίρι. Θεομήτωρο 41 στον Άλυμο. Πολιτικό shopping house. The shopping destination.
9: Στο δεύτερο ημίχρονο θέλω pressing. Γρήγορο παιχνίδι.
10: Coach.
9: Όχι τώρα, μιλάω. Χτυπάμε από αριστερά.
10: Το δεξί τους μπακ δεν μπορεί.
9: Coach. Σου είπα όχι τώρα. Όπα! Γιατί έπεσε ο τείχος! Ποιος είναι αυτός με το κινητό στο χέρι?
11: Πώς βρέθηκα εδώ? Εγώ στο πάμεστοίχημα.gr μπήκα.
12: Με το πάμεστοίχημα.gr

0: Αυτός ο μεζές από τις Σέρες δεν παίζεται. Πιπεράκια μπακάλικα άτσαλου. Αυθεντικά σεραϊκά.
1: Οι ειδήσεις σε ένα λεπτό από τον Sky 100,3.
2: Αυξημένη είναι αυτή την ώρα η κυκλοφορία των οχημάτων στην έξοδο της λεωφόρου Αθηνών από το δάσος Χαϊδαρίου προς τη λίμνη Κουμουνδούρου. Νέο κύμα αεροπορικών βομβαρδισμών εναντίον του Ιράν εξαπέλυσαν τη νύχτα οι Ηνωμένες Πολιτείες. Η Τεχεράνη ως απάντηση εξαπέλυσε επιθέσεις εναντίον αμερικανικών στρατιωτικών βάσεων σε Μπαχρέιν, Κουβέιτ και Ιορδανία. Ο στρατός του Μπαχρέιν ανακοίνωσε σήμερα το πρωί ότι η αντιαεροπορική του άμυνα αναχέτησε σε αρκετές νέες ιρανικές αεροπορικές επιθέσεις. Ενώ το Κουβέιτ ανακοίνωσε ότι ένας δεύτερος σταθμός παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας και αφαλάτωσης έγινε στόχος επίθεσης από το Ιράν. Η έκθεση της Ευρωπαϊκής Ένωσης για το κράτος δικαίου επιβεβαιώνει τη σταθερή πρόοδο της Ελλάδας, σημειώνοντας βελτίωση σε σχέση με το 2020, τονίσε ανάρτησή του ο Πρωθυπουργός. Ο κ. Μητσοτάκης αναφέρει ότι αποτελεί την καλύτερη απάντηση στις έολες κατηγορίες της αντιπολιτευτικής προπαγάνδας. Σύμφωνα με την έκθεση, η χώρα μας συγκαταλέγεται στα 13 κράτη της Ευρωπαϊκής Ένωσης των 27, τα οποία καταγράφουν θετική πορεία σε όλα τα κεφάλαια. Άμεση ήταν η επέμβαση της πυροσβεστικής στη φωτιά που ξέσπασε νωρίς το πρωί στη Σιτία Λασιθίου στον Ξηρόκαμπο. Η πυρκαγιά δεν έχει πλέον ενεργό μέτωπο. Σε κελήψεις της ασφαλείας των δικαστικών φυλακών Ναυπλίου μεταφέρθηκε χθες ο 42χρονος που κατηγορείται ως καθοδηγητής και συντονιστής του φωνικού εμπρισμού της Μαρφίν. Η εταιρεία μέσων κοινωνικής δικτύωσης του Ντόναλντ Τραμπ εξετάζει το ενδεχόμενο να χρεώνει επενδυτές και χρηματοπιστωτικούς οργανισμούς ως και 100.000 δολάρια το μήνα, προκειμένου να αποκτούν ταχύτερη πρόσβαση στις αναρτήσεις του στην πλατφόρμα Truth Social, αναφέρει δημοσίευμα των Financial Times. Ανοιχτά θα είναι αύριο Κυριακή τα εμπορικά καταστήματα στο πλαίσιο της πρώτης Κυριακής των θερινών εκπτώσεων. Και ο καιρός θα είναι γενικά αίθριος σήμερα στην Αττική, μέχρι 37 βαθμούς θερμοκρασία στην Αθήνα, μέχρι 35 στη Θεσσαλονίκη.
3: Συναγερμό, κυρίες και κύριοι, έχει σημάνει η αύξηση του πληθυσμού των λαγοκέφαλων στις ελληνικές θάλασσες.
4: Επικήρυξη για τους λαγοκέφαλους που έχουν πλέον κατακλείσει και τις ελληνικές θάλασσες.
5: Κλειδικοί, Κατερίνα, ετοιμάζουν να κάνουν δεήσεις και αγιασμούς για να σταματήσει αυτό το φαινόμενο με το λαγοκέφαλο.
3: Ένας 16χρονος δέχτηκε επίθεση από έναν λαγοκέφαλο που τον δάγκωσε στη φτέρνα.
6: Με δαγκώνει!
7: Τα δόντια του κόβουν σαν τανάλια.
8: Ο λαγοκέφαλος είναι ο εξωγήινος της θάλασσας.
9: Είναι κανίβαλοι.
10: Καταφέρανε να κάνουν αυτό που βλέπετε σε άτομο του ίδιου είδους.
11: Η τοξίνη του λαγοκέφαλου είναι χίλιες φορές ισχυρότερη από το κυάνιο, από το δηλητήριο που σας σκοτώνει.
12: Θα πεθάνουμε όλοι με αυτούς.
13: Αν το ψάρι αυτό ψηθεί ή τηγανιστεί, πεθαίνει η τοξίνη αυτή.
14: Προκαλεί μέχρι και θάνατο.
15: Τελειώσατε, τελειώσατε.
16: Και κάτι για τους γυμνιστές. Τρώνε ό,τι εξέχει,
17: Ελατάκι. Ο λαγοκέφαλος είναι.
18: Πρωτοφανείς εικόνες στη Χερσόνησο με επαγγελματία αλιέα να μην πιστεύει στα μάτια του, καθώς ψάρεψε 500 κιλά λαγοκέφαλου.
19: You're gonna need a bigger boat.

Το τραγούδι που ακούτε είναι ο ύμνος των Αργεντινών για το Μουντιάλ του 2026. La Cuarta Estrella, το τέταρτο αστέρι. Θέλουν να σηκώσουν την τέταρτη κούπα οι φίλοι μου οι Αργεντινοί αύριο. Αύριο στις 10 το βράδυ ο τελικός. Μην ξεχνιόμαστε με την Ισπανία. Εγώ από μικρό παιδί δύο ομάδες υποστήριζα στα Μουντιάλ. Η μία ήταν η Αργεντινή, η άλλη η Ολλανδία. Η Ολλανδία πήγε από νωρίς στον Κουβά. Η Αργεντινή και με το άστρο και το ταλέντο και την ικανότητα του Μέση έχει βρεθεί σε έναν ακόμη τελικό. Το τραγούδι αυτό το τραγουδούσαν και οι παίκτες του Σκαλόνι μετά την επική πρόκρισή τους στον τελικό του Μουντιάλ επί της Αγγλίας. Έχουμε δει ένα πολύ ωραίο Μουντιάλ, παρότι οι αλλαγές οι οποίες έγιναν περισσότερο για τα περισσότερα χρήματα τα οποία ήθελε να εξασφαλίσει για λογαριασμό της FIFA ο κ.

0: Στέριος Ινφαντίνο. Δεν νομίζω ότι μας στέρισαν κάτι, ίσα ίσα που και με τους περισσότερους αγώνες είδαμε και περισσότερο θέαμα και μεγαλύτερο ενδιαφέρον είχε η όλη φάση, η όλη κατάσταση. Και όπου μπαίνει η τεχνολογία, που μπήκε λίγο παραπάνω στη ζωή του ποδοσφαίρου, η τεχνολογία με το VAR, νομίζω πως καλύτερο έγινε το άθλημα και το γεγονός ότι τσέκαραν τα corner και τα out να δίνονται σωστά. Όλα αυτά, εφόσον γίνονται με ταχύτητα, γρήγορα και δεν καθυστερεί το παιχνίδι, είναι προς όφελος του θεατή. Σε ένα παλιό τραγούδι της θρυλικής Αργεντίνας τραγουδίστριας Τζίλντα βασίζεται αυτό το τραγούδι, που έχει γίνει σύνθημα στα στόματα όλων των Αργεντίνων και εννοείται πως θα το τραγουδούν για μέρες εφόσον κατακτήσουν την τέταρτη κούπα. Πάντα μ' αρέσει στους Λατινοαμερικάνους το πόσο πολύ το ζουν το Μουντιάλ, ρε παιδί μου. Το ζουν. Δεν λέω και για το δικό μας καλοκαίρι ημών των Ευρωπαίων. Το Μουντιάλ ήταν ένα από τα highlight του φετινού καλοκαιριού. Πάντα όταν το καλοκαίρι έχει Μουντιάλ, πώς θα το κάνουμε. Το καλοκαίρι αποκτά άλλο νόημα για εμάς τους ποδοσφαιρόφιλους. Όμως οι Λατινοαμερικάνοι το ζουν παραπάνω και βλέπεις η Αργεντίνη. Κατέκτησαν το Μουντιάλ πριν από 3,5 χρόνια και κάνουν σαν τρελή να το ξαναπάρουν. Είναι φοβερό. Ενδεχομένως σε αυτό να έχει να κάνει και να παίζει ρόλο το γεγονός ότι μιλάμε για τον τελευταίο χορό του Λιονέλ Μέση, ενός σπουδαίου ποδοσφαιριστή. Θα πω κάτι ακόμη και θα το κλείσω εδώ τα του Μουντιάλ και περιμένω και τα δικά σας σχόλια και στο 214-8-0-174 και στο skyradio.gr. Γίνεται πάντα αυτή η συζήτηση που δεν έχει κανένα νόημα κατά τη γνώμη μου, ποιος είναι ο κορυφαίος ποδοσφαιριστής όλων των εποχών. Λοιπόν, δεν έχει κανένα νόημα και καμία αξία και καμία ουσία να συγκρίνεις ποδοσφαιριστές που ήταν πολύ μεγάλοι σε τελείως διαφορετικές εποχές. Δεν έχει καμία σχέση το ποδόσφαιρο σήμερα με αυτό που ήταν τη δεκαετία του 70. Μπορείς όμως να πεις ποιος ήταν ο κορυφαίος της εποχής του. Λοιπόν, στην εποχή τη δική μας, που εμείς είμαστε παιδιά των 90's, κύριε Σπανέ, ο κορυφαίος όλων ήταν σίγουρα, πάρει δεν πάρει αύριο το Μουντιάλ, ο Λιονέλ Μέση. Είναι αυτός και μετά είναι όλοι οι υπόλοιποι. Νομίζω τώρα με αυτά που έχει κάνει τα τελευταία χρόνια και με την εθνική Αργεντινής, διότι αυτό του χτύπαγαν πάντα τα τελευταία χρόνια, ότι ναι, έχεις πάρει τα πάντα με την Μπαρτσελόνα, με την Αργεντινή, ποτέ δεν είχες κάνει τίποτα. Πήρε Κόπα Αμέρικα, πήρε Μουντιάλ, πάει να ξαναπάρει το Μουντιάλ και δίχως να έχει και τους φοβερούς και τρομερούς παίκτες δίπλα του, έτσι, σε αυτή τη φουρνιά της Αργεντινής. Πάει και τα κάνει όλα αυτά. Οπότε νομίζω πλέον και οι πιο δύσπιστοι υποκλίνονται τώρα πια στο ταλέντο του Λιονέλ του Μέση. Πάμε στο θέμα μας τώρα, πάμε στον πρώτο μας καλεσμένο για τη σημερινή ραδιοφωνική συνάντησή μας. Είναι ο Στέφανος Παλατζάς, πολιτικός μηχανικός στο Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο, πρόεδρος του Ελληνικού Ινστιτούτου Παθητικού Κτηρίου, για να κουβεντιάσουμε για τα σπίτια μας και πόσο απροστάτευτοι είμαστε μέσα στα σπίτια μας από τις υψηλές θερμοκρασίες. Μια πολύ ωραία έρευνα η οποία εκπονήθηκε από το Ελληνικό Γραφείο της Greenpeace, την παρουσίασε Καθημερινή πριν από μερικές ημέρες. Νομίζω έχει συνδράμει σε αυτή την έρευνα και ο κύριος Παλατζάς με ο Στέφανος με το Ελληνικό Ινστιτούτο Παθητικού Κτηρίου είναι η βάση μας για να κάνουμε νομίζω μια ενδιαφέρουσα συζήτηση για το πόσο δύσκολα αντιμετωπίζουν πια οι Ευρωπαίοι τον καύσωνα σε αυτήν εδώ την υπόρρεο. Γεια σου Στέφανε, τι κάνεις, καλημέρα, είσαι καλά? Στέφανε, μας ακούς? Η κλίση μας προωθείται, κύριε Σπανέ, τι γίνεται, γιατί? Λοιπόν, να τον καλέσουμε στο τηλέφωνο του τον κύριο Παλατζά, διότι δεν ξέρω εδώ με τη συσκευή του κάτι γίνεται, παιδιά. Ναι, κάτι γίνεται. Μηνύματα. Γιώργος Χαβιάρας. Καλημέρα, Πέτρο. Δεν ξέρω ποιο υπουργείο είναι υπεύθυνο για τα ζώα συντροφιάς, αλλά παρακαλώ να ψηφιστεί νομοσχέδιο. Όλα τα σκυλιά που τα βγάζουν βόλτα αυστηρά να φοράνε φήμωτρο, αλλιώς πρόστιμο. Τι έφταιγε τώρα το σκυλάκι στα βρυλίσια επειδή η διοκτήτρια είναι ανίκανη? Ναι, δεν έχει άδικο σε αυτό. Ο Χρήστος. Κύριε Κυρκυλή, το Πασόκ που λέει για μείωση του ΦΠΑ, πόσο θα πέσουν οι τιμές, 15, 20, 25%? Ναι, μα είναι και αυτό ένα μέτρο το οποίο δεν πρόκειται ουσιαστικά να βοηθήσει τώρα το μέσο νοικοκυριό. Δεν έχει άδικο σε αυτό το οποίο υπονοείς μέσα από το μήνυμα που μου έχει στείλει στις 10:31 πρώτα λεπτά. Μαζί μας ο Στέφανος Παλατζάς, για να τον καλημερίσουμε τώρα. Γεια σου Στέφανε, τι κάνεις, καλημέρα, είσαι καλά?
1: Καλημέρα, καλημέρα, καλημέρα Πέτρο, καλά είμαι.
0: Λοιπόν, σπίτια και ενεργειακή θωράκισή τους, τώρα που ο καύσωνας, τουλάχιστον όχι στη δική μας χώρα το φετινό καλοκαίρι, αλλά στην υπόλοιπη Ευρώπη, την έχουν ακούσει για τα καλά. Πού βρισκόμαστε και αν μπορείς να μας παρουσιάσεις και εσύ κάποια από τα βασικά ευρήματα αυτής της έρευνας του ελληνικού γραφείου της Greenpeace, στην οποία συμβάλλατε κι εσείς και με την επιστημονική σας γνώση και με την τεχνογνωσία σας και με την εικόνα που έχετε για την κατάσταση των κτηρίων στη χώρα.
1: Ναι, όντως είχαμε μια συνεργασία με την Greenpeace. Εμείς βέβαια μετράμε πολλά χρόνια τώρα κτίρια και έχουμε τέτοια συμπεράσματα και γι' αυτό και δεν μας εξέπληξαν ιδιαίτερα τα αποτελέσματα, δηλαδή υψηλές θερμοκρασίες που βρήκαμε. Υπήρξαν όμως άλλα πολλά ενδιαφέροντα ευρήματα, τα οποία καλό είναι να τα ξέρει ο κόσμος και αποδεικνύουν κάποια σημαντικά πράγματα. Βασικά αποδεικνύουν την πλήρη αποτυχία αυτών των προγραμμάτων εξοικονομώ που προσπαθούν να κάνουν ανακαινήσεις στην Ελλάδα την τελευταία δεκαετία. Ναι. Ποια ήταν αυτά τα ενδιαφέροντα? Σε αντίθεση με την έρευνα που είχαμε κάνει πέρυσι, αν θυμάσαι, αντίστοιχα πάλι το καλοκαίρι, μόνο στην Αθήνα, όπου είχαμε στοχεύσει στα ευάλωτα νοικοκυριά, και εκεί το συμπέρασμα ήταν ότι όντως τα ευάλωτα νοικοκυριά έχουν πρόβλημα με την ενεργειακή φτώχεια και στην ουσία είναι πάρα πολύ δύσκολο να βγουν από αυτήν. Μπαίνουν σε μια περιδίνηση και τα πράγματα γίνονται όλο και χειρότερα. Φέτος στοχεύσαμε σε 6 πόλεις της Ελλάδας, διαφορετικές, άρα πήραμε όλες τις κλιματικές ζώνες από την Αλεξανδρούπολη μέχρι την Κρήτη και επίσης κατηγοριοποιήσαμε τα κτίρια σε 4 κατηγορίες ανάλογα στην ουσία με την ηλικία τους και τον τρόπο θωράκισης του κελίφους τους. Δηλαδή είχαμε πολύ παλιά κτίρια πριν το 80, τα οποία είναι τελείως αμόνωτα. Είχαμε κτίρια με ήπιες παρεμβάσεις ή κτίρια μετά το 90 που είναι στοιχειοδός μονωμένα. Είχαμε κτίρια τα οποία ήταν ανακαινισμένα με το εξοικονομώ και είχαμε και παθητικά κτίρια. Το πρώτο συμπέρασμα που βγήκε από αυτήν την κατηγοριοποίηση και μετρήσεις ήταν ότι υπάρχουν κτίρια τα οποία αντέχουν στον καύσωνα και αυτά είναι τα παθητικά κτίρια. Δηλαδή σε κάθε περίπτωση τα παθητικά κτίρια διατηρούσαν ακόμα και σε πολύ ακραίες συνθήκες πολύ καλή ποιότητα εσωτερικής ατμόσφαιρας και θερμικής άνεσης μέσα στο εσωτερικό περιβάλλον. Αυτό, παρένθεση, συνέβη και τώρα στους καύσωνες της κεντρικής και βόρειας Ευρώπης. Τα παθητικά κτίρια άντεξαν περισσότερο από ότι τα συμβατικά.
0: Άρα φαίνεται πως σε συνθήκες καύσωνα η καλύτερη λύση για όλους εμάς είναι τα παθητικά κτίρια, τα οποία βέβαια είναι λίγα στην Ελλάδα, δεν είναι πολλά. Λίγα δεν είναι, Στέφανε, τα παθητικά κτίρια στην Ελλάδα?
1: Κοίταξε, τώρα αυξάνονται με ρυθμό αρκετά ικανοποιητικό. Έχουμε μια ιστορία 10-15 χρόνια, έχουμε ξεπεράσει τα 200-300 κτίρια. Έχουμε ήδη και κτίρια που δεν είναι απλά κατοικίας, έχουμε νοικιαγωγεία, έχουμε σχολεία, έχουμε νοσοκομεία, έχουμε μουσεία.
0: Ναι, και αυτό σημαντικό. Να εντάξουμε σε αυτή την κατηγορία των κτιριών και τα δημόσια κτίρια, πολύ σημαντικό, τις υποδομές αυτής της χώρας, βέβαια.
1: Ναι. Από εκεί και πέρα, πέρα από αυτό που ήταν ξεκάθαρο, ένα άλλο σημαντικό συμπέρασμα είναι ότι όλες οι άλλες κατηγορίες κτιρίων, δηλαδή και τα αμόνωτα αλλά και αυτά τα οποία είναι στοιχειοδός βάσει κανονισμού μονωμένα ή ανακαινισμένα με εξοικονομώ, παρουσίαζαν πολύ κοντινές και κακές συνθήκες διαβίωσης μέσα. Δηλαδή αυτό μας βάζει σε ένα προβληματισμό που λέει ότι πολλές φορές τα κτίρια τα οποία φτιάχνουμε μετά το 90-2000, γιατί τα προηγούμενα έτσι κι αλλιώς λέμε ότι είναι αμόνωτα, δεν είναι φτιαγμένα με βάση τους κανονισμούς και τις προδιαγραφές που θα έπρεπε, τις ελάχιστες απαιτήσεις δηλαδή που θα έπρεπε να είναι. Γι' αυτό και η συμπεριφορά τους δεν είναι τόσο καλή όσο θα έπρεπε με βάση τον σχεδιασμό τους να είναι. Αυτό είναι πάρα πολύ προβληματικό. Δείχνει ότι δεν τηρούμε τους κανόνες του οικοδομικού κανονισμού όταν φτιάχνουμε το σπίτι και αυτό είναι κάτι το οποίο πάρα πολλοί χρήστες θα το βρουν μπροστά τους.
0: Ναι, κάτι άλλο πολύ σημαντικό που προκύπτει από αυτή την έρευνα της Greenpeace είναι πως η ενεργειακή φτώχεια δεν είναι αυτό το οποίο έχουμε όλοι στο μυαλό μας. Δηλαδή όταν ακούμε για ενεργειακή φτώχεια, ξέρεις, το μυαλό μας πάει κατευθείαν σε ένα ζευγάρι που τα βγάζει δύσκολα πέρα, μένει, νοικιάζει ένα πολύ παλιό σπίτι και έχει τις ημέρες του καύσωνα, τις ημέρες που έχει πάρα πολύ ζέστη, το air condition ανοιχτό όλη τη νύχτα για να κοιμηθεί. Δεν αφορά μόνο αυτούς όμως η ενεργειακή φτώχεια.
1: Όχι.
0: Αφορά δηλαδή, και οι οικογένειες που έχουν πολύ καλό εισόδημα.
1: Βεβαίως. Δεν έχει λοιπόν, να το πω έτσι, ταξικό πρόσημο η ενεργειακή φτώχεια.
0: Ναι.
1: Είναι καθαρά, εξαρτάται πολύ συγκεκριμένα από το κτίριο. Είναι προφανές ότι νοικοκυριά ευάλωτα ζουν σε χειρότερα κτίρια, άρα αυτοί έχουν πολύ μεγαλύτερες πιθανότητες να βρεθούν σε αυτή τη δύσκολη κατάσταση. Αλλά μέσα σε ακραίες συνθήκες, οποιοδήποτε κτίριο είναι παλιό και είναι αμόνωτο, θα δημιουργήσει προβλήματα, πολύ σημαντικά προβλήματα στους χρήστες του. Επομένως, δεν είναι. Αλλά υπάρχει και ένα άλλο που έχει πολύ ενδιαφέρον. Όλη αυτή η ιστορία που γίνεται τώρα με τα προγράμματα Σπίτι μου 1 και Σπίτι μου 2, όπου νέα ζευγάρια μπαίνουν σε κτίρια παλιά, τα οποία δεν είναι ενεργειακά θωρακισμένα, αυτά τα νέα παιδιά, τα οποία δεν είναι αυτή τη στιγμή ευάλωτα νοικοκυριά, δεν έχουν ενεργειακή φτώχεια, πολύ σύντομα θα βρεθούν στο φάσμα της, διότι δεν θα μπορούν να αντέξουν τους λογαριασμούς που αντιμετωπίζουν σε αυτά τα σπίτια.
0: Ναι. Ναι, μα αυτό είναι το θέμα, το οικονομικό βάρος το οποίο προκύπτει από την μη ορθή ενεργειακή θωράκιση όλων αυτών των σπιτιών. Πάντως, το πιο προβληματικό σημείο για μένα είναι πως αποδεικνύεται ότι τα προγράμματα αυτά εξοικονομώ ως προς τη βασική του στόχευση έχουν αποτύχει.
1: Ναι, πολλοί πιστεύουν ότι έχουν αποτύχει μόνο ως προς τα κριτήρια, τα εισοδηματικά ή ξέρω εγώ.
0: Καλά, και εκεί, και εκεί τώρα υπάρχει μεγάλη κουβέντα.
1: Τώρα,
0: γιατί όταν ξεκινάς ένα πρόγραμμα και λες αυτά είναι τα κριτήρια και στο μέσο του προγράμματος λες μπείτε όλοι παιδιά, όλοι θα πάρετε εδώ, όλοι θα βάλετε κουφώματα με 50% επιδότηση. Εντάξει, είναι κωμωδία αυτό από μόνο του. Δηλαδή, όταν αλλάζεις τους όρους για ψηφοθυρικούς λόγους, προφανώς στα μέσα του προγράμματος. Τώρα δεν είναι σοβαρή η αντιμετώπιση αυτή, γιατί με χρήματα γίνεται όλο αυτό, τα οποία θα μπορούσαν προφανώς αυτά τα ευρωπαϊκά κονδύλια να αξιοποιηθούν καλύτερα. Φαίνεται όμως πως οι αρχιτεκτόν...
1: Υπάρχουν και ποιοτικά προβλήματα.
0: Σίγουρα, αλλά φαίνεται εδώ...
1: δηλαδή ότι δεν πετυχαίνουμε το αποτέλεσμα το οποίο έπρεπε να πετύχουμε.
0: Οπότε εδώ υπάρχει θέμα ως προς την αρχιτεκτονική αυτών των προγραμμάτων, δηλαδή τι παρεμβάσεις καλούμαστε να κάνουμε στο σπίτι μας.
1: Υπάρχει ένα γενικότερο θέμα αξιοπιστίας πια του κανονισμού ενεργειακής απόδοσης κτιρίων, ο οποίος είναι παλιός, είναι 15 χρόνια παλιός, δεν έχει αναθεωρηθεί στη βάση του και υπάρχει επειδή...
0: Μισό λεπτό, γιατί εδώ τώρα ο κόσμος έχει τρέξει και έχει πάρει υποχρεωτικά κάποια ενεργειακά πιστοποιητικά, είτε για να μπει σε αυτά τα προγράμματα, είτε επειδή θέλει να νοικιάσει το σπίτι κτλ. Το ακίνητο το οποίο έχει στην ιδιοκτησία του. Αυτό το σύστημα πρέπει να αλλάξουμε, αυτό δεν είναι επικαιροποιημένο. Δηλαδή αυτός ο οποίος έχει...
1: Όχι μόνο η έκδοση του ενεργειακού πιστοποιητικού, αλλά γενικότερα ο ενεργειακός σχεδιασμός κτηρίου που αποτυπώνεται σε μια οικοδομική άδεια είτε μιας καινούργιας κατασκευής είτε μιας ανακαίνησης, είναι πια ξεπερασμένο.
0: Οπότε τι λες, αυτός ο οποίος έχει στο σπίτι του το ενεργειακό πιστοποιητικό και σου λέει εγώ ανέβηκα τρεις κατηγορίες μετά τις παρεμβάσεις που έκανα, δεν ισχύει αυτό στην πράξη?
1: Αν πάμε και το μετρήσουμε, δεν θα έχουμε καλά αποτελέσματα.
0: Μάλιστα.
1: Γι' αυτό σου είπα πριν ότι αυτό που συμβαίνει και βλέπουμε ότι σε σπίτια τα οποία ανακαινήθηκαν με το εξοικονομώ, μετρήσαμε συνθήκες και καταναλώσεις και αυτές ήταν πολύ κοντά σε αυτές που έχουν και τα αμόνωτα ή αυτά
0: μικρό
1: που
0: έχουν. Μικρό το όφελος, ναι. Αλλά ξέρεις τι γίνεται.
1: Πάρα πολύ μικρό.
0: Ξέρεις τι γίνεται. Μπήκες, δεν μπήκες σε πρόγραμμα. Μάλλον και να μπήκες σε κάποια από αυτά τα προγράμματα, έχεις δώσει λεφτά, ρε εσύ, Στέφανε. Δηλαδή δεν λυπάται κανείς αυτούς τους ανθρώπους που έχουν εξοδέψει τόσα λεφτά.
1: Όχι, φαίνεται. Συγγνώμη που το λέω έτσι τόσο λίγο κοινικά, ζητάω πραγματικά συγγνώμη, αλλά...
0: Είναι ένα μεγάλο έξοδο, θέλω να πω. Αν έχεις ένα σπίτι 120-130 τετραγωνικά, τώρα για να αλλάξεις τα κουφώματα, θες πόσα, 15 χιλιάρικα, τα θες για πλάκα, φαντάζομαι, έτσι.
1: Ναι. Και μάλιστα όταν αυτά τα προγράμματα, κοίταξε να δεις Πέτρο, αυτό που συνέβη είναι ότι αυτά τα προγράμματα ξεκίνησαν να λειτουργούν στην Ελλάδα μέσα στην εποχή της κρίσης, της οικονομικής κρίσης. Με αποτέλεσμα ένας ολόκληρος μηχανισμός του κατασκευαστικού κλάδου που είχε να κάνει με τα κουφώματα, οι αλουμινάδες, οι μονοσάδες με τις μονώσεις, οι μηχανικοί με το να βγάζουν τα πιστοποιητικά και να κάνουν τις τακτοποιήσεις. Όλος αυτός ο μηχανισμός επιβίωσε στην πραγματικότητα μέσα στην κρίση από αυτά τα εξοικονομώ. Άρα πραγματικά ήταν ένα πρόβλημα για όλους, ο λίγων, ο σώζον εαυτό σωθήτω. Δεν δόθηκαν ποιοτικά χαρακτηριστικά, ούτε επιλέχθηκε να γίνουν σωστές ανακαινήσεις.
0: Οπότε
1: η ιστορία ήταν να έχουμε δουλειά.
0: Ναι.
1: Και πάμε που το λέω, ναι. δεν κατηγορώ κανέναν. Συμμερίζομαι απόλυτα τους συναδέρφους.
0: Να δουλέψει οικοδομή και τα συνεφή επαγγέλματα. Ναι.
1: Δεν περάσαμε καθόλου καλά αυτή τη δεκαετία. Έτσι.
0: Ναι.
1: Δεν περάσαμε. Ο κλάδος της κατασκευής ήταν αυτός ο οποίος έπαθε τη μεγαλύτερη ζημιά από όλες.
0: Καλά, έχεις δίκιο σε αυτό που λες τώρα. Η εκάστοτε κυβέρνηση ψάχνει τρόπους να δώσει κίνητρα να δουλεύουν ξανά και ξανά και να έχουν δουλειές. Τέλος πάντων, αυτό κρίνεται και από τους πολίτες, κρίνεται από όλους μας. Κατακλείδη, τι κάνουμε από εδώ και πέρα, έτσι, αν μπορεί συνοπτικά να μας πει.
1: Δεν ξέρω, τα πράγματα είναι πάρα πολύ δύσκολα, με την έννοια ότι έχουμε μια Ευρωπαϊκή Ένωση η οποία έστειλε μια αναθεωρημένη οδηγία, για την οποία μάλιστα από προχτές μας κινεί και τις διαδικασίες προστήμων, διότι δεν την έχουμε ακόμα ενσωματώσει στο
0: για ποιο θέμα?
1: Σχέδιο, για την ενεργειακή απόλυση των κτηρίων. Καινούργια EPBD. Ήδη λοιπόν κινεί η διαδικασία, έστειλε προχτές την επιστολή προειδοποίησης σε όλα τα κράτη-μέλη. Μην νομίζω ότι το κάνουμε μόνο εμείς. Το πρόβλημα είναι γενικό στην Ευρώπη. Πρέπει λοιπόν να αναθεωρήσουμε το Εθνικό Σχέδιο για την Ενέργεια και το Κλίμα και την Ενεργειακή Απόλυση Κτηρίων και πρέπει να ανακαινίζουμε γύρω στις 130.000 κατοικίες το χρόνο, όταν αυτή τη στιγμή με τα εξοικονομώ κατά μέσο όρο περνάμε, δεν περνάμε τις 30.
0: Το εξοικονομώ ξεκινάει το 20, τελειώνει το 25 σε αυτή τη χώρα. Τι να λέμε τώρα, εντάξει. Ευχαριστώ πολύ, λοιπόν, Στέφανε.
1: Να σε καλά.
0: Την καλημέρα μου, διαφημίσεις.
2: Πείτε μου παρακαλώ, γιατί θέλετε να δουλέψετε στη Phonebet?
3: Θέλω τα μπαλάκια του τένις στο πρόσωπο. Κύματα 8 Beaufort σε εστιοπλοϊκό τελικό, να με σεράλει και να τρώω τη λάσπη. Να παγώνει ο χρόνος πάνω από τη ρουλέτα μέχρι να κάτσει μπίλια. Να
2: υπογράψετε εδώ παρακαλώ.
4: Εμείς στη Phonebet το ζούμε από κοντά για να το ζεις εσύ πιο δυνατά, τώρα και με άχαστη προσφορά χωρίς κατάθεση. Phonebet. Από παίκτες για παίκτες. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
5: Το καλοκαίρι ο Τζίτζικας μπορεί να σκάει. Εσύ όχι. Στα Max Stores θα βρεις όλα όσα χρειάζεσαι για τη θάλασσα και την παραλία στην καλύτερη σχέση ποιότητας-τιμής. Αυτό το Σάββατο βρες σε ένα κατάστημα Max Stores όλες τις καρέκλες, ξαπλώστρες και ομπρέλες με 25% έκπτωση. Μη σκάς. Καλοκαίρι στα Max. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
6: Έλα, έλα, ο μικρός μας άφησε ηχητικό.
7: Μαμά και μπαμπά, τι φάση? Ακόμα το ψάχνετε? Η λύση μας για εξωτερική θερμομόνωση λέγεται Ιζωμά Thermosystem. Με επιλογή από 5 διαφορετικά συστήματα και με τα καλύτερα reviews σε εξοικονόμηση λόγω μείωσης κόστους για θέρμανση ψήξη. Plus, full 5 stars στην ποιότητα ζωής μέσα στο σπίτι. Plus, νέα όμορφη πρόσωψη και αύξηση της εμπορικής αξίας του ακινήτου. Μα πόσο boomers πια!
8: Ιζωμάτ Thermosystem. Με την εγγύηση ποιότητας Ιζωμάτ που ξέρεις.
7: Και σούπερ επιδότηση του προϋπολογισμού με το πρόγραμμα Εξοικονομώ. Μα καλά, εγώ θα σας τα βρίσκω όλα.
9: Στα Lidl βάζουμε ψαλίδι στον πληθωρισμό. Μειώνουμε τις τιμές σε πάνω από 50 προϊόντα για να γεμίζεις το καρότσι σου χωρίς περικοπές. Για να έχεις πάντα τα καλύτερα στις οικονομικότερες τιμές. Γιατί στα Lidl δεν ακολουθούμε τις χαμηλές τιμές, τις φτιάχνουμε και τις κρατάμε αχτύπητες απαντώντας στον πληθωρισμό. Σε εμάς μπορείς να βασιστείς. Lidl, γιατί αξίζει.
10: Η Οδύσσια έρχεται στο σινεμά αλλά και στην Καθημερινή με δύο επικές εκδόσεις. Ο Οδυσσέας και ο κόσμος του. 25 ειδικοί αποκαλύπτουν όσα δεν μάθαμε στο σχολείο. Μαζί για πρώτη φορά στα ελληνικά η πιο τολμηρή διασκευή της Οδύσσιας σε κόμικ που έγινε ποτέ. Αυτή την Κυριακή με την Καθημερινή.

0: είμαστε, επιστρέψαμε. Sky 100,3 πάντα στα ραδιοφωνά σας. Ξυπνάμε σιγά σιγά. Πέτρος Κυρκυλής εκτάκτος μαζί σας μέχρι και τις 12. Φρέσκο λόφρεσκο το τραγούδι που ακούτε. Cage the Elephant. Beaches in Tennessee. Το πρώτο τραγούδι του συγκροτήματος εδώ και 2 χρόνια. Πολύ ωραία μπάντα της τελευταίας δεκαετίας, η Cage the Elephant, τα αδέλφια Σούλτς. Το τραγούδι αυτό, σύμφωνα με τους Cage the Elephant, πραγματεύεται την επιθυμία ενός ανθρώπου να σωθεί από όλα όσα τον βαραίνουν, και μας βαραίνουν πολλά τη σημερινή εποχή, παιδιά, πάρα πολλά. Ωραίοι δεν είναι, Κωστάκι, ωραίοι είναι. Ωραία είναι και κάποια από τα μηνύματα που μου έχετε στείλει. Γεια σου, Βασίλη μου, καλημέρα. Πολλούς χαιρετισμούς στον κύριο Παλατζά. Θα ακούει τώρα, Βασίλη μου, θα ακούει. Η χώρα υποφέρει από την άκρατη φοροδιαφυγή, η οποία δεν έχει θασευτεί εδώ και πάρα πολλά χρόνια. Δεν μπορεί να έχει σοβαρότητα και απήχηση τίποτα αν δεν σοβαρευτούμε. Καταλήγει στο μήνυμα του Βασίλη, τον ευχαριστώ. Η κυρία Ευαγγελία Ρομποπούλου. Τι έγινε, παιδιά, εκεί στον Sky? Πήρατε γραμμή να κάνετε αντιπολίτευση? Θα παίξετε το χαρτί Τσίπρα τώρα? Ναι, ρε εσύ, Ευαγγελία, το κατάλαβες. Αυτό είναι. Θα στηρίξουμε Τσίπρα τώρα. Η Μαρία Δημοπούλου. Λυπάμαι πάρα πολύ, κύριε Κυρκυλή, για τις απόψεις σας. Μήπως γι' αυτό αποχώρησαν η κυρία Κοσιόνη, ο κύριος Χιώτης και οι υπόλοιποι? Ναι, αποχώρησαν γιατί κάνω εγώ κριτική στο Μητσοτάκι, παιδιά. Αυτό είναι. Το βρήκατε δηλαδή. Γεια σου, Φόφη Μαγκούτα από την Ομόνια, να είσαι καλά. Γεια σου, Χάρη από την Νέα Σμύρνη. Έλα, εντάξει, δεν είπα πολλά για τα πολιτικά, μα δική, ορίστε. Θα παίξουν και άλλα τραγούδια και την επόμενη ώρα της εκπομπής. Γεια σου, Λευτέρη. Γιατί, ρε Πέτρο, πρέπει να δούμε μια ταινία για να τη σχολιάσουμε? Έλα μου ντε, μη τη δεις και σχολίασέ την, αρέσει, Λευτέρη. Δεν υπάρχει κανένας λόγος, φίλε μου, εννοείται. Σε αυτή τη χώρα ζούμε άλλωστε. Και τον τελικό του Μουντιάλ μην τον δεις και άσκησε κριτική μετά στο Σκαλόνι και στον προπονητή της Ισπανίας για τις επιλογές που έκαναν. Διαφημίσεις, δελτίο ειδήσεων, αναλυτικότατο, επιστροφή σε πολύ λίγο για τη δεύτερη ώρα της εκπομπής.
1: Plus.
2: Τι είναι πάλι αυτό που τραγουδάς όλη μέρα?
1: Η επιτυχία του καλοκαιριού.
2: Δηλαδή
1: το Σύμπα. Plus δροσιά. Plus άνεση. Plus εξοικονόμηση.
2: Plus.
1: Κλιματιστικά το Σύμπα. Και απολαμβάνεις κορυφαία απόδοση, μοναδική άνεση και εξοικονόμηση ενέργειας. Το Σύμπα. Κλιματιστική υπεροχή Α3 Plus.
3: Φέτος το καλοκαίρι τη βλέπω τη δουλειά. Όλοι θα κάνουν διακοπές και εγώ θα δουλεύω χωρίς αύριο. Ξέρεις τι σημαίνει να δουλεύεις full time καλοκαίρι? Τρέχεις ασταμάτητα χωρίς ρεπό. Σε νησιά, ξενοδοχεία, ταβέρνες πάνω στο κύμα, κάτω το κύμα, αγορές. Όλο το 24ωρο στο τρέξιμο. Θα με δείτε παντού. Σε αεροπλάνα, βαπόρια, στο βενζινάδικο, δεν είναι άδικο. Και τι νομίζεις ότι είμαι? Μία κάρτα της Εθνικής Τράπεζας. Αλλά αν είσαι κάρτα της Εθνικής Τράπεζας, με το Go for More δεν σε αφήνουν ποτέ. Τουλάχιστον ας με καθαρίσει κάποιος από τα αντιλιακά, βρε παιδιά.
4: Αυτό το καλοκαίρι η κάρτα σου δουλεύει ασταμάτητα και εσύ κερδίζεις ασταμάτητα με το Go for More. Ανακάλυψε τις προσφορές σε επιλεγμένους συνεργάτες στο nbg.gr. Go for More από την Εθνική Τράπεζα. Η επιβράβευση σήμερα.
5: Το σώμα σου θυμάται πώς κοιμάται. Άλλαξε του την ανάμνηση με ένα διπλό στρωμακάντια μόνο από 419 ευρώ. Έκπτωση 40% στην κορυφαία συλλογή στρωμάτων Inventor και έως 30% στα υπόλοιπα στρώματα και προϊόντα ύπνου Κάντια. Δώσε στο σώμα σου μια εμπειρία ύπνου που αξίζει να θυμάται. Καλοκαιρινές εκπτώσεις Κάντια. Wake up in the Mediterranean.
6: Summer Sale έως και 50% στα Hondo Center. Αποκτήστε τα αγαπημένα σας fashion brands σε ένδυση, τσάντες, μαγιό, εσώρουχα, υπόδηση, αξεσουάρ, είδη σπιτιού με έκπτωση έως και 50% στον καλύτερο προορισμό shopping για τις καλοκαιρινές εκπτώσεις για ένα λαμπερό summer.
7: Η ώρα είναι 11.
8: Perfume Lab. με τη μεγαλύτερη ποικιλία πάνω από 500 κωδικούς ποιοτικών αρωμάτων, όπου μπορείς να βρεις σίγουρα το άρωμά σου. Κρέμα σώματος, αρωματικά χώρου, αρωματικά κεριά, αρωματικά αυτοκινήτου και γκουρμέ καλλυντικά πολυτελείας. Perfume Lab, η προσιτή πολυτέλεια. Δημάρχους Τάμκου 3 στα Γιαννιτσά. Τηλέφωνο 2382-022-956. Βρείτε μας σε Facebook και Instagram. Perfume, κάθετος Lab, κάθετος Luxury, κάθετος Cosmetics.
9: Αφή Καπέλη, στα Γιαννιτσά και στην Αριδαία. Μοναδικές προτάσεις στο μπάνιο, δάπεδο, κουζίνα, στα υλικά θερμοπρόσωψης και στα οικοδομικά υλικά. Και τώρα, για εσάς που γνωρίζετε το συμφέρον σας, λειτουργούν χώροι outlet με πλακάκια και είδη υγιεινής για ακόμα οικονομικότερες λύσεις. Επίσης, αναλαμβάνουμε ανακαινήσεις με δικά μας ειδικά σας συνεργεία. Αφή Καπέλη, πρώτο χιλιόμετρο Αριδαίας Θεσσαλονίκης και δεύτερο χιλιόμετρο Γιαννιτσών Θεσσαλονίκης.
10: Στα Γιαννιτσά, στην οδό Κωνουγιώτα 15, το πικνίκ σας περιμένει με αυθεντικές λαχταριστές επιλογές. Απολαύστε γύρο χοιρινό, γύρο κοτόπουλο, ζουμερά μπιφτέκια και πολλές ακόμα γεύσεις. Όλα παραγωγής μας με φρέσκα υλικά και μεράκι. Πικνίκ. Ελάτε να δοκιμάσετε ή καλέστε μας για παραγγελία στο 23820-206-69. Πικνίκ. Όταν η ποιότητα συναντά τη γεύση.
11: Αναζητάτε τα καλύτερα ελαστικά. Αναζητάτε τις καλύτερες τιμές. Εμείς μπορούμε και σας τις προσφέρουμε. Μίχογλου Θεόδωρος και Ιός. Τα διεθνώς ισχυρότερα ελαστικά. Michelin, Bridgestone, Continental, Goodyear, Dunlop. Κέντρο ελαστικών Μίχογλου Θεόδωρος και Ιός. Πρώτο χιλιόμετρο Γιαννιτσών Θεσσαλονίκης. Τηλέφωνο 2382-020-210.
12: Σε 200 μέτρα, στρίψτε δεξιά για παραλία. Σε 100 μέτρα, στρίψτε στη Nissan Σιδηρόπουλος.
13: Μην αφήσεις το αυτοκίνητό σου χωρίς τη φροντίδα του εξουσιοδοτημένου συνεργείου μας. Στη Nissan Σιδηρόπουλος κερδίζεις 25% έκπτωση σε ανταλλακτικά, σέρβις και επισκευή. 25% έκπτωση σε γνήσια αξεσουάρ Nissan. Δωρεάν έλεγχο 25 σημείο και δωρεάν οδική βοήθεια για ένα χρόνο.
12: Επαναυπολογισμός διαδρομής προς διακοπές.
13: Nissan Σιδηρόπουλος, 4ο χιλιόμετρο Σκύδρας Αριδαίας. Βάλε μπροστά για ένα ξέγνιαστο καλοκαίρι.
14: Bella FM.
15: Και του Αμερικανικού Πολεμικού Ναυτικού στην περιοχή. Παράλληλα, οι Ιρανοί φρουροί της Επανάστασης ανακοίνωσαν ότι στοχοθέτησαν κέντρο δεδομένων πληροφοριών στο Μπαχρέιν, καθώς επίσης και προβλήτανε εφοδιασμού καυσίμων του Αμερικανικού Πολεμικού Ναυτικού και Αμερικανικό Κέντρο Επικοινωνιών στο Κουβέιτ, αλλά και μια Αμερικανική αεροπορική βάση στην Ανατολική Ιορδανία. Πριν από λίγο, ο στρατός του Μπαχρέιν ανακοίνωσε ότι η αντιεροπορική του άμυνα αναχέτησε αρκετές νέες ιρανικές αεροπορικές επιθέσεις. Ενώ το Κουβέιτ ανακοίνωσε σήμερα ότι ένας δεύτερος σταθμός παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας και αφαλάτωσης έγινε στόχος επίθεσης από το Ιράν. Η έκθεση της Ευρωπαϊκής Ένωσης για το κράτος δικαίου επιβεβαιώνει τη σταθερή πρόοδο της Ελλάδας, σημειώνοντας βελτίωση σε σχέση με το 2020, τονίζει ανάρτησή του Πρωθυπουργός. Ο κ. Μητσοτάκης σημειώνει ότι στη φετινή έκθεση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής η χώρα σημειώνει βελτίωση σε 4 συστάσεις εναντί το 7 του 2020. Έτσι συγκαταλέγεται στα μόλις 13 κράτη της Ένωσης των 27, τα οποία καταγράφουν θετική πορεία σε όλα τα κεφάλαια. Αυτό αποτελεί την καλύτερη απάντηση στις έολες κατηγορίες της αντιπολιτευτικής προπαγάνδας, αναφέρει ο Πρωθυπουργός, υπογραμμίζοντας ότι είναι η ώρα των μεταρρυθμίσεων για τη συλλογική πρόοδο. Μια ισχυρή και δίκαιη δημοκρατία είναι προϋπόθεση για μια ισχυρή Ελλάδα, προσθέτει ο κ. Μητσοτάκης. Άμεση ήταν η επέμβαση της πυροσβεστικής στη φωτιά που ξέσπασε νωρίς το πρωί σε χαμηλή βλάστηση στη Σιτία στον Ξερόκαμπο. Η πυρκαγιά δεν έχει πλέον ενεργό μέτωπο. Υπενθυμίζεται ότι πολύ ψηλός κίνδυνος πυρκαγιάς προβλέπεται σήμερα για την περιφέρεια Κρήτης. Τρεις συλλήψεις έγιναν σήμερα για υπόθεση κατ' εξακολούθηση εμπρησμών από πρόθεση στη μεταμόρφωση Μεσσηνίας. Προηγήθηκε συστηματική και πολύμηνη έρευνα της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού του Πυροσβεστικού Σώματος για τη διερεύνηση σειράς πυρκαγιών που εκδηλώθηκαν τα τελευταία έτη στην περιοχή της τοπικής κοινότητας μεταμόρφωσης Μεσσηνίας. Ολοκληρώθηκε νωρίτερα η εκλογή του νέου Προέδρου της Κοινοβουλευτικής Ομάδας του ΣΥΡΙΖΑ, καθώς ψήφισαν και οι 8 βουλευτές που απαιτούνται για την εγκυρότητα της διαδικασίας. Την πεποίθησή της ότι η κατάσταση στο ΣΥΡΙΖΑ είναι αναστρέψιμη, εξέφρασε χθες η Ρένα Δούρου στη δήλωσή της ως μοναδική υποψήφια Πρόεδρος της Κοινοβουλευτικής Ομάδας. Ανοιχτά θα είναι αύριο Κυριακή τα εμπορικά καταστήματα στο πλαίσιο της πρώτης Κυριακής των θερινών εκπτώσεων. Κλείνουμε το δελτίο με την πρόγνωση του καιρού. Μας ενημερώνει μετεωρολόγος Χριστίνα Σούζη.
16: Στην Αττική σήμερα Σάββατο προβλέπεται ηλιοφάνεια. Ανεμιβόρη 3 με 5 και στα ανατολικά τοπικά 6 μποφόρ με εξασθένηση και η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 25 έως 36 με 37 βαθμούς. Στη Θεσσαλονίκη σήμερα το μεσημέρι και το απόγευμα στα γύρω ρινά πιθανότητα μπόρας. Η θερμοκρασία έως 35 βαθμούς. Γενικότερα σήμερα Σάββατο έθριος θα είναι ο καιρός στη χώρα μας και μόνο το μεσημέρι και το απόγευμα στα κεντρικά και βόρεια ορεινά υπηρωτικά θα σημειωθούν τοπικές μπόρες και στα βόρειο-ανατολικά πιθανώς με μονωμένες καταιγίδες. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειοι στο Ιόνιο 3 με 5 μποφόρ και στο Αιγαίο 5 με 7 αλλά με εξασθένιση από νωρίς το απόγευμα. Η θερμοκρασία θα ανέβει το μεσημέρι στα υπηρωτικά έως 37 με 38 και τοπικά 39 βαθμούς και στα νησιά έως 34 με 36 βαθμούς. Την Κυριακή οι βόρειοι άνεμοι θα εξασθενήσουν κι άλλο και η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή άνοδο και θα φτάσει στα υπηρωτικά τους 38 με 39 και τοπικά 40 βαθμούς. Επίσης, απόγευμα την αστάθεια θα εκδηλωθεί στα βόρεια ορεινά. Τέλος, Δευτέρα και Τρίτη θα διατηρηθούν υψηλές θερμοκρασίες και στα υπηρωτικά θα φτάσουν κατά τόπους τους 40 με 41 βαθμούς. Η ικανοποιητική πτώση της θερμοκρασίας αναμένεται την Τετάρτη στη Βόρεια Ελλάδα και την Πέμπτη σε όλη τη χώρα. Κυρίες και κύριοι, μπορείτε να βλέπετε τον καιρό και να ανεβάζετε τις φωτογραφίες σας στο sky.gr στο εικονίδιο του καιρού.
15: Περισσότερες ειδήσεις στην ηλεκτρονική διεύθυνση sky.gr και πάλι μαζί σας ο Πέτρος Κυρκυλής.
17: Πρόεδρε, έλα! Έλα με φόρα!
18: Γιατί αργεί! Γιατί!
17: Έλα με φόρα!
18: Με φόρα!
17: Έλα με φόρα!
18: Με φόρα!
19: Καλώς ορίσατε, καλό βράδυ.
20: Καλησπέρα και καλή βραδιά.
19: Κύριε Υπουργέ, καλώς ορίσατε στο Direct. Ευχαριστώ ολόψυχα για την πρόσκληση. Ευχαριστώ ολόψυχα για την πρόσκληση.
21: Ευχαριστώ εγώ για την πρόσκληση.
19: Όχι για την πρόσκληση, για την αποδοχή της πρόσκλησης.
21: Εγώ ευχαριστώ για την πρόσκληση όμως.
22: Όχι, εγώ είμαι ο Νίκος ο Κούκος, αγόρι μου.
21: Και ευχαριστώ διότι είναι σημαντικό να μπορούμε να μιλάμε μεταξύ μας οι πολιτικοί.
23: Για πάμε να εμβαθύνουμε.
21: Έχεις καταλάβει ο Τσίπρας να συνεχίσει τη μέρα από την αρχή.
19: Το κατάλαβα λίγους μήνες μέσα στη θητεία μου.
21: Πώς κατάλαβες και έμπλεξες, ρε παιδάκι, με εκεί πέρα.
24: Αυτή η ερώτηση που κάνεις είναι πολύ ωραία ερώτηση.
19: Οι Έλληνες του εξωτερικού έχουμε μια άλλη νοοτροπία.
25: Νοοτροπία, read a book.
19: Ήμουνα σε μια φάση μεταβατική για το δεύτερο φαντ στην ναυτιλία που ήταν να αρχίσω.
26: Τόσο καλοί άνθρωποι με τόσο μεγάλο δράμα.
21: Μόνο εσύ επέλεξε να είσαι Αμερική στην Ελλάδα.
19: Και μόνο εγώ δεν έχω πάρει ένα ευρώ από τον Έλληνα φορολογούμενο και βρήκα και τον πελά μου.
27: Πώς τα βρίσκουν οι βλαμμένοι μεταξύ τους, είναι τρομερό.
19: Αυτό λοιπόν το πλαίσιο με έφερε σε έναν χώρο προοδευτικό.
28: Φουρ το φουρ.
21: Σε όλη την Ελλάδα λένε πω που μεγάλη επιτυχία του Τσίπρα. 15% μουσικοποίηση, 15% μουσικοποίηση.
28: Είναι το θαύμα!
21: Κάνουμε Google search www. Πόσο πήρε ο Κασελάκης σε ευρωεκλογές και πέφτει το ποσοστό και λίγο παραπάνω. Έχεις απάντηση αυτό.
28: Κρατηθείτε!
19: Η απάντησή μου είναι ότι επικεντρώνομαι στο μέλλον.
21: Πολλοί στο ΣΥΡΙΖΑ θα έχουν μετανιώσει σε φάγανε στον Πουζουξίδικο.
28: Άντε,
21: θα πάνε να κατέβουν τώρα μόνοι, θα μείνουν εκτός Βουλής. Ενώ αν σε είχαν κρατήσει θα μπαίνανε μέσα στη Βουλή. Άρα, μάλλον πλαγιακά.
29: Το πιάσατε το υπονοούμενο.
19: Πάμε λίγο να δούμε μερικές προτάσεις.
28: Πάμε!
21: Πολύ δεξιός μας βγήκες.
28: Αποκλείεται.
19: Είμαι πολύ αριστερός.
21: Μπορεί να σε υποδεχτώ στη Νέα Δημοκρατία και στο Υπουργείο Υγείας του Άδωνη Γεωργιάδη.
19: Το ρίξε. Μπαμ!
21: Εγώ αγαπητέ Στέφανε, εσύ αγαπητέ Στέφανε.
30: Εγώ και εσύ μαζί.
31: Εγώ και εσύ μαζί.
19: Να ευχαριστήσω.
21: Εγώ. Πιστεύω κάναμε μια πολιτισμένη συζήτηση.
19: Στο επανειδήν.
30: Εγώ και

Δεν μιλάω γιατί είναι πολύ ωραίο το τραγούδι αυτό των YouTube. Γεια σας, γεια σας, πολύ πολύ καλημέρα σας. Sky 100,3 στα ραδιοφωνά σας. Πέτρος Κυρκυλής στο μικρόφωνο μέχρι και τις 12 παρά. Εδώ κυκλοφορώντας στους διαδρόμους του Sky χθες έπεσα πάνω στον Ηλία μας, τον Ηλία Αντεπλή. Ο κύριος Αντεπλής είναι ο διευθυντής των τεχνικών του Sky 100,3. Και εκεί που τα λέγαμε με χαλαρή διάθεση πάντα, του λέω τι θα κάνεις το καλοκαίρι. Μου λέει έχω προγραμματίσει κάτι για το επόμενο καλοκαίρι. Του λέω τι έχεις προγραμματίσει. Θα πάω, μου λέει, να δω τους YouTube. Φαν και εγώ τον YouTube, τον ρωτάω, μα και η απορία στο πρόσωπό μου νομίζω ήταν έτσι πολύ εμφανής. Έχουν ανακοινώσει YouTube ότι θα έρθουν στην Αθήνα. Μου λέει γατάκι, θα τα μάθεις εν ευθέτω χρόνο. Και βλέπω από χθες πάρα πολλά δημοσιεύματα πράγματι πως οι YouTube ετοιμάζονται να έρθουν στην Αθήνα το καλοκαίρι του 2027. Θα είναι η τρίτη φορά που θα δώσουν συναυλία στη χώρα μας. Επίσημες ανακοινώσεις δεν υπάρχουν πια, όμως τους περιμένουμε πώς και πώς να γεμίσουμε όλοι το Ολυμπιακό στάδιο και να τους αποθεώσουμε. Ο Ηλίας Αντεπλής και άλλοι μεγαλύτεροι από μένα σε ηλικία θυμούνται την πρώτη συναυλία που είχαν δώσει οι U2 στη Θεσσαλονίκη και είχαν βρεθεί εκεί σε αυτή τη συναυλία. Ήταν στο λιμάνι της Θεσσαλονίκης. Τότε είχαν βγάλει ένα πολύ ωραίο δίσκο, το δίσκο Pop U2. Από αυτόν τον δίσκο είναι και αυτό το τραγούδι που ακούτε, Staring at the Sun. Και παρότι ο μύθος λέει ότι ήταν μια εκπληκτική συναυλία, ο Ηλίας Αντεπλής μου την αποδόμησε λέγοντάς μου πως επειδή δεν είχε αυτό το αμφιθεατρικό του γηπέδου το λιμάνι της Θεσσαλονίκης, ήταν υπερυψωμένη η εξέδρα που βρισκόντουσαν οι U2, δεν μπορούσε σχεδόν κανείς να δει τίποτα. Φανταστείτε 50.000 κόσμος εκεί στο λιμάνι της Θεσσαλονίκης να αποθεώνει τους YouTube. Ωραία ακούγεται, μπορεί όμως να υπήρχαν και πρακτικά ζητήματα τα οποία εμείς τώρα μετά από τόσα χρόνια να μην μπορούμε να αντιληφθούμε. Με το καλό να μας έρθουν και YouTube το επόμενο καλοκαίρι. Μέχρι τότε βεβαίως τρέχει το συναυλιακό καλοκαίρι του 2026 και έχετε ακόμη να δείτε και να ακούσετε πολλά νομίζω και ακόμη πολλές συναυλίες από ωραία συγκροτήματα και ωραίους τραγουδιστές θα δείτε στην Αθήνα. Νομίζω είμαστε γενικότερα σε ένα καλό επίπεδο. skyradio.gr, πατάτε εκεί που γράφει πες την άποψή σου, στέλνετε μηνύματα, σχόλια, παρατηρήσεις αυτό το πρωινό. Θυμίζω μαζί μας ο Κώστας Πανός ρυθμίζει τον ήχο, η κυρία Τζέση Αμπτουλά επιμελείται δημοσιογραφικός αυτήν εδώ την εκπομπή και η Αργυρό Γεμελιάρη σας υποδέχεται στο φαγέ μας, στο τηλεφωνικό μας κέντρο δηλαδή 210-4800-170 έως και 4. Στα θέματα των τελευταίων ωρών, πριν από λίγο ολοκληρώθηκε η διαδικασία εκλογής νέου προέδρου της κοινοβουλευτικής ομάδας του ΣΥΡΙΖΑ. Εξελέγει η μόνη υποψήφια για τη θέση, η Ρένα Δούρου. 8 ψήφισαν, είναι οι 8 που έχουν παραμείνει στην κοινοβουλευτική ομάδα του κόμματος μετά και τις δεκάδες αποχωρήσεις που είχαμε τους τελευταίους μήνες, τα τελευταία χρόνια από τον ΣΥΡΙΖΑ και τις αλλεπάλληλες διασπάσεις. Η κυρία Δούρου κέρδισε τις 7 από τις 8 ψήφους και είναι η νέα πρόεδρος της κοινοβουλευτικής ομάδας του ΣΥΡΙΖΑ. Όχι του ΣΥΡΙΖΑ, της κοινοβουλευτικής ομάδας του ΣΥΡΙΖΑ. Έχει μια διαφορά, όμως επί της ουσίας είναι η νέα αρχηγός του κόμματος. Εντάξει, νομίζω είναι το τυπικό του πράγματος ότι δεν είναι η πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ αλλά η πρόεδρος της κοινοβουλευτικής ομάδας. Ένα κόμμα όμως το οποίο οδεύει προς την πλήρη εξαήλωσή του και μια πορεία παρά τα περί αντιθέτου που ακούτε από την κυρία Δούρου, τον κύριο Παπά και τον κύριο Πολάκη φαίνεται αδύνατο να αναστραφεί. Όλον αυτόν τον κόσμο ο οποίος ακολουθούσε το ΣΥΡΙΖΑ όλα αυτά τα χρόνια και τα στελέχη, το στελεχειακό δυναμικό και προβεβλημένοι βουλευτές έχουν φύγει, έχουν αποχωρήσει και περισσότεροι θέλουν να πάνε στο κόμμα του Αλέξη Τσίπρα, το κόμμα Ελλάς. Οπότε το μέλλον δεν είναι απλώς δυσίωνο. Ενδεχομένως η τελευταία πράξη σε αυτό το δράμα με το άλλοτε κρατεό κόμμα της αριστεράς στον ΣΥΡΙΖΑ θα παιχτεί στις επερχόμενες εκλογές που θα είναι πάρα πολύ δύσκολο να μπορέσει να εισέλθει στη Βουλή. Βλέπετε τι δίνουν οι δημοσκοπήσεις για το ΣΥΡΙΖΑ, 1,5 το πολύ 2%.
Και αν θα μπορέσουν και αυτοί οι 8, κρατήστε το και αυτό, να συνεννοηθούν μέχρι τις εκλογές και να πορευτούν μαζί, και αυτό πολύ δύσκολο. Δηλαδή ότι θα υπάρχουν στο ίδιο ψηφοδέλτιο ο κύριος Πολάκης, ο κύριος Παπάς και η κυρία Δούρου. Μπαίνε τορκό.

0: Τώρα θα πιάσουμε ένα θέμα το οποίο το ανοίξαμε πριν από μερικές ημέρες. Δεν είχαμε το χρόνο όμως να ολοκληρώσουμε τη συζήτηση με τον καλεσμένο μας, τον κύριο Νίκο Σαλτέρη. Ο Νίκος Σαλτέρης για πολλά χρόνια άνθρωπος της δημόσιας εκπαίδευσης, σχολικός σύμβουλος, γνωρίζει πάρα πολύ καλά τα θέματα που έχουν να κάνουν με τα ελληνικά σχολεία και τα στραβά τα οποία υπάρχουν και πρέπει κάποια στιγμή να τα διορθώσουμε. Δηλαδή, να τρέξουν γενναίες μεταρρυθμίσεις. Υπάρχει ένα ζήτημα με τους επαναλαμβανόμενους βανδαλισμούς και τις καταστροφές σε σχολικές μονάδες. Πάρα πολλά τέτοια περιστατικά που έχουν καταγραφεί το τελευταίο χρονικό διάστημα, που καταλήγει στο εξής συμπέρασμα, αν θέλετε. Είναι πραγματικά πάρα πολύ δύσκολο εν έτη 2026 να ηγείσαι μια σχολικής μονάδας, να είσαι διευθυντής σε ένα σχολείο στην Ελλάδα. Εδώ μιλάμε για μια θέση καθαρά παιδαγωγική που έχει μετατραπεί με τον καιρό σε μια θέση διαρκώς διαχείρισης προβλημάτων. Πρέπει να κάνεις τον επιστάτη, τον υδραυλικό, τον ηλεκτρολόγο, τον γραμματέα, τον ψυχολόγο, πρωτίστως τον παιδαγωγό. Αυτή είναι η πρώτη σου δουλειά. Νίκο Σαλτέρης, για να πούμε περισσότερα για αυτό το θέμα, να την ανοίξουμε τη συζήτηση για την καθημερινότητα και των διευθυντών στη διοίκηση μιας σχολικής μονάδας, τις δυσκολίες αντιμετωπίζουν αυτοί οι άνθρωποι. Γεια σου Νίκο μου, καλημέρα, τι κάνεις, είσαι καλά?
1: Καλημέρα σας, τι κάνετε?
0: Καλά.
1: Την ωραία Νάξο.
0: Στην Άξο σε πετυχαίνουμε. Στον Ενικό παρακαλώ πολύ, διότι τα έχουμε πει πολλές φορές πια. Οπότε υπάρχει μια οικειότητα μεταξύ μας και υπάρχει και οικειότητα και με το ακροατήριο το οποίο πια σε έχει γνωρίσει.
1: Χρειαζόμαστε λίγες πέτρες.
0: Πέτρες?
1: Τα ξέρετε αυτά.
0: Ναι, ναι. Σωστά.
1: Κάθε πράγμα έχει τα θετικά και τα αρνητικά.
0: Σωστά. Τι γίνεται με τα σχολεία μας και τις σχολικές μονάδες?
1: Ό,τι μάλλον όχι. Ό,τι γινόταν πάντα, λίγο χειρότερο συνέχεια. Και θα είναι λίγο πιο. Πάντοτε θα χειροτερεύει αυτή η κατάσταση, γιατί δεν έχουμε σοβαρευτεί καθόλου τις τελευταίες δεκαετίες να δούμε, να καθίσουμε κάτω, να τα βάλουμε κόμματα, φορείς, συνδικάτα, να δούμε τι είναι πραγματικά αυτό που φταίει και να επικεντρωθούμε σε αυτό. Συζητάμε περί οτιδήποτε άλλο μπορείτε να φανταστείτε, προγράμματα, βάλε και αυτό στο σχολείο, να κάνει και εκείνο το σχολείο, να κάνει και το άλλο το σχολείο. Με λίγα λόγια, δίνουμε στο σχολείο συνέχεια λιγότερα και απαιτούμε συνέχεια περισσότερα. Και τώρα να πω ότι έχουμε φτάσει στον πάτο, πάντα κάτω από τον πάτο υπάρχει και ένας άλλος πάτος. Ακούγομαι πολύ απεσιόδοξος, το ξέρω.
0: Ακούγεσαι πολύ απεσιόδοξος. Γιατί ναι, το λες αυτό, επειδή ξέρω πως εσύ έχεις ανοιχτές τις κεραίες σου και μιλάς με ανθρώπους της εκπαίδευσης ακόμη και τώρα που είσαι στη σύνταξη.
1: Εννοείται.
0: Τι σου λένε, τι προβλήματα υπάρχουν, τι νέες δυσκολίες έχουν ανακύψει?
1: Να πάρουμε το θέμα των διευθυντών των σχολείων. Έτσι. Θα ήθελα στην αρχή να κάνω μια μικρή διόρθωση. Δεν είσαστε υποχρεωμένοι να το ξέρει ο κόσμος και εσείς προσωπικά.
0: Ναι.
1: Ποτέ δεν ήταν παιδαγωγικά υπεύθυνοι, δηλαδή ο παιδαγωγός επικεφαλής του σχολείου, ο διευθυντής του σχολείου, ναι. Παραδοσιακά στο ελληνικό σχολείο. Mm-hmm. Ο κυρούλης του σχολείου ήταν.
0: Ναι.
1: Ήταν το πρόσωπο για όλες τις δουλειές.
0: Mm-hmm.
1: Δηλαδή τους διευθυντές από τότε που μπήκα στην εκπαίδευση το 1976 και μετά το 1979, θυμάμαι τους διευθυντές να τρέχουν με κατσαβίδια, να φτιάχνουν πρίζες, να κυνηγάνε τον ένα, να κυνηγάνε τον άλλο. Οι άνθρωποι ποτέ δεν είχαν τη στήριξη που έπρεπε για να επικεντρωθούν στο ουσιαστικό έργο. Δηλαδή, ό,τι συμβαίνει γενικά και δεν επικεντρωνόμαστε ως κοινωνία, ως πολιτικοί φορείς στο ουσιαστικό έργο του σχολείου, ποιο είναι, να μαθαίνει τα παιδιά γράμματα και να τα δει παιδαγωγή. Και συζητάμε επί όλων των άλλων θεμάτων, εκτός από αυτά τα δύο που ήταν ουσιαστικά, το ίδιο συμβαίνει και με τους διευθυντές. Αντί οι άνθρωποι να επικεντρωθούν στο τι δουλειά κάνουν οι δάσκαλοι στο σχολείο, ποιες είναι οι σχέσεις με τους γονείς, πώς διαπαιδαγωγούνται τα παιδιά από την ώρα που θα σταθούν έξω από την πόρτα του σχολείου μέχρι να φύγουν, τουλάχιστον αυτός είναι ο χώρος τους, και να επιδράσουν και πώς θα δουν τα παιδιά τον κόσμο, την αντίληψη για τη ζωή κτλ. Αυτό παραδοσιακά ζητάει όλη η κοινωνία να κάνει το σχολείο. Πολλές φορές και κόντρα στην, αν θέλετε, αντίληψη για τα πράγματα που έχει η οικογένεια. Το σχολείο είναι μια συνισταμένη αντιλήψεων της κοινωνίας. Δεν μπορεί να αποδέχεται τις αντιλήψεις κάθε γονιού ή οποιοδήποτε. Τη συζητάει, ναι, αλλά πρέπει να έχουμε ένα κοινό παρονομαστή. Δεν βρίσκεται. Δεν νομίζω ότι πρέπει να είναι έτσι τα πράγματα.
0: Σίγουρα.
1: Θα πάμε, λοιπόν, Να πάμε λοιπόν στους διευθυντές. Συνέχεια προστίθεται στους ανθρώπους ύλη, γραφειοκρατική εννοώ. Το είχαμε επισημάνει όταν άρχισαμε την ιστορία με τα ψηφιακά, ότι εξαιρετικά τα ψηφιακά, αλλά μη προσθεθεί στην χαρτούρα της γραφειοκρατίας ή ψηφιακή, προσετέθη κανονικότατα. Δηλαδή οι άνθρωποι κάνουν αυτά που θα κάνουν παλιά μια φορά, τα κάνουν δύο. Αυξάνεται συνέχεια η ύλη. Περάσαμε την κρίση, παλιά ήταν ο διευθυντής, είχε και τα οικονομικά του σχολείου, έκανε τον απολογισμό. Τέλος πάντων, ο άνθρωπος έκανε το κουμάντο του για να βγει χρονιά, ενώ πριν 20-30 χρόνια. Τα μάζεψαν όλα αυτά οι Δήμοι, με μια γραφειοκρατία λογική. Καταλαβαίνετε τους λόγους οικονομικούς. Τώρα έχουμε φτάσει σε ένα άλλο μοντέλο που έχει κάποια χρήματα ο διευθυντής του σχολείου να κινηθεί, αλλά με τον καινούριο νόμο είναι ανεπαρκέστατα. Κάποιες προμήθειες γίνονται γενικά από τον Δήμο. Υπάρχει δηλαδή ένα μπλέξιμο. Αντί για να απλοποιούμε τα πράγματα, τα μπλέκουμε και ο λόγος είναι απλός. Δεν υπάρχει εμπιστοσύνη στο πρόσωπο του διευθυντή, όπως δεν υπάρχει εμπιστοσύνη και στους εκπαιδευτικούς. Νομίζει η διοίκηση, ας πούμε, ότι άμα συγκεντρωθούν όλα επάνω θα γίνονται καλύτερα. Δεν γίνονται καλύτερα, γίνονται χειρότερα.
0: Ναι.
1: Έτσι, καταλαβαίνετε.
0: Ναι.
1: Δεν έχει, να το πω απλά να το καταλάβει ο κόσμος, δεν έχει ένα προϋπολογισμό 5.000 ευρώ, 7. Ο διευθυντής του σχολείου να κάνει το κουμάντο του, να πάρει τα πράγματα, να του ζητήσουμε το λόγο γιατί δεν τα έκανε.
0: Ναι. Πρέπει να πάρει τηλέφωνο, να παρακαλέσει τον αντιδήμαρχο.
1: Κάποιες προμήθειες γίνονται από το Δήμο μαζικά, εντάξει, για να πετυχαίνονται καλύτερες τιμές.
0: Κάποια λεφτά, φαντάζομαι, στέλνονται από το Υπουργείο Παιδείας για κάποιες παρεμβάσεις που πρέπει να γίνουν.
1: Δίνουν 500 ευρώ στα ολίστα μέχρι 14 και ένα χιλιάρικο από τα 14 και πάνω να έχει για να κινείται, ας πούμε, και μετά να αποδίδει στο Δήμο κτλ. Πάντοτε πάμε να προστατεύσουμε τα πράγματα για να τα κάνουμε πιο γραφειοκρατικά.
0: Άρα εσύ, Νίκο, είσαι υπέρ της μεγαλύτερης αυτονομίας, να έχει και τα εργαλεία στα χέρια του διευθυντής να μπορεί να κάνει πράγματα.
1: Με την προϋπόθεση ότι η αυτονομία συνοδεύεται με ουσιαστική αξιολόγηση και απόδοση λόγου στην κοινωνία, στην κοινότητα. Δηλαδή δεν μπορεί στο τέλος του χρόνου κάθε σχολείο να μην μαζεύει τους γονείς και τέλος πάντων όποιον ενδιαφερόμενο και να λέει τι έκανε εκείνη τη χρονιά και πώς πήγαν τα πράγματα.
0: Ο απολογισμός.
1: Δεν μπορούμε να αγνοούμε αν τα παιδιά έμαθαν αυτά που έπρεπε να μάθουν στο σχολείο. Δεν μπορεί κάθε φορά που γίνεται, παίρνουμε τα αποτελέσματα από την Πίσα, να γράφουμε άρθρα για το ότι η Πίσα δεν μπορεί, δεν κάνει αυτό, δεν είναι σωστό. Εδώ είναι ένα δεδομένο. Τα παιδιά συνέχεια το επίπεδό τους πέφτει στα σχολεία. Πώς να το κάνουν.
0: Ναι. Και νομίζω, δεν ξέρω αν κάνω λάθος, διόρθωσέ με, νομίζω πως και η αξία αυτών των διαγωνισμών είναι αυτή. Δηλαδή η αξία δεν είναι να πάμε, η αξία δεν είναι να πάμε και η σημασία δεν είναι να πάμε στη Πίζα να είμαστε καλύτεροι, να τους καταπλήξουμε όλους με τις γνώσεις μας.
1: Είναι διαπιστωτική. Ναι.
0: Ακριβώς.
1: Να
0: δούμε πού βρισκόμαστε και πού βρίσκονται οι γνώσεις των παιδιών μας, στο επίπεδό τους.
1: Αυτό που λέμε μαθησιακά αποτελέσματα.
0: Ναι.
1: Μαθαίνουν τα παιδιά μας στο σχολείο. Ρωτήστε, μάλλον. Πρόσφατα υπήρχε ένα άρθρο πάλι της κυρίας Αγγελάκη, πανεπιστημιακή, που λέει ότι είναι τραγική κατάσταση στο πανεπιστήμιο.
0: Ναι, το διάβασα και εγώ.
1: Το πανεπιστήμιο φτάσανε από κάτω.
0: Ναι. Έτσι. Ναι. Και γίνεται χρόνο με το χρόνο, έλεγε, επί της ουσίας χειρότερη. Αυτό είναι το πιο ανησυχητικό.
1: Γίνεται χειρότερη. Ναι. Δηλαδή, λυπάμαι που το λέω, αλλά αυτό είναι. Και γίνεται χειρότερη, διότι δεν σοβαρευόμαστε, κύριε. Ως χώρα.
0: Ναι.
1: Δηλαδή περάσαμε αυτό που περάσαμε. Ποιο περάσαμε, δεν το έχουμε περάσει ακόμα. Τέλος πάντων, ενώ την κρίση την οικονομική, δεν βάλαμε μυαλό στο ελάχιστο. Να καθίσουμε να δούμε ποια είναι τα προβλήματα. Ποιο είναι το πρόβλημα. Δύο είναι τα προβλήματά μας. Το ένα το είπατε. Αυξάνει συνέχεια η βία, βανδαλισμοί στα σχολεία χωρίς λόγο κτλ. Που σημαίνει ότι έχουμε αποτύχει στο παιδαγωγικό. Έτσι. Εντελώς το βλέπουμε. Το βλέπετε γύρω σας. Δεν είναι ανάγκη να το πω. Δηλαδή. Ούτε γεγονότα δεν έχουμε πια ανάγκη. Έχουμε η αίσθηση, η διάκτη αίσθηση που υπάρχει στην κοινωνία είναι σωστή, δεν είναι λανθασμένη. Δεν είναι εντύπωση ότι τα παιδιά δεν διαπαιδαγωγούνται πουθενά ούτε στα σπίτια τους ούτε στα σχολεία. Ένα. Δεύτερο, το επίπεδο το οποίο διαπιστώνεται το μαθησιακό. Λοιπόν, γιατί δεν συζητάμε αυτά τα δύο και πώς διευκολύνονται και από ένα άλλο σύστημα οργάνωσης, από ένα άλλο σύστημα. Για τα στελέχη εκπαίδευσης. Μια το κάνουμε έτσι, μια τα κάνουμε αλλιώς. Διαλύουμε θεσμούς, τους ξαναφτιάχνουμε, τους ξανακάνουμε. Τι γίνονται έτσι. Η εκπαίδευση είναι άθλημα αντοχής. Δηλαδή τα αποτελέσματα πραγμάτων που κάνουμε τώρα φαίνονται στα 20 χρόνια. Τώρα φαίνονται τα αποτελέσματα αυτά που κάναμε πριν 20 χρόνια. Έτσι.
0: Οπότε είναι, τώρα δηλαδή, πρέπει να δουλέψουμε, να τρέξουμε, θα πω εγώ, έτσι ώστε τις επόμενες δεκαετίες το αποτέλεσμα να είναι πολύ καλύτερο από αυτό. Και να κλείσουμε από αυτό που θα μου πείτε, που θα μου πεις, Νίκο.
1: Η τεχνική νοημοσύνη θα καταστρέψει ό,τι ξέραμε μέχρι τώρα ως δομές. Αν, ας πούμε, τώρα δεν υπάρχει εμπιστοσύνη στο σχολείο, ότι σε μαθαίνει και τα λοιπά, όλα πας να τα μάθεις στο φροντιστήριο, σε λίγο αυτό θα υποκατασταθεί.
0: Από το AI, βέβαια. Ναι.
1: Δηλαδή, πια η ανθρώπινη σχέση, που μέσω από την ανθρώπινη σχέση που ο δάσκαλος μαθαίνει γράμματα στους μαθητές, τους διαπαιδαγωγεί κιόλας, αυτό καταστρέφεται.
0: Σωστά.
1: Λοιπόν, νομίζω ότι πρέπει έτσι να. Τι να σας πω. Εγώ χτυπάω καμπανάκια, δεν μπορώ πια.
0: Ελπίζω να τα ακούσουν και στο Υπουργείο Παιδείας και γενικότερα στην εκπαιδευτική κοινότητα. Ευχαριστώ πολύ,
1: όχι,
0: Νίκο.
1: Είναι όλοι, ναι. Όλοι χρειάζονται.
0: Όλοι. Και στις οικογένειες. Και στις οικογένειες και παντού. Ναι.
1: Και οι οικογένειες εννοείται. Οι οικογένειες θέλουν βοήθεια. Ναι. Έτσι.
0: Σίγουρα.
1: Πρέπει να τις βοηθήσουν.
0: Ναι, ναι. Ευχαριστώ πολύ, Νίκο.
1: Φορείς. Ναι. Λοιπόν, να είστε καλά. Καλή σας
0: καλημέρα, σας. Καλό Σαββατοκύριακο. Νίκος Αλτέρης, επίτιμος σχολικός σύμβουλος, διδάκτορας πολιτικής επιστήμης και ιστορίας. Διαφημίστε τηλεδίσεων. Επιστρέφουμε για το τελευταίο μισάωρο.
2: Θα δούμε Μουντιάλ το βράδυ.
3: Αμέ.
2: Θα παραγγείλουμε κιόλας.
3: Αμέ.
2: Θα έρθεις από μένα.
3: Αμέ.
2: Ωραία δεν θα ήταν να παίζαμε κι εμείς στα γήπεδα της Αμερικής.
3: Αμέ. Τη Superbet μπορούμε. Γιατί τώρα παίζουμε μαζί και στην Αμερική με Super 300 δώρα χωρίς κατάθεση και Super Τρίλισσα με έπαθλο έως και 1 εκατομμύριο ευρώ μετρητά. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί και στο Μουντιάλ. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
4: Τι παίζεις εκεί?
5: Δωροστροφό της Novibet.
4: Δωροτροχό?
5: Όχι, όχι. Αυτό που στροφάρει και δίνει δώρα. Δωροστροφό. Εσύ, σαν σοφή κουκουβάγια, θα έπρεπε να τα ξέρεις αυτά. Αλλά μάλλον δεν στροφάρεις.
4: Α, δεν θα βγάλω άκρη μαζί σου.
6: Είσαι ξύπνιος. Στη Novibet ζεις το παγκόσμιο με δωρεάν δωροτροχό με πολλά δώρα τεχνολογίας. Novibet. Όλα είναι δυνατά και στο παγκόσμιο. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
7: Το Πανεπιστήμιο Κιλ στην Ελλάδα. Το πρώτο παράρτημα δημόσιου Βρετανικού Πανεπιστημίου που έλαβε άδεια μη κρατικού πανεπιστημίου στην Αθήνα. Σπουδές νομικής σε ένα πλήρες πρόγραμμα υψηλού επίπεδου που καλύπτει εκπαίδευση στο ελληνικό δίκαιο με δυνατότητα εξειδίκευσης στο αγγλικό δίκαιο. Ομάδα έγκριτων ακαδημαϊκών και ενεργών δικηγόρων. Σύγχρονες εγκαταστάσεις στο κέντρο της Αθήνας που περιλαμβάνουν αίθουσα εικονικής δίκης. Το Πανεπιστήμιο Κιλ είναι εδώ. Kielgreece.gr, Ιπποκράτους 33.
8: Κώστα, καλημέρα. Σου έχω καλά νέα. Εγκρίθηκε το εξοικονομώ σου. Μηχανικέ μου, μου φτιάξες τη μέρα. Επόμενο βήμα, ψάχνουμε για κουφώματα. Δεν τα ψάχνουμε, ξέρουμε ήδη. Ευρώπα.
9: Εάν κτίζεις ή ανακαινίζεις, με το πρόγραμμα Εξοικονομώ, τα συστήματα Ευρώπα κάνουν τη διαφορά. Με 560 πιστοποιημένους αποκλειστικούς συνεργάτες, 2.000 κατασκευαστές με το σήμα Ευρώπα σε όλη την Ελλάδα, εξειδικευμένη τηλεφωνική υποστήριξη και υπηρεσία τεχνικού ελέγχου για την πιστοποίηση της σωστής λειτουργίας. Εξοικονομώ με συστήματα αλουμινίου Ευρώπα.
10: Διαβάστε στην Καθημερινή της Κυριακής. Θα κουβαλάω τα εγκαύματα σε όλη μου τη ζωή. 8 χρόνια από την τραγωδία στο μάτι. Τι άκουσε ο Πρωθυπουργός στα χωριά της Βόρειας Εύβοιας. Το Brain Gain εκτοξεύει την Ελλάδα στο διάστημα. Διαμάχες ενίκων στο Βάρ της Θέμιδας. Η ανατομία της Οδύσσιας. Θέλω να ξέρω. Διαβάζω Καθημερινή της Κυριακής.
11: Μια Κυριακή από τη ζωή του Νίκου Τρένου. Είναι γλύπτης, εικαστικός, πανεπιστημιακός καθηγητής.
12: Είναι τα γλυπτά, κοιμούνται το βράδυ, ξυπνάνε το πρωί. Όταν βρέχονται, δεν βρέχονται, δηλαδή μιλάνε με το σύμπαν, έχουν σκιά γύρω-γύρω κλπ. Είναι ρολόγια, αυτό είναι η γλυπτική. Ενώ η ζωγραφική είναι κάθε μέρα πρωί, κάθε μέρα βράδυ. Μπορείς να το χρησιμοποιήσεις με πολλούς και με διαφορετικούς τρόπους και μπορεί να πάρεις τελείως διαφορετικά συμπεράσματα.

ΗΠΑ. Η Τεχεράνη ως απάντηση εξαπέλυσε επιθέσεις κατά αμερικανικών στρατιωτικών βάσεων σε Μπαχρέιν, Κουβέιτ και Ιορδανία. Ο στρατός του Μπαχρέιν ανακοίνωσε νωρίς το πρωί ότι η αντιεροπορική του άμυνα αναχέτησε και αρκετές νέες ιρανικές αεροπορικές επιθέσεις. Ενώ το Κουβέιτ ανακοίνωσε ότι ένας δεύτερος σταθμός παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας και αφαλάτωσης έγινε στόχος επίθεσης από το Ιράν. Η έκθεση της Ευρωπαϊκής Ένωσης για το κράτος δικαίου επιβεβαιώνει τη σταθερή πρόοδο της Ελλάδας, σημειώνοντας βελτίωση σε σχέση με το 2020, τονίζει ανάρτηση του Πρωθυπουργός. Αναφέρει ότι αποτελεί την καλύτερη απάντηση στις έολες κατηγορίες της αντιπολιτευτικής προπαγάνδας. Η Ρένα Δούρου είναι η νέα πρόεδρος της κοινοβουλευτικής ομάδας του ΣΥΡΙΖΑ. Πριν από λίγο ολοκληρώθηκε η καταμέτρηση της ψηφοφορίας της κοινοβουλευτικής ομάδας για την εκλογή πρόεδρου. 7 βουλευτές ψήφισαν υπέρ της κυρίας Δούρου, ενώ στην κάλπη υπήρξε και μια λευκή ψήφος. Τρεις συλλήψεις έγιναν σήμερα για υπόθεση κατά εξακολούθηση εμπρισμών από πρόθεση στη μεταμόρφωση Μεσσηνίας. Προηγήθηκε συστηματική και πολύμηνη έρευνα της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρισμού του Πυροσβεστικού Σώματος. Στη Ρόδο συλλήφθη ο οδηγός μοτοσυκλέτας 31 ετών που δεν σταμάτησε σε αστυνομικό έλεγχο. Διαπιστώθηκε ότι οδηγούσε υπό την επίρρεια αλκοόλ. Ανοιχτά θα είναι αύριο Κυριακή τα εμπορικά καταστήματα στο πλαίσιο της πρώτης Κυριακής των θερινών εκπτώσεων. Και ο καιρός θα είναι γενικά αίθριος σήμερα στην Αττική, μέχρι 37 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αθήνα, μέχρι 35 στη Θεσσαλονίκη.

0: Εδώ είμαστε, επιστρέψαμε για λίγο ακόμη μαζί σας. Sky 100,3 πάντα στα ραδιοφωνά σας. Στο μικρόφωνο ο Πέτρος Κυρκυλής. Αυτός που ακούτε με την λίγο βαριά αμερικανική προφόρα είναι ο Brandon Flowers των Killers. Ετοιμάζει ένα δυναμικό comeback στη solo καριέρα του. Παρουσίασε αυτό το τραγούδι πριν από μερικές ημέρες. Έχει το τίτλο Paradise και σκοπεύει να βγάλει και καινούριο δίσκο. Θα είναι ο τρίτος του προσωπικός δίσκος, Thrasher, και θα κυκλοφορήσει στις 21 Αυγούστου. Οδύσσια, για την Οδύσσια θα κουβεντιάσουμε ευθύς αμέσως με τον Γιάννη Ζουμπουλάκη. Διάβαζα την κριτική του στην εφημερίδα Τα Νέα. Γενικότερα η κριτική κινηματογράφου είναι οι άνθρωποι μας τις τελευταίες ημέρες. Όπου βρεθείς και όπου σταθείς, ακούς και στα ραδιόφωνα, βλέπεις και στις τηλεοράσεις ένα κριτικό κινηματογράφου να σου αναλύει τι ακριβώς θα δούμε, αν θα πάμε σε μία από τις πολλές αίθουσες όπου προβάλλεται η ταινία του Νόλαν Οδύσσια. Μαζί μας είναι ο Γιάννης, να δώσουμε σε αυτόν ευθύς αμέσως το λόγο, διότι εμείς δεν έχουμε δει, κύριε Ζουμπουλάκη, ακόμα την ταινία. Οπότε καλό θα είναι πρώτα να τη δούμε και μετά να μιλήσουμε. Γεια σας, τι κάνετε, καλημέρα, είστε καλά?
1: Καλημέρα σε όλες και όλους, καλημέρα Ρέτρο. Ναι, ο καθένας θα έχει τη γνώμη του φυσικά αφού τη δει την ταινία. Απλώς οι κριτικοί κινηματογράφοι λένε τη γνώμη τους πρώτη επειδή τη βλέπουν πρώτη.
0: Σωστά.
1: Ταινία. Εγώ είμαι θετικά. Είμαι υπέρ της ταινίας, δηλαδή είναι μια ταινία αναμφισβήτητα που τη βρήκα πολύ κινηματογραφικά πολύ ενδιαφέρουσα και πολύ αλλιώτικη από αυτά που έχουμε στο μυαλό μας σε σχέση με τον Οδυσσέα. Μπορώ να σταθώ σε μερικά σημεία της ταινίας. Η ταινία ουσιαστικά για μένα λέει ότι στον πόλεμο δεν υπάρχουν ήρωες, υπάρχουν μόνο βάρβαροι. Οι Έλληνες που παρουσιάζει είναι βάρβαροι και ο μεγαλύτερος βάρβαρος είναι κατά κάποιο τρόπο ο Οδυσσέας, γιατί είχε την ιδέα του δουρίου ύπου και αυτό, επειδή είναι έξυπνος άνθρωπος, από τη στιγμή που μπαίνει στη βαρβαρότητα του πολέμου αντιλαμβάνεται ότι χάνει τον εαυτό του και όλη η ταινία, όλη η Οδύσσια είναι μια Οδύσσια μιας προσπάθειας να ξαναβρει τον εαυτό του. Αυτό είναι ουσιαστικά η ταινία. Και όλα τα άλλα, τα γύρω-γύρω, συμπληρώνουν μια πολύ ωραία περιπέτεια, γιατί η Οδύσσια είναι μια περιπέτεια, ενώ όλα τα περί Κύκλοπα, τα περί Κύρκης, η ενδεχόμενη ανταρσία στο πλοίο,

0: Πινελόπη.
1: Είναι μια πολύ ωραία ιστορία η Οδύσσια. Πολύ ωραία ιστορία. Ναι. Και θα έλεγα ότι είναι ιδανική ιστορία για να τη διασκευάσει κανείς και να την κάνει και ταινία στο σινεμά. Έχει γίνει πολλές φορές αυτό, άλλωστε, έτσι δεν είναι? Έχει γίνει αρκετές
0: φορές. Έχει γίνει, ναι, έχει γίνει. Αλλά το πρόβλημα με την Οδύσσια είναι ότι έχει πάρα πολλές ραψοδίες.
1: Ναι.
0: Και αυτό σημαίνει ότι πρέπει να γίνει αφαίρεση ή να εστιάσει κάποιος σε μία από τις ραψοδίες. Βρήκα πολύ ενδιαφέρουσα την ταινία του Ουμπέρτο Παζολίνη «Η Επιστροφή», ακριβώς επειδή εστίαζε μόνο στην επιστροφή του.
1: Ναι.
0: Από τη στιγμή που
1: την είδα πρόσφατα έχει κυκλοφορήσει αυτή η ταινία.
0: Δύο χρόνια πριν, ναι.
1: Ναι.
0: Μ' άρεσε αυτό γιατί υπάρχει ένα focus εκεί.
1: Mm-hmm.
0: Και αυτό συμβαίνει γενικότερα και στις βιογραφίες. Όταν πιάνεις μια βιογραφία ενός προσώπου από το μηδέν μέχρι το άπειρο, αναπόφευκτα θα χαθείς.
1: Ναι.
0: Αν όμως εστιάσεις σε κάποιο συγκεκριμένο σημείο αυτής της βιογραφίας που βρίσκεις ενδιαφέρον, βλέπε Lincoln ας πούμε, mm-hmm. ο Steven Spielberg, θα κάνεις κάτι πιο συμπαγές. Ο Christopher Nolan προσπάθησε να συμπυκνώσει λίγο από την Τρία με όλη την Οδύσσια, φυσικά αφαιρώντας ή κάνοντας κάποιες παραλλαγές στο μύθο. Προσωπικά η παραλλαγή της Λουπίτα Νιόγκο στο ρόλο της ωραίας Ελένης δεν με ενόχλησε καθόλου. Mm-hmm. Αντιθέτως, τη βρήκα και πολύ ενδιαφέρουσα και μάλιστα δεν είναι το μοναδικό μαύρο στοιχείο της ταινίας.
1: Mm-hmm.
0: Δείχνει λοιπόν ότι εκείνη την εποχή πολύ πιθανόν να υπήρχε μια φιλετική μίξη ακόμα και στην Ελλάδα, τι να κάνουμε.
1: Όντως, ναι.
0: Από εκεί και πέρα λοιπόν...
1: Και εν πάση περιπτώσει να σου πω κάτι ρε Σιγιάννη, σου δίνει τόσα ερεθίσματα η ταινία αυτή από ό,τι καταλαβαίνω βλέποντάς την. Μπορείς να σχολιάσεις πάρα πολλά πράγματα. Πρέπει να στεκόμαστε τόσο πολύ σε αυτά. Δηλαδή στο αν ήταν μαύρη η γυναίκα η οποία υποδίεται την ωραία λένε.
0: Ναι, ναι, γιατί όλοι αυτοί που έβριζαν την ταινία εκ των προτέρων...
1: Μικρό ρολάκι έχει έτσι, μικρό ρολάκι.
0: Ναι, και τόσο έχει μικρό ρόλο. Ρε παιδί μου, είναι προσπάθησε, αν θέλεις να αντιμετωπίσεις τον κινηματογράφο λίγο σαν τέχνη, προσπάθησε να μπεις και λίγο στη θέση του σκηνοθέτη. Έχει μια ιδέα στο μυαλό του.
1: Εδώ το πρόβλημα ξέρεις ποιο είναι, ότι οι περισσότεροι που κάνουν έτσι εύκολα την κριτική από ό,τι βλέπω και πήγαν και είδαν την ταινία, δεν έχουν ιδέα ποιος είναι ο Νόλαν. Ο Νόλαν δεν δίνει τώρα εξετάσεις. Ο Νόλαν από το Μεμέρτο μέχρι τη Δουνκέρνη έχει παρουσιάσει ταινίες πάρα πολύ καλές και διαφορετικές μεταξύ τους, με διαφορετικά θέματα και ιστορικά και επιστημονικής φαντασίες έχει καταπιαστεί, έχει κάνει τα πάντα ο άνθρωπος. Δεν θα μας αποδείξει τώρα ποιος είναι. Το να μην σου αρέσει η ταινία είναι άλλο θέμα, εντάξει, αυτό είναι θέμα προσωπικού γούστου. Αλλά νομίζεις ότι ένας άσχετος πήγε και έφτιαξε μια ταινία για την Οδύσσια, νομίζω ότι είναι τελείως εκτός πραγματικότητας.
0: Είναι άσχετος αυτό που το λέει.
1: Ναι.
0: Επίσης και κάτι ακόμα, άκουγα λίγο την μεταφορά σου στο χρόνο σε σχέση με τον Νόλαν. Έχει ένα στοιχείο που είναι πολύ ενδιαφέρον σε όλες τις ταινίες του αυτός ο σκηνοθέτης.
1: Mm-hmm.
0: Είχα και την τύχη να του μιλήσω δύο φορές για το Μεμέντο, όπου τότε κανείς δεν τον ήξερε. Ήταν λίγο αμήχανο το θέμα όλο, στη Βενετία ήμουνα.
1: Mm. Πολύ πρωτότυπη ταινία αυτή, μικρή παρένθεση.
0: Ναι.
1: Όποιος δεν την έχει δει, να τη δει, πραγματικά πολύ πρωτότυπη, δηλαδή σε μαγνητίζει η ταινία. Ήταν κάτι το πολύ καινοτόμο για εκείνη την εποχή. Θυμάμαι, εμείς οι πιτσιρικάδες τρέχαμε να τη δούμε την ταινία σαν τρελή.
0: Ναι. Και η δεύτερη φορά ήταν η Δουνκέρκη. Λοιπόν, το θέμα στον Νόλαν είναι ο χρόνος. Νομίζω ότι είναι ο καλύτερος διαχειριστής σκηνοθέτης του χρόνου που έχω δει. Από όλους. Έχει έναν τρόπο και μεταφέρει το χρόνο στις ιστορίες του με μια πολύ ιδιαίτερη ματιά. Καταρχάς όλες οι ταινίες είναι λίγο άχρονες. Επίσης μπλέκει με πολύ εύστροφο τρόπο, και αυτό φάνηκε και στο Όπενχάιμερ πολύ, όπως και στη Δουνκέρκη, μπλέκει τους χρόνους της αφήγησης. Δεν υπάρχει γραμμική αφήγηση στις περισσότερες ταινίες του Νόλαν. Ίσως η Insomnia είναι μια εξαίρεση. Και αυτό το κάνει και στην Οδύσσια. Δηλαδή έχει έναν τρόπο και σε μεταφέρει μέσα σε ένα πραγματικά δικό του κόσμο.
1: Mm.
0: Και αυτό το εκτιμώ πάρα πολύ.
1: Ναι.
0: Τη μία είσαι με την Κίρκη, την άλλη είσαι στην Τρία και στον πόλεμο.
1: Αυτό είναι ένα από τα στοιχεία που τον ξεχωρίζουν και τον έχουν καθιερώσει. Έχεις δίκιο. Επειδή δεν έχω άλλο χρόνο, δυστυχώς, Γιάννη μου, από τις ερμηνείες, ποια ξεχωρίζεις, ποια σε κέρδισε? των ηθοποιών, από τις ερμηνείες των ηθοποιών. Ποια σε κέρδισε?
0: Ο Ντέιμον, διότι έχει ένα χαρακτηριστικό, και θα κλείσω με αυτό.
1: Ναι.
0: Ο Ντέιμον σε όλους τους ρόλους έχει ένα χαρακτηριστικό. Δεν μπορείς να καταλάβεις ποτέ τι σκέφτεται ο ήρωάς του. Και αυτό βγαίνει και στον Οδυσσέα, που είναι τέτοιος χαρακτήρας,
1: ναι,
0: ο Οδυσσέας, και νομίζω ότι βγαίνει πολύ καλά.
1: Άρα ήταν πολύ καλή επιλογή να δώσει το ρόλο αυτό στο Ματ Ντέιμον από τον Νόλαν. Ναι. Μάλιστα. Σε ευχαριστούμε πολύ, Γιάννη. Τα υπόλοιπα επί της οθόνης, όσοι δεν έχουμε δει την ταινία. Σε ευχαριστούμε πολύ. Να σε καλά.
0: Να σε καλά. Καλό απόγευμα.
1: Γεια σου, Γιάννη μου. Γιάννη Ζουμπουλάκη, τον διαβάζετε στην εφημερίδα Τα Νέα. Και ακούτε και podcast που κάνει, που είναι και πολύ ωραία και αυτά. Φεύγουμε, κύριε Σπανέ, και ακολουθεί το Euronet. Η Ευρώπη στον Sky, εννοείται, που αλλού θα είναι η Ευρώπη. Παιδιά, στον Sky είναι με την Κορίνα Γεωργίου. Εμείς τα λέμε και πάλι σε 2 ώρες από τώρα το μεσημέρι με το κεντρικό μαγκαζίνο του σταθμού. Γεια χαρά!
2: Τα πρώτα 100 χρόνια του κράτους η Ελλάδα προοδεύει στις επιστήμες και τις τέχνες. Τον εξυγχρονισμό της αγροτικής Ελλάδας περιγράφουν ο καθηγητής Γιάννης Τούντας για την ιατρική επιστήμη, ο συγγραφέας και αρθρογράφος Τάκης Θεοδωρόπουλος για τη λογοτεχνία και ο θεολόγος μουσικολόγος Παναγιώτης Ανδριόπουλος για τη μουσική. Γνωρίζοντας την ιστορία μας, η Ελλάδα του 19ου αιώνα, κάθε Κυριακή στις 9 το πρωί.
3: Sky Πολιτισμός. Χορηγός ΔΕΗ.
4: Φεύγουμε! Τα πήρες όλα, ε!
5: Φυσικά! Κινητό πήρα, ακουστικά πήρα, τάμπλετ πήρα.
4: Συγγνώμη, αυτά πήρες.
5: Αφού στη Vodafone έχει εκπτώσεις.
6: Vodafone εκπτώσεις και έφυγε.

0: Store αξίας 23.000 ευρώ. Τεχνολογία όπως τη θες στη Vodafone. Vodafone. Together we can. Οι προσφορές ισχύουν έως 31 Οκτώβου ή έως εξαντλήσεως των αποθεμάτων. Όροι και προϋποθέσεις στο Vodafone.gr.
1: Το καλοκαίρι ο Τζίτζικας μπορεί να σκάει. Εσύ όχι. Στα Max Stores θα βρεις όλα όσα χρειάζεσαι για τη θάλασσα και την παραλία στην καλύτερη σχέση ποιότητας-τιμής. Αυτό το Σάββατο βρες σε ένα κατάστημα Max Stores όλες τις καρέκλες, ξαπλώστρες και ομπρέλες με 25% έκπτωση. Μη σκάς. Καλοκαίρι στα Max. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
2: Πώς φτάσαμε από την ευημερία στη χρεοκοπία? Ο εμβληματικός τραπεζίτης Μιχάλης Σάλλας καταγράφει 5 δεκαετίες οικονομίας, πολιτικής και κοινωνικών ανατροπών σε ένα βιβλίο που θα συζητηθεί. Τι πήγε λάθος στην Ελλάδα και τι θα μπορούσε να διορθωθεί? Το best seller του Μιχάλη Σάλλα σε όλα τα βιβλιοπωλεία.
3: Καλησπέρα, καλώς ήρθατε. Περιμένετε παρέα? Για πόσους να βάλω νεράκια?
4: Για τρεις. Για τρεις, αγόρι μου. Έλα, βάλτο. Βάλτο. Ναι, ναι. Το έβαλε. Το έβαλε. Ναι.
5: Τι δροσιά του να έχετε.
3: Στην υγειά σας. Και αφού παίζετε Big Win, θα φέρω και πατατάκια.
6: Όλοι ξέρουν ότι με προσφορά χωρίς κατάθεση και άπεκτα δώρα, όταν είσαι στην Big Win, είσαι μέσα στο παιχνίδι. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Όροι και προϋποθέσεις στο bigwin.gr.
7: Summer Sale at Attica. Έως και 50% σε αμέτρητα fashion brands στον απόλυτο προορισμό shopping. Attica. You at your best.
8: Μιλάνο.
9: Ζάγκρεπ.
10: Τολίν.
11: Ρουσέλ. Σόφια.
12: Ρίγα. Ρίγα.

Καλημέρα σας κυρίες και κύριοι, καλώς ορίσατε στον Sky. Είναι η εκπομπή Euronet, η Ευρώπη στον Sky. Είμαι η Κορίνα Γεωργίου και θα είμαστε μαζί για τα επόμενα περίπου 15 λεπτά για να σας ενημερώσουμε για ό,τι συμβαίνει στο ευρωπαϊκό γίγνεσθε. Εκεί είναι πολλές εξελίξεις, θα τις παρακολουθήσουμε όλοι μαζί. Να ξεκινήσουμε από μια πολύ σημαντική είδηση που αφορά και στη χώρα μας. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή λοιπόν ενέκρινε το ελληνικό καθεστώς ενισχύσεων ύψους 41 εκατομμυρίων ευρώ για τη στήριξη των γεωργικών επιχειρήσεων που αντιμετωπίζουν αυξημένες τιμές λιπασμάτων λόγω της κρίσης στη Μέση Ανατολή. Το συγκεκριμένο καθεστώς εγκρίθηκε βάσει του προσωρινού πλαισίου κρατικών ενισχύσεων για την κρίση στη Μέση Ανατολή, ονομάζεται MEDSAF, το οποίο ενέκρινε η Κομισιόν στις 29 Απριλίου του 2026. Η χώρα μας κοινοποίησε στην Κομισιόν καθεστώς ύψους 41 εκατομμυρίων ευρώ για τη στήριξη των επιχειρήσεων που δραστηριοποιούνται στην πρωτογενή γεωργική παραγωγή και το καθεστώς αυτό αποσκοπεί στο μετριασμό των επιπτώσεων της αύξησης των τιμών των λιπασμάτων, κάτι το οποίο έχουμε αντιληφθεί όλοι γύρω μας. Η ενίσχυση αυτή θα δοθεί υπό μορφή άμεσων επιχορηγήσεων και καλύπτει το 15% του συνολικού κόστους για την αγορά λιπασμάτων από τις 15 Μαρτίου του 2026 έως τις 31 Αυγούστου του τρέχοντος έτους. Το ανώτατο ύψος της ενίσχυσης είναι 50.000 ευρώ αναδικαιούχο.

Τώρα πάμε σε ένα άλλο θέμα που αφορά στη χώρα μας και συγκεκριμένα στο Θέατρο Σκιών του Αργοστολίου της Κεφαλονιάς. Πιο συγκεκριμένα λοιπόν, το Ιόνιο Πανεπιστήμιο θα υλοποιήσει το νόημα Navigation Online Information Through Intergenerational Media Awareness. Αυτό ακριβώς σημαίνει. Μιλάμε για μια διαδικτυακή πληροφορία μέσα από τη διαγενειακή παιδεία στα media. Το έργο το οποίο θα φιλοξενηθεί στην Κοριαλένιο Βιβλιοθήκη θα φέρει σε επαφή παιδιά, νέους και ηλικιωμένους κατοίκους του Αργοστολίου για να δημιουργήσουν από κοινού μια παράσταση θεάτρου σκιών, η οποία θα εξετάζει θέματα όπως η εσφαλμένη πληροφόρηση και η παραπληροφόρηση, η αλγοριθμική επιρροή και η συναισθηματική χειραγώγηση. Μέσα από μια σειρά εργαστηρίων, οι συμμετέχοντες και οι συμμετέχουσες θα διερευνήσουν διάφορα θέματα γραμματισμού στα μέσα επικοινωνίας, όπως για παράδειγμα η επαλήθευση πληροφοριών, η διαδικτυακή απάτη και η τάση αποφυγής των ειδήσεων, ανταλλάσσοντας παράλληλα απόψεις μεταξύ των γενεών. Βασικό αποτέλεσμα της πρωτοβουλίας θα είναι η δημιουργία ενός νέου σεναρίου που θα εμπλουτίσει το σύνολο των παραδοσιακών έργων του θεάτρου σκιών του νησιού, συνδέοντας τις θεματικές του έργου με τη ζωντανή πολιτιστική κληρονομιά της Κεφαλονιάς. Συνδυάζοντας την παραδοσιακή καλλιτεχνική έκφραση με τη σύγχρονη εκπαίδευση στα μέσα ενημέρωσης, το νόημα επιδιώκει να προωθήσει το διάλογο, την εμπιστοσύνη και βέβαια την τεκμηριωμένη αλληλεπίδραση με τις διαδικτυακές πληροφορίες. Και να σας πω βέβαια ότι το έργο που προγραμματίζεται να ξεκινήσει το καλοκαίρι του 2026 απηχεί την ευρύτερη δέσμευση της Ευρωπαϊκής Ένωσης να στηρίζει καινοτόμες δράσεις σε επίπεδο κοινότητας για την αντιμετώπιση προβλημάτων που ολοένα εντείνονται.

0: Και τώρα θα σταθούμε στο πλαίσιο της πράξης για τις ψηφιακές αγορές. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή λοιπόν εξέδωσε δύο δέσμες δεσμευτικών μέτρων προδιαγραφών για την Google στο πλαίσιο της πράξης για τις ψηφιακές αγορές. Ο στόχος των πρώτων μέτρων προδιαγραφών είναι να διασφαλιστεί ότι οι υπηρεσίες τεχνητής νοημοσύνης των ανταγωνιστών μπορούν να ανταγωνίζονται επί ίσης ώρες στις αντίστοιχες υπηρεσίες της Google, όπως το Gemini, έχοντας ισοδύναμη πρόσβαση στις λειτουργίες των συσκευών της Android. Ο στόχος των δεύτερων μέτρων προδιαγραφών είναι να αποκατασταθεί ο υγιής ανταγωνισμός, παρέχοντας σε τρίτες μηχανές αναζήτησης πρόσβαση στα δεδομένα αναζήτησης που συγκεντρώνει η Google σε μαζική κλίμακα. Και τώρα θα σταθούμε στο αγαπημένο μας ευρωβαρόμετρο, το οποίο αυτή τη φορά εστιάζει στην επαγγελματική εκπαίδευση και κατάρτιση, σε μια εποχή βέβαια που τα εργασιακά περιβάλλοντα μεταβάλλονται ραγδαία. Και βέβαια, σύμφωνα με τα στοιχεία που καλύπτεται, σύμφωνα με την έρευνα του ευρωβαρόμετρου, πως το 85% των Ευρωπαίων συμφωνούν ότι η επαγγελματική εκπαίδευση και κατάρτιση παρέχει τεχνικές δεξιότητες που είναι σημαντικές για την εργασία. Επίσης, οι περισσότεροι ερωτηθέντες θεωρούν ότι τα συγκεκριμένα χαρακτηριστικά, δηλαδή η επαγγελματική εκπαίδευση και κατάρτιση, είναι σημαντικές για την εργασία, δηλαδή αποφέρουν πραγματικές ευκαιρίες απασχόλησης που αμείβονται καλά. Πάνω από τους μισούς λένε ότι ο βασικότερος λόγος για τον οποίο κανείς επιλέγει την επαγγελματική εκπαίδευση και κατάρτιση είναι προκειμένου να αρχίσει να εργάζεται και να κερδίζει χρήματα νωρίτερα. Μιλάμε για κάτι που επίσης συνδυάζει πρακτική και θεωρητική μάθηση για να δώσει στους εκπαιδευόμενους τις πρακτικές δεξιότητες και τα προσόντα που απαιτούνται στην αγορά εργασίας. Από την έρευνα προκύπτει ότι το 73% των Ευρωπαίων θεωρούν ότι αυτές οι δεξιότητες, δηλαδή η επαγγελματική εκπαίδευση και κατάρτιση, προσφέρει υψηλής ποιότητας μάθηση, η οποία παρέχεται από ικανούς εκπαιδευτικούς και υποστηρίζεται από σύγχρονες υποδομές. Όλα αυτά λοιπόν θα επιχειρήσουμε να τα αποκωδικοποιήσουμε και πολλά ακόμη που αφορούν στη συγκεκριμένη έρευνα με τη βοήθεια του κυρίου Θανάση Λέλε, είναι επιστημονικός υπεύθυνος του Career Gate, προκειμένου να μπορέσουμε να αποκωδικοποιήσουμε, κύριε Λέλε, τι σημαίνει πρώτα απ' όλα επαγγελματική εκπαίδευση και κατάρτιση. Να το καταλάβουμε αυτό για να αναλύσουμε στη συνέχεια τα στοιχεία.
1: Καλησπέρα. Αρχικά να σας ευχαριστήσω πολύ για την πρόσκληση. Νομίζω ότι είναι πάρα πολύ σημαντικό καταρχάς και μέσα από την παρουσίαση που κάνατε σε σχέση με την έρευνα του Ευρωβαρόμετρο, το γεγονός ότι όλο και περισσότερο οι Ευρωπαίοι αναγνωρίζουν την αξία της επαγγελματικής εκπαίδευσης. Και φυσικά μέσα από την έρευνα φανερώνονται και κάποιες αδυναμίες, οι οποίες φυσικά θα μπορέσουν να εντοπιστούν. Φυσικά η επαγγελματική κατάρτιση και η εκπαίδευση, όπως ορίζεται σε όλη την Ευρώπη και φυσικά και στη χώρα μας, έχει να κάνει ουσιαστικά με μια πρακτική εκπαίδευση, η οποία ουσιαστικά οδηγεί και άμεσα στην απορρόφηση στην αγορά εργασίας. Επιλογές οι οποίες στη χώρα μας συνδέονται σε ένα πολύ μεγάλο βαθμό με το επαγγελματικό λύκειο, με την επαγγελματική εκπαίδευση, με τα ΣΑΕΚ, τα οποία ολοένα και όχι μόνο στη χώρα αλλά και σε όλη την Ευρώπη αποκτούν μεγαλύτερη αξία και πραγματικά δίνουν τη δυνατότητα ώστε να μπορέσουν, όπως αναφέρατε και πολύ σωστά στην αρχή της τοποθέτησής σας, να απορροφηθούν γρηγορότερα οι νέοι και όλοι όσοι θέλουν να ασχοληθούν με το συγκεκριμένο πεδίο στην αγορά εργασίας.
0: Η έρευνα του Ευρωβαρόμετρου, κύριε Λέλε, δείχνει ότι ένα τεράστιο ποσοστό, πολύ ψηλό ποσοστό, το 85% των Ευρωπαίων πιστεύει πως η επαγγελματική εκπαίδευση και κατάρτιση οδηγούν σε καλές προοπτικές εργασίας. Πιστεύετε ότι αυτή η εικόνα ανταποκρίνεται και στην ελληνική πραγματικότητα, στην πραγματικότητα που βιώνουν οι νέοι στην Ελλάδα?
1: Ακριβώς. Παρά το γεγονός ότι είμαστε μια χώρα η οποία η εκπαίδευσή της στηρίζεται περισσότερο, θα λέγαμε, στη θεωρητική εκπαίδευση που σχετίζεται με το γενικό λύκειο και την απορρόφηση στην αγορά εργασίας, οι θέσεις εργασίας οι οποίες προσφέρονται στη χώρα μας, το 65% των θέσεων σχετίζονται με μεσαίων δεξιοτήτων. Γεγονός το οποίο τις αντικατοπτρίζει όσον αφορά την απορρόφηση σε θέσεις οι οποίες προέρχονται από την επαγγελματική κατάρτιση. Αντίθετα, το 30% των θέσεων σχετίζονται με την ανώτερη εκπαίδευση. Οπότε είναι πολύ σημαντικό να μπορέσουμε γενικότερα και στη χώρα μας, αλλά νομίζω είναι κάτι το οποίο αντιλαμβάνεται και ο χώρος και ο κόσμος ευρωπαϊκά, την ανάγκη να μπορέσουμε να οδηγηθούμε σε επιλογές οι οποίες πραγματικά οδηγούν σε ευκαιρίες απασχόλησης και όχι μόνο όσον αφορά την απορρόφηση, αλλά και κυρίως όσον αφορά και τα οικονομικά δεδομένα, τα οποία θα έλεγα ότι πλέον, όπως δείχνουν και άλλες ερευνήσεις που έχουν παρουσιαστεί, τα νούμερα τα οποία υπάρχουν σε σχέση με τις αμοιβές σχετίζονται σε ένα πολύ μεγάλο ποσοστό, ίσως σταθμίζονται με τις ανώτατες εκπαίδευσης.
0: Και αυτό ακριβώς εκεί ήθελα να σταθούμε περισσότερο, γιατί έχει ενδιαφέρον πως η συγκεκριμένη έρευνα δείχνει ότι οι περισσότεροι επιλέγουν την επαγγελματική εκπαίδευση λόγω των προοπτικών απασχόλησης και των αποδοχών. Κατά τη γνώμη σας, είναι αυτό από μόνο του αρκετό ως κριτήριο ή πρέπει να συνυπολογίζονται και άλλοι παράγοντες όταν ένας νέος καλείται να αποφασίσει για το μέλλον του?
1: Όχι. Η πραγματικότητα, αν έχετε απόλυτο δίκιο, είναι ότι προκειμένου να μπορέσει ένας νέος και ένας ενήλικας φυσικά που θέλει να κάνει μια στροφή στην καριέρα του, να ασχοληθεί με ένα πεδίο, είναι πολύ σημαντικό να βρει πραγματικά αυτό το οποίο του ταιριάζει, τις σκλήσεις και τα ενδιαφέροντά του. Όμως η αλήθεια είναι ότι θα έλεγα ότι και στη χώρα μας είναι πολύ μεγάλο ποσό. Τα προηγούμενα χρόνια υπήρχε μια τάση και μια διάθεση στο να οδηγούμε τα παιδιά αποκλειστικά και μόνο προς την τριτοβάθμια εκπαίδευση και όχι προς την επαγγελματική κατάρτιση, θεωρώντας ότι μόνο αυτή η επιλογή θα δώσει την ιδανική επαγγελματική σταδιοδρομία. Φυσικά πολλά παιδιά όμως έχουν χαρακτηριστικά ή στοιχεία στην προσωπικότητά τους, τα οποία εγώ θα έλεγα ότι συνδέονται περισσότερο με τα τεχνικά επαγγέλματα, mm-hmm. με τα επαγγέλματα της επαγγελματικής κατάρτισης, η οποία έχει και μια πλήρη επιμόρφωση όσον αφορά τη διαδικασία. Και νομίζω ότι είναι πολύ σημαντικό αυτό να το αναδείξουμε και στους γονείς και στα παιδιά φυσικά, όσον αφορά πραγματικά τις εξαιρετικές προοπτικές που προσφέρουν στην αγορά εργασίας. Άρα, είναι σημαντικό προφανώς να βλέπουμε τις επιλογές, την αγορόπηση, τα οικονομικά δεδομένα, αλλά κυρίως να δείξουν και να καταλάβουν και τα ίδια τα παιδιά ότι είναι ένα πεδίο το οποίο πραγματικά τους ταιριάζει μέσα από πολλές και διαφορετικές διαδρομές. Γιατί προφανώς ο χώρος ο οποίος σχετίζεται με την επαγγελματική κατάρτιση έχει να κάνει με την τεχνολογία, έχει να κάνει με την βιομηχανία, έχει να κάνει με την πληροφορική. Ένα πολύ σημαντικό πεδίο που έχει να κάνει με την υγεία, την κοινωνική φροντίδα, ο τουρισμός ή η πράσινη οικονομία. Άρα βλέπουμε χώρους οι οποίοι είναι πολύ δυναμικοί, το αναγνωρίζουμε όλοι νομίζω και θα συμφωνήσουμε σε αυτό και πραγματικά δίνονται εξαιρετικές ευκαιρίες στα παιδιά, στα οποία θα μπορέσει ο καθένας, ανάλογα με τα διάφορα παιδιά που ανέφερα πριν, να ταιριάξει τα δικά του θέλω και κλήσεις, προφανώς με τις επιλογές που προσφέρονται.
0: Το Ευρωβαρόμετρο, κύριε Λέλε, τονίζει πως οι Ευρωπαίοι και οι Ευρωπαίες επιλέγουν με κριτήρια όπως οι ευκαιρίες απασχόλησης μεν και τα ενδυνητικά εισοδήματα, αλλά και ένας παράγοντας είναι οι συμβουλές από την οικογένεια και οι συμβουλές από εκπαιδευτικούς ή συμβούλους. Ποιος είναι ο δικός σας ρόλος σε αυτή τη διαδικασία και πόσο έχει αλλάξει τα τελευταία χρόνια?
1: Έχει αλλάξει. Ο δικός μας ρόλος, ο ρόλος των συμβούλων επαγγελματικών προσανατολισμών είναι πολύ σημαντικός. Φυσικά η οικογένεια διαδραματίζει και παίζει και αυτή μια αξίως σημαντικό ρόλο στην όλη διαδικασία. Γι' αυτό και ανέφερα και στην αρχή ότι συνήθως, τουλάχιστον για τα ελληνικά δεδομένα, αλλά θα έλεγα και γενικότερα πανευρωπαϊκά, τα τελευταία 20 χρόνια υπήρχε μια τάση να οδηγούμε τα παιδιά μόνο προς την τριτοβάθμια εκπαίδευση. Τα τελευταία χρόνια αυτό έχει αλλάξει. Έχει αλλάξει γιατί πραγματικά βλέπουμε ότι υπάρχουν δυνατότητες στον χώρο της επαγγελματικής κατάρτισης και εμείς, σύμβουλοι επαγγελματικού προσανατολισμού, αυτό που θέλουμε να αναδείξουμε στα παιδιά, πραγματικά είναι τις κλήσεις και τα ενδιαφέροντά τους, να αναδείξουμε τις επιλογές που προσφέρονται, αν θέλουμε να μιλήσουμε και μέσα από την εκπαίδευση, μέσα από το διαφορετικό τρόπο μάθησης που προσφέρει το επαγγελματικό λύκειο, οι δυνατότητες οι οποίες προσφέρονται με την ολοκλήρωση αυτού του τύπου σχολείου, είτε μέσα από τα δημόσια ΣΑΕΚ, τα οποία φυσικά δίνουν τη δυνατότητα και στους αποφοιτητές του γενικού και του επαγγελματικού να εισαχθούν σε ανάλογες ειδικότητες, και φυσικά και το έτος μαθείας του επαγγελματικού λυκείου, κάτι το οποίο ελάχιστοι γνωρίζουν, και άμεσα δίνουν απορρόφηση στην αγορά εργασίας μέσα από ένα πρόγραμμα το οποίο έχει ξεκινήσει από το Υπουργείο Παιδείας και Εργασίας σε σχέση με συνεργαζόμενες επιχειρήσεις με άμεση απορρόφηση στην αγορά εργασίας, θεωρητική κατάρτιση και πτυχίο επίπεδου 5. Γιατί αυτό το οποίο είναι πολύ σημαντικό να γνωρίζουν όλοι είναι ότι υπάρχουν βαθμίδες εκπαίδευσης και ένας λόγος για τον οποίο πολλοί δεν επιλέγουν την επαγγελματική κατάρτιση είναι αυτός. Ότι θεωρούν ότι φτάνοντας στο πτυχίο επίπεδου 5 δεν έχουν άλλες προοπτικές. Πλέον αυτό έχει αλλάξει. Γιατί μέσα από τα δακτήρια δίνει τη δυνατότητα ακόμα και για το επόμενο βήμα στην τριτοβάθμια εκπαίδευση και φυσικά όλες τις υπόλοιπες προσφερόμενες επιλογές που προσφέρει την τριτοβάθμια εκπαίδευση.
0: Άρα είναι πολύ σημαντικό να ενημερώνονται οι νέοι για τις προοπτικές που έχουν και τις δυνατότητες προκειμένου να επιλέξουν σωστά και αυτό που τελικά τους ταιριάζει περισσότερο και αυτό που αγαπούν περισσότερο. Γιατί νομίζω ότι τελικά αυτό είναι ο πραγματικός.
1: Το πραγματικό κριτήριο. Τη διάρκεια φυσικά σε όλες τις ηλικίες όσον αφορά τα νέα παιδιά τα οποία είναι στο σχολείο είναι η ελλειπής ενημέρωση σε κάποιες πολύ σημαντικές αποφάσεις όπως λέμε εμείς, κυρίως στο σχολικό επαγγελματικό προσανατολισμό, ο οποίος έχει να κάνει ως αφετηρία με την επιλογή τύπου σχολείου γενικό ή ΕΠΑΛ, με την επιλογή επιστημονικού πεδίου ή αντίστοιχα με την επιλογή τομέα σπουδών, γιατί το επαγγελματικό λύκειο έχει 9 τομείς σπουδών που ακολουθούν πραγματικά εξαιρετικές επιλογές μέσα από 9 τομείς σπουδών και φυσικά όλες οι επιλογές που προαναφέραμε, είτε φυσικά από το Γενικό Λύκειο με την εισαγωγή στην τριτοβάθμια εκπαίδευση, είτε φυσικά με τη διαφορετικότητα των διαδρομών που αναφέραμε και πριν σε σχέση με το Επαγγελματικό Λύκειο. Και βέβαια, πολύ σημαντικό ότι το Επαγγελματικό Λύκειο, και νομίζω ότι αυτό πρέπει να το αναδείξουμε, δείχνει ότι τραβάει και πάρα πολύ κόσμο ενηλίκων, ατόμων τα οποία βρίσκονται σε μια όρημη ηλικία, οι οποίοι μπορούν
0: για να αποκτήσουν μια δεύτερη ευκαιρία. Να πάμε σε κάτι άλλο πριν σας αποχαιρετήσω. Η έρευνα αυτή αναφέρει ότι αρκετοί θεωρούν πως τα προγράμματα επαγγελματικής εκπαίδευσης υστερούν σε βασικές δεξιότητες, όπως για παράδειγμα η επικοινωνία, η κριτική σκέψη και ο ψηφιακός γραμματισμός. Είναι αυτή μια δυναμία που παρατηρείτε κι εσείς στη χώρα μας και πώς μπορούμε να την αντιμετωπίσουμε?
1: Κοιτάξτε, η πραγματικότητα είναι ότι ένας χώρος στον οποίο πραγματικά θεωρούμε ότι υπάρχουν δυσκολίες έχουν να κάνουν με το περισσότερο με το ότι σχετίζονται με τις τεχνικές ειδικότητες, άρα και με τις αντίστοιχες δεξιότητες. Άρα δεν έχουν μια ιδιαίτερη εξειδίκευση όσον αφορά το γλωσσικό ή μαθηματικό π.χ. γραμματισμό. Ένα το θέμα το οποίο όμως θα μου επιτρέψετε να αναφέρω την γενικότερη σχέση του χώρου της εκπαίδευσης στη χώρα μας. Μιας και μια έρευνα η οποία παρουσιάστηκε πριν από περίπου ένα χρόνο ανέφερε ότι ένα σχεδόν στα πέντε παιδιά παρουσιάζουν βασικές αδυναμίες στην κατανόηση γραπτού λόγου, mm-hmm. που κατ' επέκταση ουσιαστικά οδηγεί και αδυναμία αναγνώρισης μαθηματικών πράξεων, προβλημάτων κ.ο.κ. Άρα, είναι πολύ σημαντικό να αναφέρουμε ότι όντως, επειδή μιλάμε για δεξιότητες οι οποίες είναι τεχνικές, προφανώς επηρεάζουν άλλες πολύ σημαντικές όσον αφορά την εκπαίδευση, όπως η επικοινωνία, η συνεργασία, η κριτική σκέψη. Όμως, θα έλεγα ότι είναι σημαντικό και ένα στοιχείο το οποίο μπορεί εύκολα να ληφθεί. Και μπορεί εύκολα να ληφθεί μέσα από τη διαδικασία προγραμμάτων, τα οποία μπορούν ταυτόχρονα να συνδέσουν και τις τεχνικές δεξιότητες και φυσικά τις υπόλοιπες διαφορές.
2: Η ώρα είναι 12.
3: Ράδιο Πέλα. Στους 103,3 FM στέρεο.
4: Perfume Lab. Με τη μεγαλύτερη ποικιλία πάνω από 500 κωδικούς ποιοτικών αρωμάτων, όπου μπορείς να βρεις σίγουρα το άρωμά σου. Κρέμα σώματος, αρωματικά χώρου, αρωματικά κεριά, αρωματικά αυτοκινήτου και γκουρμέ καλλυντικά πολυτελείας. Perfume Lab, η προσιτή πολυτέλεια. Δημάρχου Στάμκου 3 στα Γιαννιτσά. Τηλέφωνο 2382-022-956. Βρείτε μας σε Facebook και Instagram. Perfume, κάθετος Lab, κάθετος Luxury, κάθετος Cosmetics.
5: Αφή Καπέλη, στα Γιαννιτσά και στην Αριδαία. Μοναδικές προτάσεις στο μπάνιο, δάπεδο, κουζίνα, στα υλικά θερμοπρόσωψης και στα οικοδομικά υλικά. Και τώρα, για εσάς που γνωρίζετε το συμφέρον σας, λειτουργούν χώροι outlet με πλακάκια και είδη υγιεινής για ακόμα οικονομικότερες λύσεις. Επίσης, αναλαμβάνουμε ανακαινήσεις με δικά μας ειδικά σας συνεργεία. Αφή Καπέλη, πρώτο χιλιόμετρο Αριδαίας Θεσσαλονίκης και δεύτερο χιλιόμετρο Γιαννιτσών Θεσσαλονίκης.
6: Αναζητάτε τα καλύτερα ελαστικά? Αναζητάτε τις καλύτερες τιμές? Εμείς μπορούμε και σας τις προσφέρουμε. Μίχογλου Θεόδωρος και Ιός. Τα διεθνώς ισχυρότερα ελαστικά. Michelin, Bridgestone, Continental, Goodyear, Dunlop. Κέντρο ελαστικών Μίχογλου Θεόδωρος και Ιός. Πρώτο χιλιόμετρο Γιαννιτσών Θεσσαλονίκης. Τηλέφωνο 2382-020-210.
7: Στο σύγχρονο επιχειρηματικό περιβάλλον, η επιτυχία ξεκινά από τη σωστή βάση. Λογιστικό γραφείο Αλέξιος Πεντερίδης. Με πολυετή εμπειρία και σύγχρονα τεχνολογικά μέσα. Γιατί στα οικονομικά δεν αφήνουμε τίποτα στην τύχη. Με εξειδικευμένες λύσεις για κάθε μικρή επιχείρηση ή μεγάλο οργανισμό, γιατί κάθε ανάγκη απαιτεί τη σωστή στρατηγική. Με οικονομικές μελέτες για επενδυτικά προγράμματα, προγράμματα νέων αγροτών, σχέδια βελτίωσης και κατάθεση φακέλων, γιατί η σωστή προετοιμασία κάνει τη διαφορά. Από την τήρηση βιβλίων έως την έγκυρη φορολογική ενημέρωση, γιατί είμαστε δίπλα σας σε κάθε οικονομική απόφαση. Λογιστικό γραφείο Αλέξιος Πεντερίδης. Ανακαλύψτε την αξία της σωστής διαχείρισης. Αργύρου Πόλεως 2, Σκύδρα. Τηλέφωνο 23 810 82 588.
8: Πέλα FM.

0: Σε 200 μέτρα, στρίψτε δεξιά για παραλία. Σε 100 μέτρα, στρίψτε στη Νισάν Σιδηρόπουλος.
1: Μην αφήσεις το αυτοκίνητό σου χωρίς τη φροντίδα του εξουσιοδοτημένου συνεργείου μας. Στη Νισάν Σιδηρόπουλος κερδίζεις 25% έκπτωση σε ανταλλακτικά, σέρβις και επισκευή. 25% έκπτωση σε γνήσια αξεσουάρ Νισάν. Δωρεάν έλεγχο 25 σημείων και δωρεάν οδική βοήθεια για ένα χρόνο.
0: Επαναυπολογισμός διαδρομής προς διακοπές.
1: Νισάν Σιδηρόπουλος, 4ο χιλιόμετρο Σκύδρας Αριδαίας. Βάλε μπροστά για ένα ξέγνιαστο καλοκαίρι.

0: Radio Bella, στους 103,3 FM Stereo.
1: Η ώρα είναι μία.
2: Perfume Lab. Με τη μεγαλύτερη ποικιλία πάνω από 500 κωδικούς ποιοτικών αρωμάτων, όπου μπορείς να βρεις σίγουρα το άρωμά σου. Κρέμα σώματος, αρωματικά χώρου, αρωματικά κεριά, αρωματικά αυτοκινήτου και γκουρμέ καλλυντικά πολυτελείας. Perfume Lab, η προσιτή πολυτέλεια. Δημάρχου Στάμκου 3 στα Γιαννιτσά. Τηλέφωνο 2382-022-956. Βρείτε μας σε Facebook και Instagram. Perfume, κάθετος Lab, κάθετος Luxury, κάθετος Cosmetics.
3: Αναζητάτε τα καλύτερα ελαστικά. Αναζητάτε τις καλύτερες τιμές. Εμείς μπορούμε και σας τις προσφέρουμε. Μίχογλου Θεόδωρος και Ιος. Τα διεθνώς ισχυρότερα ελαστικά. Michelin, Bridgestone, Continental, Goodyear, Dunlop. Κέντρο ελαστικών Μίχογλου Θεόδωρος και Ιος. Πρώτο χιλιόμετρο Γιαννιτσών Θεσσαλονίκης. Τηλέφωνο 2382-020-210.
4: Στα Γιαννιτσά, στην οδό Γκονογιώτα 15, το πικνίκ σας περιμένει με αυθεντικές λαχταριστές επιλογές. Απολαύστε γύρο χοιρινό, γύρο κοτόπουλο, ζουμερά μπιφτέκια και πολλές ακόμα γεύσεις. Όλα παραγωγής μας με φρέσκα υλικά και μεράκι. Πικνίκ. Ελάτε να δοκιμάσετε ή καλέστε μας για παραγγελία στο 23820-206-69. Πικνίκ. Όταν η ποιότητα συναντά τη γεύση.
5: Όλα είναι μια συνήθεια. Θυμάμαι όταν μεγάλωσαν τα παιδιά και έφυγαν. Συνήθισα. Μετά έχασα και τη γυναίκα μου. Και τώρα μόνος, σε τόσο δύσκολους καιρούς, θα το συνηθίσω και αυτό.
6: Η μοναξιά δεν συνηθίζεται, όσο και αν προσπαθείς. Κάλεσε τη γραμμή για τη μοναξιά στην τρίτη ηλικία 210-6101-300. Η γραμμή είναι ανώνυμη και έχει αστική χρέωση. Το πρόγραμμα Φιλία σε κάθε ηλικία υλοποιείται από το Ινστιτούτο Πρόληψης με τη στήριξη του Ιδρυτικού Δωρητή Τίμα, Κοινοφελές Ίδρυμα.
7: Σε 200 μέτρα, στρίψτε δεξιά για παραλία. Σε 100 μέτρα, στρίψτε στην Ισάν Σιδηρόπουλος.
8: Μην αφήσεις το αυτοκίνητό σου χωρίς τη φροντίδα του εξουσιοδοτημένου συνεργείου μας. Στην Ισάν Σιδηρόπουλος κερδίζεις 25% έκπτωση σε ανταλλακτικά, σέρβις και επισκευή. 25% έκπτωση σε γνήσια αξεσουάρ Ισάν. Δωρεάν έλεγχο 25 σημείων και δωρεάν οδική βοήθεια για ένα χρόνο.
7: Επαναυπολογισμός διαδρομής προς διακοπές.
8: Nissan Σιδηρόπουλος, 4ο χιλιόμετρο Σκύδρας Αριδαίας. Βάλε μπροστά για ένα ξέγνιαστο καλοκαίρι.
9: Bella FM

0: Η Νατάσα Θεοδωρίδου στο θέατρο Γαβαλιώτισσα στην Έδεσα με ένα φορτηγό τραγούδια. Μία μαγική βραδιά την Δευτέρα 27 Ιουλίου. Μαζί της ο Χρήστος Τσιλόπουλος. Ώρα έναρξης 9:30. Προπόληση more.com.
1: Χορηγός επικοινωνίας Πέλα FM 103,3.
2: Σε 200 μέτρα στρίψτε δεξιά για παραλία. Σε 100 μέτρα στρίψτε στην Ισάν Σιδηρόπουλος.
3: Μην αφήσεις το αυτοκίνητό σου χωρίς τη φροντίδα του εξουσιοδοτημένου συνεργείου μας. Στην Ισάν Σιδηρόπουλος κερδίζεις 25% έκπτωση σε ανταλλακτικά, σέρβις και επισκευή. 25% έκπτωση σε γνήσια αξεσουάρ Nissan. Δωρεάν έλεγχο 25 σημείων και δωρεάν οδική βοήθεια για ένα χρόνο.
2: Επαναυπολογισμός διαδρομής προς διακοπές.
3: Nissan Σιδηρόπουλος, 4ο χιλιόμετρο Σκύδρας Αριδαίας. Βάλε μπροστά για ένα ξέγνιαστο καλοκαίρι.
4: Πέλα FM

Θέλεις να ξεπλέξεις. Είναι όλα φρικτά. Βασανίστηκα. Αγανάκτησα. Πώς είναι να αργοπεθαίνεις.

0: Η ώρα είναι 2.
1: Αναζητάτε τα καλύτερα ελαστικά. Αναζητάτε τις καλύτερες τιμές. Εμείς μπορούμε και σας τις προσφέρουμε. Μίχογλου Θεόδωρος και Ιος. Τα διεθνώς ισχυρότερα ελαστικά. Michelin, Bridgestone, Continental, Goodyear, Dunlop. Κέντρο ελαστικών Μίχογλου Θεόδωρος και Ιος. Πρώτο χιλιόμετρο Γιάννη Τσόν Θεσσαλονίκης. Τηλέφωνο 2382-020-210.
2: Στο σύγχρονο επιχειρηματικό περιβάλλον, η επιτυχία ξεκινά από τη σωστή βάση. Λογιστικό γραφείο Αλέξιος Πεντερίδης. Με πολυετή εμπειρία και σύγχρονα τεχνολογικά μέσα. Γιατί στα οικονομικά δεν αφήνουμε τίποτα στην τύχη. Με εξειδικευμένες λύσεις για κάθε μικρή επιχείρηση ή μεγάλο οργανισμό, γιατί κάθε ανάγκη απαιτεί τη σωστή στρατηγική. Με οικονομικές μελέτες για επενδυτικά προγράμματα, προγράμματα νέων αγροτών, σχέδια βελτίωσης και κατάθεση φακέλων, γιατί η σωστή προετοιμασία κάνει τη διαφορά. Από την τήρηση βιβλίων έως την έγκυρη φορολογική ενημέρωση. Γιατί είμαστε δίπλα σας σε κάθε οικονομική απόφαση. Λογιστικό γραφείο Αλέξιος Πεντερίδης. Ανακαλύψτε την αξία της σωστής διαχείρισης. Αργύρου Πόλεως 2, Σκύδρα. Τηλέφωνο 23810 82588.
3: Πέλα FM.

0: Καλό σας μεσημέρι. Είναι ο Sky 100,3 στα ραδιοφωνά σας και ακούτε το κεντρικό μαγκαζίνο. Στη ρύθμιση του ήχου είναι η Δήμητρα Σταματίου, στην αρχή συνταξία η Τζέσι Αμπντουλάη, στη δημοσιογραφική επιμέλεια ο Θανάσης Καραγιάννης, στο τηλεφωνικό κέντρο η Ρούλα Βρετάκου και στο μικρόφωνο ο Πέτρος Κυρκυλής. Πριν δούμε την επικαιρότητα αναλυτικά, οι ειδήσεις σε τίτλους. Νέο κύμα αεροπορικών βομβαρδισμών εναντίον του Ιράν από τις Ηνωμένες Πολιτείες για 7η διαδοχική νύχτα. Χτύπησαν περιοχές σε νότιο και κεντρικό Ιράν κοντά στα στενά του Ορμούς. Επίθεση κατά αμερικανικών στόχων στο Μπαχρέιν από το Ιράν ως απάντηση στα αμερικανικά πλήγματα.
1: Το μοναδικό ζήτημα είναι τη διέλευση από τα στενά του Ορμούς. Δεν υπάρχει τίποτα άλλο. Και γύρω από τη διέλευση αυτή γίνονται όλα όσα γίνονται.
2: Αυτό που δεν πετύχανε οι Αμερικανοί και οι Ισραηλινοί με τη συντριπτική περιοχή στρατιωτικής ισχύως, πώς θα το πετύχεις τώρα με κάποια σποραδικά? Δηλαδή εδώ είναι πάλι, ξέρετε, το αδιέξοδο στο οποίο γυρνάμε.
0: Στον πόλεμο στην Ουκρανία, μπαράζ ουκρανικών επιθέσεων με ντρόνς κατά ρωσικών στόχων, εκτεταμένες πυρκαγιές σε κέντρο logistics της εταιρείας Wildberries στην περιφέρεια της Μόσχας, 7 είναι νεκροί, πάνω από 20 τραυματίες, με τον πρόεδρο Ζελένσκι να επιβεβαιώνει την επιχείρηση. Απόκοσμες εικόνες στη ρωσική πρωτεύουσα, με μαύρο καπνό να σκεπάζει τον ουρανό, πλήγματα των Ουκρανών και σε ρωσικές πετρελαϊκές εγκαταστάσεις, καθώς και σε στόχους σε Μαύρη Θάλασσα και Κρυμαία. Στην εγχώρια πολιτική επικαιρότητα, η Ρένα Δούρου είναι η νέα πρόεδρος της κοινοβουλευτικής ομάδας του ΣΥΡΙΖΑ μετά τη σημερινή ψηφοφορία. Από τους 8 βουλευτές, οι 7 ψήφισαν υπέρ της υποψηφιότητάς της. Η κυρία Δούρου στις πρώτες της δηλώσεις έστειλε μήνυμα συσπήρωσης του ΣΥΡΙΖΑ, λέγοντας πως οφείλουμε να ανατάξουμε το κόμμα. Σφοδρά πειρά πριν από λίγο στην κεντρική επιτροπή του κόμματος κατά του Αλέξη Τσίπρα από τον Παύλο Πολάκη, έκανε λόγο για σχέδιο διάλυσης του ΣΥΡΙΖΑ από τον πρώην πρόεδρο.
3: Ξεκινάμε την αναδιάταξη της κοινοβουλευτικής ομάδας για να οδηγηθούμε άμεσα στην αναγέννηση του ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία.
4: Πιστεύω ότι είναι ένα πρώτο βήμα για την ανασύνταξη των δυνάμεών μας, τη διάταξη μάχης, άλλο ένα βήμα προς τη συλλογική ηγεσία.
5: Έχουμε λοιπόν να αντιμετωπίσουμε και έχουμε ακόμα ένα σχέδιο διάλυσης του ΣΥΡΙΖΑ. Διάλυσης του ΣΥΡΙΖΑ. Εδώ θα, είπαμε, θα λέμε αλήθειες, έτσι, δεν θα λέμε μάνα μου, πατέρα μου. Ένα σχέδιο διάλυσης του ΣΥΡΙΖΑ από τον πρώην πρόεδρό μας, τον πρώην πρωθυπουργό, τον Αλέξη τον Τσίπρα.
6: Ουδής δικαιούται να αντιμετωπίζει τη βουλευτική έδρα ως προσωπική περιουσία. Και γι' αυτό όσοι επιλέγουν άλλη πολιτική διαδρομή οφείλουν για λόγους πολιτικής συνέπειας να τις παραδώσουν τις έδρες.
0: Στην έκθεση της Ευρωπαϊκής Ένωσης για το κράτος δικαίου στη χώρα μας στέκεται ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης με ανάρτησή του στα social media, σημειώνοντας πως καταγράφεται βελτίωση σε σχέση με το 2020, επιβεβαιώνοντας τη σταθερή πρόοδο της Ελλάδας. Αυτό, σύμφωνα με τον Πρωθυπουργό, αποτελεί και την καλύτερη απάντηση στις έολες κατηγορίες της αντιπολιτευτικής προπαγάνδας. Καταλήγει σε αυτή του την ανάρτηση ο Κυριάκος Μητσοτάκης. Στο μεταξύ, για μία ακόμη μέρα έχουμε έντονη πολιτική αντιπαράθεση ανάμεσα σε κυβέρνηση και αντιπολίτευση για τα ζητήματα που έχουν να κάνουν με την υπόθεση του ΟΠΕΚΕΠΕ και τις διώξεις κατά 4 βουλευτών της Νέας Δημοκρατίας.
7: Πιάστηκαν στα πράσα, τους παραπέμπει δικαιοσύνη, πανηγυρίζουν γιατί δεν είναι 11 αλλά είναι 4.
8: Αν κατηγορηθεί ένας δεξιός, ας πούμε, ότι έκλεψε, η Νέα Δημοκρατία είναι εγκληματική οργάνωση. Εάν έχουμε ένα Πασόκ ο οποίος βρίσκεται π.χ. στη φυλακή, δεν τρέχει τίποτα, είναι Σάββατο.
0: Στις οικονομικές ειδήσεις της ημέρας που ενδεχομένως σας αφορούν, άνοιξη πλατφόρμα υποβολής αιτήσεων στη νέα ρύθμιση λήξη πρόθεσμων οφειλών προς την εφορία. Έτσι υπάρχει πλέον η δυνατότητα αποπληρωμής των χρεών σε έως και 72 δόσεις. Το μέτωπο των πυρκαγιών φωτιά ξέσπασε πριν από λίγο στο χωριό Επισκοπή του Δήμου Κίμης Αλβερίου στην Εύβοια. Μάλιστα, στάλει μήνυμα από το 112 στους κατοίκους του χωριού να απομακρυνθούν προς το χωριό της Βρύσης. Σε τρεις συλλήψεις τριών ανδρών προχώρησε η Διεύθυνση Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρισμού του Πυροσβεστικού Σώματος για εμπρισμούς από πρόθεση στην περιοχή της Μεσσηνίας. αθλητική σας ενημέρωση. Απόψε στις 12 τα μεσάνυχτα ο μικρός τελικός του Παγκοσμίου Κυπέλου. Η Γαλλία αντιμετωπίζει την Αγγλία με φόντο την τρίτη θέση στον κόσμο. Ο μεγάλος τελικός αύριο στις 10 το βράδυ. Στα μεταγραφικά, ο ποδοσφαιριστής του Παναθηναϊκού πρέπει να θεωρείται ο Ρικ Φαν Ντρόγκελεν, ο οποίος θα ταξιδέψει άμεσα για την Αθήνα. Ο 27χρονος στόπερ θα υπογράψει συμβόλαιο τετραετούς διάρκειας. Φιλική νίκη χθες για τον Ολυμπιακό. Κέρδισε 3-1 τη Φορτούνα Σιτάρ με μεγάλο πρωταγωνιστή τον Ζώτα Σίλβα. Νέο μεταγραφικό απόκτημα της ομάδας. Σημείωσε και τα τρία τέρματα των Ερυθρόλευκων. Όσο για τον καιρό, το πρώτο κύμα καύσωνα για το φετινό καλοκαίρι είναι πρώτων πυλών. Τα πρώτα σαραντάρια αναμένεται να τα δούμε το διήμερο Κυριακή Δευτέρα, ενώ από την Τρίτη αναμένεται πτώση της θερμοκρασίας. Κάπως έτσι διαμορφώνεται, κυρίες και κύριοι, επικαιρότητα μέχρι και αυτήν την ώρα, 2 και 8 πρώτα λεπτά. Πριν δούμε τα θέματα μας αναλυτικά, μια στάση στην κίνηση στους δρόμους, μιας και από χθες έχουμε σε εξέλιξη το πρώτο κύμα εξόδου των αδειούχων. Αυτή την ώρα δεν υπάρχει κανένα θέμα στην λεωφόρο Αθηνών, στην Εθνική Οδό Αθηνών Κορίνθου. Βλέπω πως υπάρχει λίγη κίνηση στο ρεύμα προς Αθήνα, στο ύψος της Ελευσίνας, στο ρεύμα προς Κόρινθο, που ήταν πολύ επιβαρημένο χθες. Κατά διάρκεια ολόκληρη τη ημέρα και μέχρι αργά το βράδυ δεν υπάρχει κάποιο ζήτημα αυτή την ώρα. Πολύ καλή εικόνα και τη λεωφόρου Κηφισού και τη Αθήνων Λαμίας. Λίγη κίνηση θα συναντήσετε στο ρεύμα προ Λαμία, στο ύψο τη Νέα Φιλαδέλφια. Στο κέντρο τη Αθήνα κανένα πρόβλημα. Στη λεωφόρο Ποσειδόνο, στο ρεύμα προ Γλυφάδα, υπάρχει κίνηση από Άλυμο μέχρι και Γλυφάδα αυτή την ώρα. Υπάρχει αυξημένη κίνηση, ενώ από το πρωί είναι αυξημένη η κυκλοφορία των οχημάτων και στο λιμάνι του Πειραιά. Αναμενόμενο, διότι για σήμερα μόνο έχουν προγραμματιστεί 23 δρομολόγια προς τα νησιά του Αιγαίου με πάνω από 19.000 επιβάτες και άλλα 25 προς τον Άργο Σαρονικό με σχεδόν 21.000 επιβάτες. Επιπλέον δρομολόγια έχουν προγραμματίσει για σήμερα και τα ΚΤΕΛ. Εκτιμάται πως θα μετακινηθούν πάρα πολλοί συμπολίτες μας και μέσω των ΚΤΕΛ και το φετινό καλοκαίρι, ενώ για την ακτοπλοϊκή σύνδεση της χώρας υπάρχει ένας πρώτος πρόχειρος υπολογισμός. 90.000 ταξιδιώτες θα μετακινηθούν με τα πλοία της γραμμής μέσα σε αυτό το τρίμερο, εννοούμε την Παρασκευή, σήμερα Σάββατο και αύριο Κυριακή, αυτές τις τρεις ημέρες. Αυτά ως προς την εικόνα που έχουμε και από το Εθνικό Δίκτυο και από τους δρόμους που οδηγούν στο λιμάνι του Πειραιά. Να ακούσουμε τι είπαν και Αθηναίοι οι οποίοι δεν σκοπεύουν άμεσα να φύγουν. Ο μεγάλος όγκος των αδειούχων θα φύγει τον Αύγουστο, ως ήθιστε, τις επόμενες Παρασκευές. Να ακούσουμε όμως πως θα διαχειριστούν τον καύσωνα και τις επόμενες ημέρες αυτοί που μένουν πίσω.
9: Τι να σου λέω για τις θερμοκρασίες. Δεν την παλεύετε στην Αθήνα. Πάμε σε κανένα νησί, πας και χαλαρώσουμε λίγο, να δροσίσει λίγο.
10: Το πρωί παραλία, ναι. Τα βράδια κλαμπ, πανηγύρια, τέτοια.
11: Προσπαθούμε τα Σαββατοκύριακα να βρίσκουμε λίγο χρόνο να ξεφύγουμε, γιατί αλλιώς δεν γίνεται στην Αθήνα με τίποτα.
12: Μικρές αποδράσεις.
11: Ναι, μέχρι να έρθει η άδεια, 2 εβδομάδες σερί, να πάμε κάπου.
0: 3:05 θα είναι εδώ μαζί μας ο Παναγιώτης Γιαννόπουλος, θα μας δώσει όλη την εικόνα, όλη την νεότερη πρόγνωση σε σχέση με τον καιρό και τις υψηλές θερμοκρασίες που μας έρχονται τις επόμενες ημέρες. Πάμε τώρα να δούμε τι γίνεται στη Μέση Ανατολή. Στο πρώτο μας θέμα, κυρίες και κύριοι, έχουμε εχθροπραξίες για 7η νύχτα στην ευρύτερη περιοχή της Μέσης Ανατολής, με χτυπήματα του Ιράν σε χώρες του κόλπου και βεβαίως εκτεταμένες στρατιωτικές επιχειρήσεις από πλευράς Ηνωμένων Πολιτειών Αμερικής. Ο Ισακ Τρενταφυλλίδης είναι εδώ μαζί μας. Θα μας δώσει όλη την εικόνα. Γεια σου, Ισακ. Καλό μεσημέρι.
13: Καλό μεσημέρι, Πέτρο. Και μπορεί καμία από τις δύο πλευρές να μην το έχει ανακοινώσει επίσημα, αλλά αυτό που βλέπουμε τις τελευταίες μέρες είναι έναν πόλεμο μεταξύ Ηνωμένων Πολιτειών και που βρίσκεται και πάλι σε πραγματικά πλήρη εξέλιξη. Η εκεχηρία έχει καταρρεύσει, οι δύο πλευρές ανταλλάσσουν πλήγματα που επεκτείνονται πλέον και σε υποδομές και τα εμπορικά πλοία απειλούνται, όπως βλέπουμε, και εκ νέου στα στενά του Ορμούζ. 7η συνεχόμενη νύχτα, αμερικανικές δυνάμεις έπληξαν στόχους ειδικά στο νότιο Ιράν, επίκεντρο η περιοχή του Μπαντάρα Μπάς, αλλά και τα νησιά Κέσμ και Λαράκ και άλλες περιοχές κοντά στα στενά του Ορμούζ και πόλεις στην ενδοχώρα. Ξανά στο στόχαστρο μπήκαν και γέφυρες, αλλά και σύραγγες, τμήματα του οδικού δικτύου, τηλεπικοινωνίες, λιμενικές εγκαταστάσεις, δίκτυο ηλεκτροδότησης. Δηλαδή, βλέπουμε κάθε μέρα να διευρύνουν και το εύρος των στόχων τους οι Ηνωμένες Πολιτείες. Η απάντηση της Τεχεράνης ήταν άμεση, γνωστή αυτή η εικόνα, τη βλέπουμε όλα τα τελευταία 24 ώρα. Ιρανικές δυνάμεις εκτοξεύουν ντρόουν και πυράβλους σε αμερικανικές βάσεις στην Ιορδανία, σε εγκατάσταση αφαλάτωσης στο Κουβέιτ, στο Μπαχρέιν όπου βρίσκεται το αρχηγείο του 5ου στόλου των ΗΠΑ, να θυμίσουμε μια πολύ μεγάλη βάση, ανέφεραν και εκεί ότι αναχέτησαν πολλαπλές επιθέσεις. Η σύγκρουση μεταφέρεται όλο και περισσότερο και στη θάλασσα, στο στενό του Ορμούς. Εκεί οι φρουροί της επανάστασης ανακοίνωσαν ότι σταμάτησαν με πυράβλους και ντρόουν 4 εμπορικά πλοία που υποστήριζαν από τις Ηνωμένες Πολιτείες, που υποστηρίζονταν από τις Ηνωμένες Πολιτείες, και ανέφεραν ότι 2 δεξαμενόπλοια τυλίχθηκαν στις φλόγες όταν επιχείρησαν να περάσουν από σημείο όπου ήταν ναρκοθετημένο. Η πολεμική κλιμάκωση βεβαίως έχει προκαλέσει ένα απόλυτο έμφραγμα στη διεθνή ναυσιπλοεία.
0: Ναι, τους χάρτες... αυτό που μας περιγράφεις δεν έχει καμία σχέση με κεχηρία, Ισακ. Αυτό που μας περιγράφεις είναι ένας πόλεμος εξέλιξη και μάλιστα σε πλήρη διάσταση.
13: Ναι, σίγουρα. Και έχουν και τη δυνατότητα οι ακροατές μας μπορούν να μπουν στους χάρτες που δείχνουν, παραδείγματος χάρη, αυτή τη στιγμή την κίνηση στο Ορμούς και θα δουν μια μαύρη τρύπα στο συγκεκριμένο σημείο. Ναι. Δεν μπαίνει και δεν βγαίνει, επιτρέψτε τίποτα. Μου την έκφραση, ναι. Τίποτα. Και βεβαίως αυτό απειλεί την παγκόσμια οικονομία και την αγορά ενέργειας και αυτή είναι η ανησυχία στην παγκόσμια κοινότητα.
0: Μάλιστα, μείνε μαζί μας, Ισακ, να ακούσουμε μαζί τι είπαν εδώ στον Sky και βεβαίως και σε άλλα μέσα ενημέρωσης διεθνολόγοι, καθηγητές διεθνών σχέσεων, ξεκινώντας με τον Σωτήρη Σέρμπο, καθηγητής διεθνούς δικαίου, ήταν καλεσμένος εδώ στη τηλεόραση του Sky στους Δεκατιανούς.
2: Αυτό που δεν πετύχανε οι Αμερικανοί και οι Ισραηλινοί με τη συντριπτική περιοχή στρατιωτικής ισχύως, πώς θα το πετύχεις τώρα με κάποια σποραδικά? Δηλαδή, εδώ είναι πάλι, ξέρετε, το αδιέξοδο στο οποίο γυρνάμε. Και ταυτόχρονα έχεις και ένα Ιράν το οποίο επιθυμεί να διαπραγματευτεί, πλέον θεωρώντας όμως ότι είναι σε πλεονεκτική θέση, αλλά δεν θα διστάσει να κλιμακώσει είτε με περιφερειακά χτυπήματα, είτε και με άλλους παίκτες μπορεί να βάλει στο παιχνίδι. Για να αλλάξει την κατάσταση ο κύριος Τραμπ επί του πεδίου, θα έπρεπε να πάει σε μια πολύ μεγάλη στρατιωτική επιχείρηση και με χερσαίες δυνάμεις. Σίγουρα στο νότιο Ιράν για τα στενά.
0: Να δούμε αν αυτή είναι μια επιλογή που προκρίνεται και θα την δούμε να υλοποιείται την επόμενη εβδομάδα. Άγγελος Συρίγος, καθηγητής Διεθνούς Δικαίου και Εξωτερικής Πολιτικής στο Πάντιο Πανεπιστήμιο και βουλευτής της Νέας Δημοκρατίας, μίλησε στο Action 24.
1: Το μοναδικό ζήτημα είναι τη διέλευση από τα στενά του Ορμούς. Δεν υπάρχει τίποτα άλλο. Και γύρω από τη διέλευση αυτή γίνονται όλα όσα γίνονται. Οι Ιρανοί διαπίστωσαν ότι μέσω των στενών του Ορμούς μπορούσαν να χτυπήσουν την παγκόσμια οικονομία. Άρα ήταν πολύ πιο αποτελεσματικό από ένα πυρηνικό όπλο. Προς το παρόν, οι Αμερικανοί και κατά αντίδραση και οι Ιρανοί έχουν αποφύγει να χτυπήσουν πετρελαϊκές εγκαταστάσεις, σημεία εκφορτώσεως ή φορτώσεως πετρελαίου κτλ. Ο λόγος είναι ότι φοβάται η Αμερική ακριβώς τις συνέπειες στην παγκόσμια οικονομία.
0: Ακούμε και τον αντιστράτηγο εν αποστρατεία Γιάννη Μπαλτζόη. Μίλησε επίσης στο Action 24. Απεσιόδοξη εκτίμησή του για το πού πορευόμαστε και πότε θα έχουμε μια τελική λύση. Προέβλεψε ότι αυτό θα γίνει τον χειμώνα.
12: Θα φτάσουμε στην τελική λύση, αλλά το χειμώνα. Σύμφωνα με πληροφορίες από τις Κινέζικες Υπηρεσίες Πληροφοριών, οι Αμερικανοί ετοιμάζονται για την τελική μάχη, όπου θα έχουμε χερσαίες επιχειρήσεις επί του εδάφους. Ακεραιότητα μιας χώρας είναι το έδαφος και όχι ο αέρας ή η θάλασσα.
0: Τώρα, με τη βοήθεια του Ισακ Τρενταφυλλίδη, θα δούμε τι γίνεται και στον πόλεμο στην Ουκρανία. Είχαμε μια μεγάλη κλίμακα ουκρανική επίθεση με drones, Ισακ.
13: Ναι, με drones, και αυτό που αποτυπώνουν τέτοιου είδους επιθέσεις δεν είναι άλλο πως η Ουκρανία εντείνει την πίεση βαθιά πλέον στο εσωτερικό της Ρωσίας, πλήττει υποδομές εφοδιασμού και καυσίμων σε αποστάσεις, Πέτρο, που φτάνουν τα 500 έως και 700 χιλιόμετρα από τη γραμμή του μετόπου. Προσπαθεί ουσιαστικά να μεταφέρει τον πόλεμο μέσα στη Ρωσία. Τουλάχιστον 7 άνθρωποι σκοτώθηκαν. Άλλοι 24 τραυματίστηκαν όταν ουκρανικά ντρόουν έπληξαν ένα πολύ μεγάλο κέντρο logistic στην πόλη Κατόφσκ, είναι στην περιφέρεια Ταμπόφ. Δεύτερο παρόμοιο κέντρο διανομής της ίδιας εταιρείας, στην Ηλεκτροστάλ της περιφέρειας της Μόσχας. Και από εκεί μας έρχονται εικόνες με ένα πραγματικά ένα τεράστιο μαύρο σύννεφο καπνού να προσεγγίζει ακόμα και την περιοχή της πρωτεύουσας, στο κέντρο,
0: ναι,
13: της πρωτεύουσας.
0: Θα δουν οι ακροατές μας το βράδυ στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων της τηλεόρασης του Sky τις εικόνες. Είναι πραγματικά απόκοσμος.
13: Ναι, γιατί...
0: πάρα πολύ πυκνός μαύρος καπνός.
13: Ναι, αυτό που χτυπήθηκε και καίγεται αυτή τη στιγμή είναι ένα συγκρότημα έκτασης 188.000 τετραγωνικών μέτρων από τα μεγαλύτερα της εταιρείας, με πάρα πολλά εμπορεύματα στο εσωτερικό. Επλήγει μάλιστα και ακόμη μια πετρελαϊκή εγκατάσταση στην περιοχή του Νοτζίσκ.
0: Ναι, να πούμε ότι δεν ξέρω αν το ανέφερες, δεν σε παρακολούθησε, σου ζητώ συγγνώμη. Η εταιρεία αυτή, η Wildberries, είναι η μεγαλύτερη διαδικτυακή πλατφόρμα λιανικού εμπορίου στη Ρωσία. Είναι μια πολύ μεγάλη εταιρεία. Είναι κάτι σαν το Amazon της Ρωσίας.
13: Αυτό ακριβώς. Και τα συγκεκριμένα πλήγματα ήταν οι αποθήκες. Ήταν τα σημεία που συγκεντρώνονταν τα προϊόντα.
0: Το εύρος και της οικονομικής ζημιάς ενδεχομένως να είναι μεγάλο, Ισακ.
13: Στη Μόσχα, μόνο επειδή αναφέραμε, αναχαιτίστηκαν περισσότερα από 370 drones. Δηλαδή το Κίεβο εξαπέλυσε μια μαζική ειδική επίθεση εναντίον της ρωσικής πρωτεύουσας. Το Κίεβο υποστηρίζει ότι εκεί τα χτυπήματα στόχευαν να καταστραφούν εξαρτήματα κατασκευής ντρόν και συστημάτων πλοήγησης που χρησιμοποιεί ο ρωσικός στρατός.
0: Μάλιστα. Μείνε μαζί μας, διότι τώρα όλα αυτά τα οποία σας περιγράφουμε, κυρίες και κύριοι, και το τι συμβαίνει στον πόλεμο στην Ουκρανία και τα όσα ανησυχητικά έχουμε ως εξελίξεις στην Μέση Ανατολή, προφανώς επηρεάζουν τις αγορές και την κατάσταση που επικρατεί με βασικά ενεργειακά προϊόντα, όπως είναι οι τιμές των καυσίμων. Εδώ και 5 μέρες τρέχει ένα μέτρο το οποίο έχει ανακοινώσει η κυβέρνηση και αφορά την έκπτωση στην απλή αμόλυβδη βενζίνη και το πετρέλαιο κίνησης. Βεβαίως, όπως θα έχετε διαπιστώσει επισκεπτόμενοι πρατήρια καυσίμων, οι τιμές εξακολουθούν να κινούνται σε υψηλά επίπεδα. Η αγορά όμως προβλέπει πως και από σήμερα θα έχουμε ένα νέο κύμα αυξήσεων. Η παρέμβαση των ελληνικών δηληστηρίων λειτουργεί, εφαρμόζεται, όμως ουσιαστικά είναι ένα ανάχωμα στις διεθνείς ανατιμήσεις. Δεν θα δείτε κάποια μείωση στην αντλία, διότι από τις εξελίξεις και όλη αυτή την αναστάτωση που υπάρχει έχει εξανεμιστεί αυτό το όφελος το οποίο θα είχαμε στην αντλία και στην τιμή. Σύμφωνα με τα τελευταία στοιχεία του Υπουργείου Ανάπτυξης, η μέση πανελλαδική τιμή της απλής αμόλυβδης διαμορφώνεται στο 1 ευρώ και 97 λεπτά. Και έχει ακόμη ο Θεός, διότι η τιμή του Brent φτάνει τα 90 δολάρια το βαρέλι. Πάμε να ακούσουμε δύο εκπροσώπους των πρατηριούχων, τον κύριο Νίκο Παπαγεωργίου, μίλησε στο Μέγκα, και τη Μαρία Ζάγκα, μίλησε εδώ στον Sky στους Δεκατιάνους.
14: Έχουμε φτάσει στο τέλος της εβδομάδας και έχουν απορροφηθεί, έχουν αφομοιωθεί αυτές οι ελαφρύς σημειώσεις λόγω της ραγδαίας αύξησης. Χαρακτηριστικά σας πω, Δευτέρα με Τρίτη το πετρέλαιο κίνησης πήρε μια ελάφρυνση 5 λεπτών από την επιδότηση των δηληστηρίων και πήρε μια αύξηση ταυτόχρονα 4 λεπτά, δηλαδή χάθηκαν από τα 5 τα 4. Ένα λεπτό πέρασε στην Αντλία. Αντίστοιχα, μέχρι σήμερα που μιλάμε, από τα 10 λεπτά της βενζίνης έχουν περάσει στην Αντλία τα 2.
8: Σήμερα παρέλαβα 1,93,9. Από την Πέμπτη, σήμερα είναι Σάββατο, πήρε άλλα 5. 5 και 3, 8 από την Τρίτη.
0: Μάλιστα, πριν κλείσουμε και σας αποχαιρετήσουμε, Ισάκ Τρενταφυλλίδη, δώσε μας την εικόνα και από τις πολλές μεγάλες πυρκαγιές που έχουμε στον Καναδά τις τελευταίες ημέρες.
13: Και που δεν είναι μόνο εικόνα της φυσικής καταστροφής, να σου πω. Έχουμε και μια παρέμβαση Τραμπ για τις πυρκαγιές στον Καναδά, που αυτή η παρέμβασή του προκαλεί μια νέα διπλωματική και οικονομική σύγκρουση ανάμεσα στις
0: καπνό που
13: χώρες.
0: Έρχεται και αυτό του μολύνει τον αέρα και την ατμόσφαιρα της χώρας του. Αντί να στείλει βοήθεια στους ανθρώπους αυτούς που φαντάζομαι ότι την έχουν ανάγκη.
13: Πολύ σωστά το θέτεις. Περιγράφοντας λίγο το πλαίσιο, αυτή τη στιγμή στον Καναδά υπάρχουν 900 ενεργές πυρκαγιές σε ολόκληρη τη χώρα. 200 μένονται εκτός ελέγχου. Μιλάμε για περιοχές με παρθένα δάση, με τεράστιες εκτάσεις που είναι σχεδόν αδύνατο να ελεγχθούν. Το Οντάριο βρίσκεται αυτή τη στιγμή στο επίκεντρο, με απομακρυσμένες κοινότητες να εκενώνονται, εκατομμύρια στρέμματα να έχουν γίνει στάχτη. Αλλά οι πυκνοί καπνοί, λοιπόν, επειδή είναι τόσο μεγάλη αυτή η φωτιά, έχουν σκεπάσει όχι μόνο το Τορόντο, έχουν περάσει τα σύνορα, επιβαρύνουν την ατμόσφαιρα στις Ηνωμένες Πολιτείες από το Σικάγο έως τη Νέα Υόρκη και την Ουάσιγκτον. Ο Τραμπ, λοιπόν, κατηγορεί τον Καναδά ότι για ανεπαρκή διαχείριση των δασών και για ηθελημένη αμέλεια, και απειλεί ότι θα προσθέσει το κόστος της ρύπανσης στους ήδη υπάρχοντες δασμούς στα καναδικά προϊόντα. Δηλαδή, να αυξήσει ακόμα περισσότερο τους δασμούς με τον Καναδά. Είναι πάντως χαρακτηριστικές οι εικόνες. Βλέπουμε αμερικανικές μεγαλοπόλεις να έχουν εξαφανιστεί. Και μια παράμετρος που ενδιαφέρει και όλους εμάς που αγαπάμε λίγο το ποδόσφαιρο.
0: Το μείζον αυτή την ώρα. Το μείζον είναι προφανώς να τεθούν υπό έλεγχο αυτές οι πυρκαγιές. Κοίθιστε, ξέρεις, οι γειτονικές χώρες πάντα, σε όποιο σημείο του πλανήτη και αν βρίσκονται μεγάλες πυρκαγιές, να βοηθούν οι μία την άλλη.
13: Ναι, και νομίζω ότι έχουν έρθει.
0: Ο κίνδυνος είναι κοινός για όλους.
13: Τεράστιος. Και έχει έρθει πολύ και στο προσκήνιο λόγω και του Μουντιάλ. Τώρα, πώς επηρεάζει το Μουντιάλ η φωτιά του Καναδά. Είδαμε τις εικόνες που μας στέλνουν οι δορυφόροι από το MetLife Stadium, εκεί που θα γίνει ο τελικός, και σχεδόν έχει εξαφανιστεί από τον καπνό. Υπολογίζεται ότι οι αθλητές και οι 82.000 θεατές που θα απολαύσουν τον τελικό του Μουντιάλ, σύμφωνα με τους ειδικούς, αν παραμείνουν αυτές οι συνθήκες με αυτό το σύννεφο καπνού, στη διάρκεια του αγώνα θα είναι σαν να έχουν καπνίσει 10 τσιγάρα.
0: Μάλιστα. Σε ευχαριστούμε πολύ, Ισακ.
13: Καλή συνέχεια.
0: Πριν περάσουμε στην πολιτική επικαιρότητα, να σας πούμε πως σε σχέση με τα δικά μας μέτωπα των πυρκαγιών, καταρχάς υπάρχει μια μεγάλη κινητοποίηση και μια εγρήγορση από πλευράς πυροσβεστικών δυνάμεων και για τη σημερινή ημέρα. Υπάρχει αυξημένος κίνδυνος πυρκαγιάς. Αφορά κυρίως η κινητοποίηση αυτή το νησί της Κρήτης, όχι μόνο. Το λέω αυτό διότι το νησί της Κρήτης είναι στο κόκκινο. Υπάρχει υψηλός κίνδυνος εκδήλωσης πυρκαγιάς εκεί, κατηγορίας 4, κατηγορίας 3 για την Αττική και άλλες πολλές περιοχές της χώρας. Η σημαντικότερη φωτιά αυτή την ώρα έχει ξεσπάσει στο χωριό Επισκοπή του Δήμου Κίμης Αλιβερίου στην Εύβοια. Έχει σταλεί μήνυμα από το 112 στους κατοίκους του χωριού να απομακρυνθούν προς το χωριό της Βρύσης και σε μια προσπάθεια να ελέγξουν από την πρώτη στιγμή αυτή τη φωτιά. Οι πυροσβεστικές δυνάμεις έχουν σταλεί ισχυρές επίγειες δυνάμεις. Φαντάζομαι και από αέρος θα υπάρξει σύντομα συνδρομή έτσι ώστε να περιοριστεί αυτή η φωτιά στην πολύπαθη Εύβοια. Για οτιδήποτε νεότερο εννοείται πως θα επανέλθουμε στο θέμα και στο μέτωπο των πυρκαγιών. Πάμε τώρα να δούμε τι γίνεται σε επίπεδο πολιτικής επικαιρότητας. Θα λέγε κανείς πως το θέμα το οποίο ξεχωρίζει σήμερα είναι η εκλογή νέας προέδρου στην κοινοβουλευτική ομάδα του ΣΥΡΙΖΑ και αυτή δεν είναι άλλη από τη Ρένα Δούρου που ήταν και η μόνη υποψήφια. Στο θέμα αυτό θα σταθούμε ευθύς αμέσως. Η Άντζη Κούκη έχει όλο το ρεπορτάζ. Είναι εδώ μαζί μας στο ραδιοθάλαμο του ΣΚΑΙ 100,3. Γεια σου, Άντζη μου. Καλό μεσημέρι.
15: Καλό μεσημέρι. Όντως, με 7 ναι και ένα λευκό ψηφοδέλτιο, η Ρένα Δούρου αποτελεί από σήμερα τη νέα πρόεδρο της κοινοβουλευτικής ομάδας του ΣΥΡΙΖΑ. 8 ήταν οι βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ οι οποίοι μπήκαν στην αίθουσα 150 της Βουλής για να ρίξουν την ψήφο τους στην κάλπη. Μεταξύ άλλων ήταν ο Παύλος Πολάκης, ήταν ο κύριος Αμανατίδης, ο κύριος Παπάς, ο κύριος Γιαννούλης, ο κύριος Ξανθόπουλος, η κυρία Ακρίτα, ο κύριος Παπαϊλιού αλλά και η ίδια η Ρένα Δούρου. Είχαμε λοιπόν ένα ενωτικό μήνυμα, ένα σαφές μήνυμα ανασυγκρότησης μάλλον του ΣΥΡΙΖΑ από τη Ρένα Δούρου μετά την εκλογή της.
0: Από ό,τι καταλαβαίνω όσων έχουν απομείνει πια στον ΣΥΡΙΖΑ.
15: Ακριβώς, είναι χαρακτηριστικό ότι κατά τη δήλωσή της τόνισε πως κανένας δεν περισσεύει στον αγώνα που θα δώσει το κόμμα στον δρόμο προς τις εκλογές και αυτή η εξέλιξη έδωσε ουσιαστικά μία νέα πορεία προς το κόμμα, κάτι το οποίο θα συζητηθεί τώρα στην Κεντρική Επιτροπή.
0: Πριν πάμε στην Κεντρική Επιτροπή, διότι εκεί έχουν υποθεί πολλά και ενδιαφέροντα, πάμε να ακούσουμε την κυρία Δούρου, τι δήρωσε έξω από τη Βουλή στο περιστατικό της Βουλής μετά και την εκλογή της.
16: Με σοβαρότητα πάνω απ' όλα, με συντροφικότητα, με συλλογικότητα, με σκληρή δουλειά ξεκινάμε την αναδιάταξη της κοινοβουλευτικής ομάδας για να οδηγηθούμε άμεσα στην αναγέννηση του ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία. Κανείς και καμία δεν περισσεύει.
0: Ο Νίκος Παπάς και αυτός από το περιστήλιο της Βουλής για την επόμενη μέρα στον ΣΥΡΙΖΑ.
4: Πιστεύω ότι είναι ένα πρώτο βήμα για την ανασύνταξη των δυνάμεών μας, τη διάταξη μάχης, άλλο ένα βήμα προς τη συλλογική ηγεσία. Ο Παύλος Πολάκης θα πέσει κρίσιμο και πρωταγωνιστικό ρόλο στο δρόμο προς τις εκλογές.
0: Να δούμε πώς θα λειτουργήσει και αυτό το σχήμα της συλλογικής ηγεσίας, το οποίο αναφέρει τις τελευταίες ημέρες ο κύριος Παπάς. Ο κύριος Γιάννης Αμανατίδης, γραμματέας της κοινοβουλευτικής ομάδας του ΣΥΡΙΖΑ και βουλευτής πια μετά και τις παρετήσεις, αποχωρήσεις των τελευταίων ημερών, ευχήθηκε καλή επιτυχία στην νέα πρόεδρο.
17: Πάμε στην νέα πρόεδρο με την εμπειρία της, τους αγώνες της, να δώσει και νέα πνοή και ενότητα στο κόμμα μας και στην κοινοβουλευτική ομάδα που έχει να δώσει δύσκολους αγώνες.
0: Μάλιστα, και τώρα Άντζη, μετά και την εκλογή της νέας Προέδρου, την εκλογή της κυρίας Δούρου στην Προεδρία της Κοινοβουλευτικής Ομάδας, είχαμε την συνεδρίαση της Κεντρικής Επιτροπής του ΣΥΡΙΖΑ. Εκεί έχουν υποθεί πολλά και ενδιαφέροντα. Ξεχωρίζει κανείς τη δρυμία κριτική που άσκησε ο Παύλος Πολάκης κατά του Αλέξη Τσίπρα.
15: Και όχι μόνο ο Παύλος Πολάκης, στο ίδιο μήκος κύματος κινήθηκε και η Ρένα Δούρου αλλά και ο Νίκος Παπάς. Βρίσκεται σε εξέλιξη ακόμα η συνεδρίαση της Κεντρικής Επιτροπής του κόμματος. Να πούμε ότι η Ρένα Δούρου ως νέα πρόεδρος έτυχε θερμίσει υποδοχής από τα μέλη της Κεντρικής Επιτροπής. Το βασικό θέμα που θα συζητηθεί και θα εξετάσουν τα μέλη της Επιτροπής είναι η πρόταση του Νίκου Παπά, που ουσιαστικά πια είναι ότι πρέπει να υπάρξει ένα μοντέλο συλλογικής ηγεσίας. Ναι. Δηλαδή μιλάμε για ένα τρίπτυχο με την πρόεδρο του κόμματος, με τον επικεφαλής της εκλογικής επιτροπής που είναι πιθανό να είναι ο Παύλος Πολάκης και με τον γραμματέα του κόμματος που πιθανό να είναι ο Νίκος Παπάς. Mm-hmm. Άρα από αυτό, αυτό εξετάζεται. Ωστόσο έχουν τοποθετηθεί και οι τρεις από το βήμα του χώρου που γίνεται η συνεδρίαση της Επιτροπής. Είδαμε την Ρένα Δούρου να μιλάει για μια κρίσιμη καμπή για ταύτιση και όχι συμπόρευση με τον Αλέξη, όχι για ταύτιση μάλλον, αλλά για συμπόρευση με τον Αλέξη Τσίπρα. Άσκησε δειρμία κριτική στους βουλευτές οι οποίοι είδαμε να ανεξαρτητοποιούνται από το κόμμα.
0: Σωστά.
15: Κατά τις προηγούμενες
0: μέρες. Και ο κύριος
15: μέρες.
0: Παπάς, ο οποίος τον άκουσα να απαιτεί επί της ουσίας από τους βουλευτές αυτούς που έχουν αποχωρήσει και έχουν κρατήσει την έδρα να την επιστρέψουν στο κόμμα.
15: Ακριβώς. Μεταξύ άλλων μίλησε και για μεθόδευση, μεθοδεύσεις που στόχευαν στο να κλείσει ο ΣΥΡΙΖΑ τον κύκλο του, αλλά και ο κύριος Πολάκης μίλησε για ένα σχέδιο διάλυσης του κόμματος από τον πρώην πρόεδρο του.
0: Μάλιστα. Θα πάμε σε διαφημίσεις, αφού πρώτα σε ευχαριστήσουμε, Άντζη μου, για το αναλυτικό ρεπορτάζ. Και όταν επιστρέψουμε, κυρίες και κύριοι, θα ακούσουμε χαρακτηριστικά αποσπάσματα από αυτές τις τοποθετήσεις που είχαμε του κύριου Πολάκη, του κύριου Παπά και της κυρίας Δούρου πριν από λίγο στην Κεντρική Επιτροπή του ΣΥΡΙΖΑ.
18: Το καλοκαίρι ο Τζίτζικας μπορεί να σκάει. Εσύ όχι. Στα Max Stores θα βρεις όλα όσα χρειάζεσαι για τη θάλασσα και την παραλία στην καλύτερη σχέση ποιότητας-τιμής. Αυτό το Σάββατο βρες σε ένα κατάστημα Max Stores όλες τις καρέκλες, ξαπλώστρες και ομπρέλες με 25% έκπτωση. Μη σκάς. Καλοκαίρι στα Max. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
19: Δεν μου λες, βρε γειτόνισσα.
20: Πείτε μου, κυρία Σούλα.
19: Χθες δουλεύετε από το σπίτι? Όλη μέρα σας άκουγα.
20: Αφήστε. Τέσσερα meetings είχα, το ένα μετά το άλλο, και ο άντρας μου παράλληλα άλλα τόσα.
21: Σίγα την κομισιόν.
19: Καλά, τόσο καλό ίντερνετ έχετε, ε?
20: Εννοείται. Με το Nova More δεν είχαμε μόνο ίντερνετ από την πρώτη μέρα που ήρθαμε, αλλά και πανίσχυρο σήμα WiFi στο σπίτι.
19: Τι μου λες? Σίγα το νέο. Λες κι εγώ δεν έχω Nova More.
22: Με το Nova More έχεις ίντερνετ από την πρώτη μέρα και δωρεάν Ultra WiFi για πανίσχυρο σήμα στο σπίτι σου. Nova More. Τώρα είναι η ώρα για Nova. Ισχύει για συνδυασμό αιτήσεων σταθερής και κινητής 24μηνης διάρκειας. Δωρεάν Ultra WiFi στα προγράμματα ταχυτήτων 500 Mbps και άνω. Για το Connect Day One και όρους και προϋποθέσεις, μπείτε στο nova.gr.
23: Πώς φτάσαμε από την ευημερία στη χρεοκοπία? Ο εμβληματικός τραπεζίτης Μιχάλης Σάλλας καταγράφει 5 δεκαετίες οικονομίας, πολιτικής και κοινωνικών ανατροπών σε ένα βιβλίο που θα συζητηθεί. Τι πήγε λάθος στην Ελλάδα και τι θα μπορούσε να διορθωθεί? Το best seller του Μιχάλη Σάλλα σε όλα τα βιβλιοπωλεία.
0: Εδώ είμαστε, επιστρέψαμε. Sky 100,3 πάντα στα ραδιοφωνά σας. Ακούτε το κεντρικό μαγκαζίνο του σταθμού. Μένουμε στα του ΣΥΡΙΖΑ. Είναι σε εξέλιξη αυτή την ώρα η κεντρική επιτροπή του κόμματος μετά και την εκλογή της κυρίας Δούρου στην Προεδρία της Κοινοβουλευτικής Ομάδας. Παύλος Πολάκης μίλησε πριν από λίγο, έλαβε το λόγο στην κεντρική επιτροπή. Κατηγόρησε ανοιχτά τον Αλέξη Τσίπρα για σχέδιο διάλυσης του ΣΥΡΙΖΑ. Με τον κύριο Πολάκη να μην μένει μόνο σε αυτό, αλλά σε ακούσουμε πρώτα αυτό το απόσπασμα το οποίο σας έχουμε ετοιμάσει. Είναι η αναφορά του κυρίου Πολάκη στο σχέδιο διάλυσης από τον κύριο Τσίπρα, το οποίο θα πρέπει να αντιμετωπίσει ο ΣΥΡΙΖΑ ενώπιση των επόμενων εκλογών.
5: Έχουμε λοιπόν να αντιμετωπίσουμε και έχουμε ακόμα ένα σχέδιο διάλυσης του ΣΥΡΙΖΑ. Διάλυσης του ΣΥΡΙΖΑ. Είπαμε θα λέμε αλήθειες, έτσι? Δεν θα λέμε μάνα μου, πατέρα μου. Ένα σχέδιο διάλυσης του ΣΥΡΙΖΑ από τον πρώην πρόεδρό μας, τον πρώην πρωθυπουργό, τον Αλέξη τον Τσίπρα, ο οποίος αποφάσισε, και είναι απόλυτο του δικαίωμα, ότι δεν μπορώ πια με το ΣΥΡΙΖΑ, έχω διαλέξει μια άλλη πολιτική, λογική και τακτική, κάνω το rebranding μου και στείνω ένα καινούριο κόμμα και μηχανισμό. Εδώ κοιτάξτε τώρα, δεν πάμε εμείς απέναντι στον Τσίπρα. Ο Τσίπρας στείνει κάτι το οποίο προϋποθέτει ότι εδώ πρέπει να διαλυθούμε. Μην δουλευόμαστε. Να τα λέμε καθαρά.
0: Σαφέστατη τοποθέτηση του κύριου Πολάκη και φαίνεται πως αυτά τα βέλη θα είναι αυξανόμενα όλο και περισσότερα, τα βέλη στελεχών του ΣΥΡΙΖΑ κατά της Ελλάς και του Αλέξη Τσίπρα. Ο βουλευτής Χανίων, σας έλεγα και νωρίτερα, δεν έμεινε όμως μόνο σε αυτό. Στο κάδρο έβαλε και τον Σοκράτη Φάμελο, τον πρώην πρόεδρο του ΣΥΡΙΖΑ, επανέλαβε και κάτι το οποίο το έχει πει και στο παρελθόν ο κύριος Πολάκης, ότι το σχέδιο αυτό διάλυσης του ΣΥΡΙΖΑ το υπηρέτησε ο κύριος Φάμελος.
5: Εγώ δέχτηκα και δεν έπρεπε τότε να μην πάμε σε δεύτερο γύρο και να μην προχωρήσουμε σε διχασμό με το Φάμελο, ο οποίος υπηρέτησε σχέδιο, ναι, και το λέω ευθέως, και να μου κάνει μήνυση. Όταν βγήκα να ρωτήσω και δεν συνεδριάζει τα όργανα, βαρε άνθρωπε, και με διαγράφει και καλά προσβλήθηκε, τι λες και τι αποδείχθηκε μετά, τι υπηρετούσε σχέδιο, σαφώς. Διάλυση του ΣΥΡΙΖΑ. Απονεύρωση και απονέκρωσή του. Να φύγει τη μέλη και στελέχη να πάνε εκεί. Αυτό δεν γίνεται. Τι γίνεται.
0: Νίκος Παπάς και αυτός μίλησε πριν από λίγο στην Κεντρική Επιτροπή του ΣΥΡΙΖΑ. Πειρά και από τον κύριο Παπά κατά του Τσίπρα και πειρά κατά των βουλευτών που αποχωρούν και δεν παραδίδουν την έδρα τους.
3: Η ελληνική αριστερή συμπαράταξη και ο ίδιος ο Αλέξης Τσίπρας ξεκαθάρισαν ότι δεν επιθυμούν συντεταγμένη διαδικασία συνεργασίας με πολιτικές δυνάμεις και με το ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία. Οι δηλώσεις αυτές ανέδειξαν μία αντίληψη που δίνει προτεραιότητα στις κατά μόνας πορείες και στις προσωπικές διαπραγματεύσεις. Ο ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία δεν μπορεί και δεν θα ακολουθήσει αυτό το δρόμο. Και ουδείς δικαιούται να αντιμετωπίζει τη βουλευτική έδρα ως προσωπική περιουσία. Και γι' αυτό όσοι επιλέγουν άλλη πολιτική διαδρομή οφείλουν για λόγους πολιτικής συνέπειας να τις παραδώσουν τις έδρες στο κόμμα με το οποίο εξελέγησαν.
0: Και ολοκληρώνουμε

0: σχεδόν ψυχολογικούς όρους. Και λένε δεβαστό να πάω αντιπαραθετικά. Έχουμε κοινή ιδεολογία με την Ελλάς? Όχι. Συμφωνούμε σε όλα? Όχι. Έχουμε κοινά σημεία κυβερνητικού προγράμματος? Αναμένομαι. Μπορούμε να ταυτιστούμε? Όχι, απαντάω. Μπορούμε να συμπορευτούμε? Εδώ, συντρόφισσες και σύντροφοι, πρέπει να απαντήσουμε ναι. Αλλά βαστάτε. Στην άποψη ότι ο ΣΥΡΙΖΑ είναι τοξικό κόμμα, όχι μόνο θα πάμε αντιπαραθετικά, όχι μόνο θα αντιπαρατεθούμε, αλλά θα την αντιπαλέψουμε με νύχια και με δόντια.
1: Αλλάζουμε θέμα, παραμένουμε βέβαια σε πολιτικό περιβάλλον για να σταθούμε σε αυτή την αναφορά του Πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη μέσω μιας ανάρτησης του στα social media στο κράτος δικαίου στη χώρα μας, παίρνοντας αφορμή από μια έκθεση της Κομισιόν που έχει δει το φως της δημοσιότητας. Η Πινελόπη Γκάλιο έχει το ρεπορτάζ. Γεια σου, Πινελόπη μου, καλό μεσημέρι.
2: Καλό μεσημέρι, Πέτρο, κυρίες και κύριοι. Την ώρα λοιπόν που οι θεσμοί και η λειτουργία του τροφοδοτούν την πολιτική αντιπαράθεση μεταξύ κυβέρνησης και αντιπολίτευσης, τη σταθερή πρόοδο της Ελλάδας στο κράτος του δικαίου, υπογραμμίζει ο Πρωθυπουργός με αφορμή τη σχετική φετινή έκθεση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, στην οποία καταγράφεται, να πούμε, βελτίωση σε 4 συστάσεις έναντι των 7 συστάσεων που είχαμε το 2020. Και έτσι συγκαταλέγεται πλέον στα μόλις 13 κράτη της Ένωσης των 27, τα οποία καταγράφουν θετική πορεία σε όλα τα κεφάλαια. Στην ανάρτησή του, λοιπόν, ο Πρωθυπουργός τονίζει, Πέτρο, ότι τα επίσημα στοιχεία ακριβώς αποτυπώνουν τη θετική τροχιά της χώρας μας τα τελευταία χρόνια, αποτελούν όμως και την καλύτερη απάντηση, σύμφωνα με τον Κυριάκο Μητσοτάκη, στις έολες κατηγορίες της αντιπολιτευτικής προπαγάνδας, αλλά κυρίως την πιο εμφατική, όπως αναφέρει, διάψευση όλων όσοι επιμένουν να μαυρώνουν την εικόνα της πατρίδας μας με ψεύτικα συνθήματα. Σαφώς και η προσπάθεια συνεχίζεται, τονίζει ο κ. Μητσοτάκης, και γι' αυτό προσθέτει η ατζέντα για την Ελλάδα του 2030 προτάσει τη θεσμική ανάταξη του κράτους, με κομβικό σταθμό βέβαια τη συνταγματική αναθεώρηση, για την οποία υπενθυμίζει πως η πρόταση της κυβέρνησης ενισχύει περαιτέρω την ανεξαρτησία της δικαιοσύνης, τον εξυγχρονισμό του δημοσίου και την πολύπλευρη προστασία του πολίτη.
1: Μάλιστα, Πινελόπη Γκάλιο, σε ευχαριστούμε πολύ. Βεβαίως, για μία ακόμη ημέρα στον απόϊχο και των διώξεων σε βάρος 22 προσώπων για την υπόθεση του ΠΚΠ, μεταξύ αυτών και 4 βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας, μένεται η πολιτική αντιπαράθεση και σε πολύ ψηλούς τόνους, όπως θα διαπιστώσετε μέσα από τις τοποθετήσεις εκπροσώπων των κομμάτων που θα ακούσετε. Θα ακούσετε κατά σειρά την κυρία Σδούκου από τη Νέα Δημοκρατία, τον κύριο Τσουκαλά από το ΠΑΣΟΚ και την κυρία Παπαδοπούλου από την Ελλάς.
3: Το ΠΑΣΟΚ έχει την εξής φιλοσοφία: αν κατηγορηθεί ένας δεξιός, ας πούμε, ότι έκλεψε, τι λέει? Η Νέα Δημοκρατία είναι εγκληματική οργάνωση και ο Κυριάκος Μητσοτάκης είναι επικεφαλής συμμορίας. Εάν έχουμε έναν Πασόκ ο οποίος βρίσκεται π.χ. στη φυλακή ή έχει κλέψει χρήματα έντιμων αγροτών, δεν τρέχει τίποτα, είναι Σάββατο.
4: Όταν το ψεύος αποκαλύπτεται, δεν υπάρχει άλλο καταφύγιο από το θράσος. Πιάστηκαν στα πράσα, τους παραπέμπει δικαιοσύνη. Πανηγυρίζουν γιατί δεν είναι 11 αλλά είναι 4.
5: Το θέμα εδώ δεν είναι ποσοτικό, δεν είναι αν ασκήθηκαν 4, 5 ή 6 ή 7 διώξεις. Το ζήτημα εδώ είναι ότι έχουμε ένα μοντέλο, υπάρχει μια πολιτική ευθύνη.
1: Ως προς τον χρόνο διεξαγωγής των εκλογών τώρα, η κυβερνητική πλειοψηφία επιμένει πως οι εκλογές θα γίνουν την άνοιξη του 2027, με την αντιπολίτευση και πιο συγκεκριμένα την Άννα Διαμαντοπούλου από το ΠΑΣΟΚ να συσχετίζει θεσμικά ζητήματα και η δικαστική εξέλιξή τους, όπως υπόθεση των υποκλοπών, με τον χρόνο των εκλογών. Θα ακούσουμε και τον Χάρη Θεοχάρη, τον βουλευτή της Νέας Δημοκρατίας, και την Άννα Διαμαντοπούλου από το ΠΑΣΟΚ.
6: Ο Πρωθυπουργός έχει πει ότι οι εκλογές είναι την άνοιξη, πρώτο δεδομένο. Δεύτερο δεδομένο, έχει αποδείξει ότι αυτά που λέει τα εννοεί. Δεν πρόκειται ούτε μία στο εκατομμύριο, γιατί το έχει αποδείξει ο Κυριάκος Μητσοτάκης, να αποφασίσει με κριτήρια κομματικά τι συμφέρει δηλαδή τη Νέα Δημοκρατία, αν τώρα έχει ένα καλό παράθυρο και αν τώρα μπορεί να πιάσουμε αυτοδυναμία.
7: Μπορεί να αποκαλύψουν πράγματα τα οποία υπενόησε ο κ. Δημητριάδης στην συνέντευξή του, ότι μπορούν να επισπεύσουν τα πράγματα ώστε να μην θελήσουν να πάνε σε εκλογές με ανοιχτά τέτοια ζητήματα, τα οποία θα είναι πάρα πολύ σοβαρά.

0: μονοφυλών προς την εφορία. Μιλάμε για τη δυνατότητα που έχουν πλέον οι πολίτες να αποπληρώνουν τα χρέη τους σε έως και 72 δόσεις. Ο Κωνσταντίνος Δαυλός μαζί μας για να δούμε αυτή τη ρύθμιση και βεβαίως τις προϋποθέσεις που ισχύουν έτσι ώστε να μπορέσει κάποιος να ενταχθεί, Κωνσταντίνε.
1: Πρώτα είχε ανοίξει καταρχάς η πλατφόρμα για τις οφειλές προς τον ΕΦΚΑ και το ΚΕΑΟ, άρα για τα ασφαλιστικά ταμεία.
0: Τώρα προς την εφορία.
1: Εκεί υπάρχουν κάποιες πληροφορίες ότι έχουν ενταχθεί περίπου 2.500 ενδιαφερόμενοι. Μικρός αριθμός είναι η αλήθεια. Από εκεί και πέρα σήμερα άνοιξε η πλατφόρμα των 72 δόσεων της ΑΔΕ, άρα για να μπορέσει κάποιος να ρυθμίσει και τις οφειλές του προς την εφορία. Εδώ έχουμε λοιπόν τα 6 βασικά σημεία όπως τα έχει μεταδώσει και τα έχει ανακοινώσει η ΑΔΕ. Καταρχάς όλοι πρέπει να έχουν στο μυαλό τους ότι το ελάχιστο ποσό είναι τα 30 ευρώ της δόσης, δεν μπορεί να είναι κάτω από αυτό το ποσό. Οι βεβαιωμένες οφειλές θα πρέπει να έχουν καταστήληξη πρόθεσμες έως και το τέλος του 2023. Ενώ αν είχαν υπαχθεί σε ρύθμιση και κάποιος έχει χάσει αυτή τη ρύθμιση, η ρύθμιση θα πρέπει να έχει απολεστεί έως τις 20 Απριλίου του 2026. Τώρα, θα πρέπει να υπάρχουν και κάποιες άλλες προϋποθέσεις που πρέπει να έχει ο ενδιαφερόμενος. Θα πρέπει να έχει υποβάλει όλες τις φορολογικές του δηλώσεις την τελευταία πενταετία, δηλαδή έως και το φορολογικό έτος του 2024. Θα πρέπει να μην έχει άλλες αρρύθμιστες ληξιπρόθεσμες οφειλές και αυτό θα πρέπει να συμβαίνει μετά τη συμπλήρωση ενός μήνα από την υπαγωγή στη ρύθμιση. Δηλαδή μπαίνει στη ρύθμιση και μέχρι τον επόμενο μήνα θα πρέπει να έχει βάλει, να έχει πληρώσει, να έχει αποπληρώσει κάποιες άλλες οφειλές που ενδεχομένως δεν έχει εντάξει. Και φυσικά το τελευταίο είναι να μην έχει αμετάκλητη καταδίκη για φοροδιαφυγή ή λαθρεμπορία. Τώρα, όλα η πύλη αυτή, η ψηφιακή πύλη θα είναι ανοιχτή μέχρι τις 31 Δεκεμβρίου.
0: Μάλιστα. Κωνσταντίνε Δαυλέ, ευχαριστούμε πολύ για τις χρήσιμες πληροφορίες.

0: Επιστρέφουμε στο μέτωπο των πυρκαγιών για να σταθούμε σε συλλήψεις που έχουμε από την ελληνική αστυνομία σε σχέση με ανθρώπους οι οποίοι εμπλέκονται με αυτές τις φωτίες. Μιλάμε για εμπρισμούς είτε από αμέλεια είτε από πρόθεση. Η Κάτια Νιάκαρη έχει τα συγκεντρωτικά στοιχεία. Θα μας τα παρουσιάσει αυτής αμέσως. Γεια σου Κάτια μου, καλό μεσημέρι.
1: Καλό μεσημέρι. Πρόκειται για τρεις συλλήψεις που έγιναν από τα στελέχη της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρισμού του Πρεσβεστικού Σώματος, μετά από εντάλματα που εκδόθηκαν για τους τρεις αυτούς άνδρες και έρευνα η οποία διήρκεσε περίπου 2 χρόνια. Σύμφωνα με τις πληροφορίες, ο ένας από τους τρεις συλληφθέντες είναι πυροσβέστης, 5 ετούς υποχρέωσης, ενώ οι άλλοι δύο είναι πρώην πρόεδρος κοινότητας και ο αδελφός του. Μάλιστα, εκτός από τις πυρκαγιές που κατηγορούνται, κατηγορούνται και για άλλα αδικήματα όπως εκβιασμούς, κλοπές και διακεκριμένες κλοπές.
0: Στη Μεσσηνία έγιναν αυτές οι
1: συλλήψεις. Στη Μεσσηνία, στη μεταμόρφωση Μεσσηνίας, από το 2015 έως το 2025 εκδηλώθηκαν αυτές οι πυρκαγιές, οι οποίες όπως προέκυψε είχαν κοινά χαρακτηριστικά ως προς τον τρόπο δράσης, τη συχνότητα, αλλά και το πώς ξεκίνησαν. Η έρευνα μάλιστα της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρισμού, όπως σας είπα, κράτησε για 2 χρόνια και στο πλαίσιο της προανάκρισης συλλέχθηκαν μεταξύ άλλων μαρτυρικές καταθέσεις και πληροφορίες που οδήγησαν τελικά σε σοβαρές ενδείξεις για τα 3 αυτά άτομα τα οποία συνελήφθησαν, συνδρομή για την εκτέλεση των ενταλμάτων αλλά και για τις κατοίκων έρευνες. Παρήχε και ομάδα ΟΠΚΕ της Αστυνομικής Διεύθυνσης Μεσσηνίας. Πρέπει να σας πω ότι υπάρχουν αρκετά στοιχεία στη διάθεση των αρχών σύμφωνα με πληροφορίες, καθώς αυτά τα άτομα παρακολουθούνταν, υπήρχαν νόμιμες επισυνδέσεις στα κινητά τους, μέσα από τις οποίες προέκυψαν στοιχεία για τη δράση τους, αλλά και για τις κατηγορίες τις οποίες αντιμετωπίζουν.
0: Μάλιστα. Και γενικότερα πολλές συλλήψεις για εμπρισμούς στο τελευταίο χρονικό διάστημα. Σαν να έχει κινητοποιηθεί φέτος λιγάκι παραπάνω η υπηρεσία, Πέμπτη και Παρασκευή, τουλάχιστον 13 συλλήψεις πάλι για περιστατικά εμπρισμών που έχουν να κάνουν με φωτιές που ξέσπασαν σε διάφορες περιοχές της χώρας. Σε ευχαριστούμε πολύ, Κάτια, για τα στοιχεία και το ρεπορτάζ. Να είσαι καλά. Στον Χρήστο Νικολαίδη για τη συνέχεια, για να δούμε και κάποιες ειδήσεις κυρίες και κύριοι από την περιφέρεια. Είχαμε ένα θανατηφόρο τροχαίο στη Θεσσαλονίκη χθες το βράδυ. Γεια σου Χρήστο, καλό μεσημέρι.
2: Και ένα ακόμα λίγο αργότερα στη Χρυσή με θύμα έναν 19χρονο αλβανικής καταγωγής, ο οποίος έχασε τη ζωή του μετά από μια θανατηφόρα σύγκρουση στον επαρχιακό δρόμο του Πολυγύρου. Το αυτοκίνητο στο οποίο επέβαινε μαζί με ακόμα έναν ομοεθνή του συγκρούστηκε με τοπικά, με ένα αυτοκίνητο στο οποίο επέβαιναν 2 νεαροί, οι οποίοι ευτυχώς είναι καλά στην υγεία τους, τραυματίστηκαν επιπόλαια. Ωστόσο, έχουμε ακόμα ένα τροχαίο, ακόμα μια φορά στη Χαλκιδική, ακόμα μια φορά με θύματα δυστυχώς νέους ανθρώπους, όπως ακριβώς είχαμε και αυτό το τροχαίο με τον 23χρονο μοτοσυκλετιστή.
0: Στη Σταυρούπολη.
2: Υπάρχει και ένα βίντεο, Σπύρο.
0: Στο ύψος της Σταυρούπολης, όπως διαβάζω.
2: Στη Σταυρούπολη,
0: στη δική πλευρά
2: της
0: πόλης, Χρήστο.
2: Τηλεοφόρο Μίκη Θεοδωράκη. Δεν ξέρω αν πρόλαβες να δεις το βίντεο που έστειλα πριν από λίγο. Και είναι ένα συγκλονιστικό βίντεο από μια κάμερα ασφαλείας. Στην οποία αποτυπώνεται η κίνηση του αυτοκινήτου. Η μοτοσυκλέτα στρίβει αριστερά, περνά κάθετα το δρόμο. Και κάτω από διευκρίνιστες συνθήκες εμβολίζεται από το αυτοκίνητο το οποίο έρχεται με μεγάλη ταχύτητα από την αντίθετη κατεύθυνση.
0: Ναι. Ενδεχομένως αυτό το βίντεο, όπως και άλλα βίντεο τα οποία έχουν δει κατά καιρού στο φως της δημοσιότητας, θα πρέπει να τα αξιοποιήσει η τροχέα, γενικότερα η ελληνική αστυνομία, σε αυτή την καμπάνια που κάνει ώστε να οδηγούμε όλοι με ασφάλεια.
2: Ο 25χρονος οδηγός πάντως του άλλου οχήματος συνελήφθη. Προσήφθη ενώπιον του εισαγγελέα, ο οποίος τον άφησε με προφορική του εντολή ελεύθερο. Είναι δυστυχώς αυτές οι συνεχιζόμενες ειδήσεις. Θα θυμάσαι βέβαια και την τραγική ιστορία με την οικογένεια από τη Μολδαβία που ξεκληρίστηκε Τετάρτη το πρωί. Εκεί είχαμε τους τρεις νεκρούς και το 7χρονο παιδάκι της οικογένειας, το κοριτσάκι, το οποίο μέχρι και αυτή την ώρα δίνει μάχη για τη ζωή του στη μονάδα εντατικής θεραπείας διασωληνωμένο του Ιπποκρατίου Νοσοκομείου της Θεσσαλονίκης.
0: Δεν ήταν και ένα βρέφος μεταξύ των νεκρών.
2: Το βρέφος κατέληξε την ώρα της σύγκρουσης.
0: Λιβερό.
2: Με τη μητέρα του. Ο πατέρας του διακομίστηκε με βαρύτατα τραύματα στο νοσοκομείο του Πολυγύρου που κατέληξε και απέμεινε μόνο το 7χρονο κοριτσάκι το οποίο είναι στο Ιπποκράτιο. Πριν από λίγο δέχτηκε και την επίσκεψη της θείας του, η οποία ταξίδεψε από τη Μολδαβία για να προχωρήσει τις σχετικές διαδικασίες.
0: Χρήστο, σε ευχαριστούμε πολύ. Στη Ζάκυνθο τώρα, χθες σήμανε συναγερμός το βράδυ, όταν δύο γυναίκες από την Ολλανδία, τουρίστρες περίπου 20 ετών, έπεσαν με γουρούνα σε γκρεμό 20 μέτρων στο Ξηροκάστελο. Η μία γυναίκα κατάφερε να απεγκλωβιστεί μόνη της, ενώ για τη δεύτερη χρειάστηκε επιχείρηση διάσωσης. Πυροσβέστες προσέγγισαν το σημείο πτώσης και μπόρεσαν να απεγκλωβίσουν την 20χρονη, η οποία έφερε ελαφρά τραύματα. Στη συνέχεια διακομίστηκε με ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ σε νοσοκομείο. Πάμε στην Κρήτη, πάμε να συναντήσουμε τον Χάρη Λεοντάκη. Καταρχάς, Χάρη, είχαμε μια φωτιά η οποία μας ανησύχησε στο ακούσμα της, στον Κίσα Μοχανίων. Τελικά φαίνεται πως μπόρεσαν γρήγορα να την ελέγξουν οι πυροσβεστικές δυνάμεις.
3: Έτσι ακριβώς. Μια φωτιά σε χορτολιβαδική έκταση, κοντά στο Ελαφωνήσι, στην Κίσα μου. Μια φωτιά που κινητοποιήθηκαν περισσότεροι από 60 πυροσβέστες. Τρία πεζοπορά τμήματα, φυσικά τα εναέρια μέσα που σταθμεύουν στην Κρήτη, σε Ηράκλειο και Χανιά. Οι άνεμοι ήταν που δυσκόλευαν τις προσπάθειες των πυροσβεστών. Η Κρήτη είναι σε κατάσταση πορτοκαλί κινδύνου, σημαίνει πολύ υψηλός κίνδυνος για εκδήλωση πυρκαγιάς όλη την εβδομάδα. Θυμίζω, είχαμε μία φωτιά και την Τετάρτη και είχαμε και μία φωτιά νωρίς το πρωί στο Ξηρό Καμποσιτίας, το άλλο άκρο της Κρήτης, και εκεί τα ελικόπτερα έπαιξαν καθοριστικό ρόλο, όπως και στη φωτιά στην Κίσα μου, η οποία έχει οριοθετηθεί, δεν ανησυχεί πλέον τους πυροσβέστες. Η περιοχή είναι τέτοιο το ανάγλυφο που υπάρχει μόνο χορτολιβαδική έκταση. Εκεί δεν υπάρχουν δέντρα, δεν υπάρχουν καλλιέργειες, οπότε ελέγχθηκε πάρα πολύ γρήγορα χάρη στις προσπάθειες των πυροσβεστών.
0: Μάλιστα. Και είχαμε ένα ακόμη περιστατικό από τα πολλά που έχουν συμβεί τα τελευταία χρόνια, με έναν τουρίστα επισκέπτη από το Βέλγιο να πηγαίνει στο φαράγγι της Αμαριάς, να χάνει τον προσανατολισμό του και να υπάρχει μετά μια μεγάλη κινητοποίηση της πυροσβεστικής για τον εντοπισμό του.
3: Έτσι. Χθες το βράδυ στις 8 η ώρα έστειλε ο αλλοδαπός στο σήμα στο 112. Το φαράγγι της Αμαριάς δεν είναι ένα εύκολο φαράγγι, 15 περίπου χιλιόμετρα, με κάθοδο τα 10 περίπου από αυτά. Είναι ένα δύσκολο φαράγγι με αρκετά μονοπάτια, με αρκετές δύσβατες διαδρομές. Μια τέτοια ακολούθησε ο Βέλγος, ο οποίος έχασε τον προσανατολισμό του, δεν μπορούσε να βρει τον τρόπο να γυρίσει στο κεντρικό μονοπάτι έτσι ώστε να βγει από το φαράγγι. Κάλεσε το 112 και κινητοποιήθηκαν δυνάμεις της πυροσβεστικής από την Ανώπολη αλλά και της Τρίτης ΕΜΑΚ. Κατάφεραν τα ξημερώματα να τον εντοπίσουν, να τον οδηγήσουν στην Αγία Ρούμελη. Δεν είχε τραυματιστεί, δεν είχε τραύματα. Απλά είχε χάσει τον προσανατολισμό, είχε πανικοβληθεί, δεν ήξερε πώς να βγει από το φαράγγι και γι' αυτό κινητοποίησε και τις αρχές.
0: Σε ευχαριστούμε πολύ, Χάρη. Στην υπόθεση της Μαρφίν τώρα, σε κελί υψίστης ασφαλείας των δικαστικών φυλακών Ναυπλίου μεταφέρθηκε χθες το πρωί από αυστηρά μέτρα ασφαλείας ο 42χρονος που κατηγορείται ως καθοδηγητής και συντονιστής του φωνικού εμπρισμού της Μαρφίν. Για τον δεύτερο κατηγορούμενο, ο οποίος έχει προφυλακιστεί επίσης, η μεταγωγή στις φυλακές Μαλανδρίνων αναμένεται να πραγματοποιηθεί εντός της επόμενης εβδομάδας. Θα είναι αυστηρά προφανώς και σε αυτή την περίπτωση τα μέτρα ασφαλείας, και ενώ οι αστυνομικές αρχές συνεχίζουν την έρευνα για τον εντοπισμό και τη σύλληψη άλλων δύο υπόπτων που φέρονται να συμμετείχαν στην επίθεση. Σήμερα για την υπόθεση της Μαρφίν, μάλλον μια εφόλυστη συνέντευξη παραχωρεί ο Υπουργός Προστασίας του Πολίτη Μιχάλης Χρυσογοήδης. Ενδιαφέρον έχει να σταθεί κανείς στα όσα λέει για την υπόθεση της Μαρφίν, πως άνοιξε και πάλι η υπόθεση αυτή και έχει πάρει τον δρόμο της δικαιοσύνης. Ο κύριος Χρυσογοήδης, λοιπόν, μιλώντας στα Νέα Σαββατοκύριακο και την Ελένη Ευαγγελοδή, μου λέει πως απαντά μάλλον στις επικρίσεις που δέχεται και εξ αριστερών και εκ δεξιών το Μέγαρο Μαξίμου και το Υπουργείο για Επικοινωνιακή Διαχείριση των Εξελίξεων αυτών εν ώψη εκλογών. Ναι, είναι δεμένη η υπόθεση, λέει ο κύριος Χρυσοχοίδης. Οι συλλήψεις δεν έγιναν στον αέρα. Παραδέχεται ότι υπήρξαν αστοχίες στο παρελθόν σε αυτή την υπόθεση της Μαρφίν. Είναι κάτι που μας το έχει πει κατά επανάληψη και ο Παναγιώτης Σπυρόπουλος, ο αστυνομικός μας συντάκτης. Όσο παθαίνεις, μαθαίνεις, αναφέρει χαρακτηριστικά στη συνάδελφο στην εφημερίδα Τα Νέα ο κύριος Χρυσοχοίδης. Χαρακτηρίζει εκ του πονηρού, με στόχο να απαξιωθεί η νέα δικογραφία, τη συσχέτιση των συλλήψεων με παλιότερες οι οποίες δεν είχαν καταλήξει σε καταδίκες, και λέει πως η ανάγκη να κινηθεί η έρευνα δεν χρειάζεται κανένα mail, θέλοντας να υποβαθμίσει. Το έχει κάνει και σε τηλεοπτικές συνεντεύξεις που έχει παραχωρήσει ο κύριος Χρυσοχοίδης τη σημασία αυτού του ανώνυμου mail που εστάλει, και σε αυτό το mail υπήρχαν τα ονόματα διαφόρων υπόπτων για την υπόθεση της Μαρφίν. Επίσης, ο κύριος Χρυσοχοίδης επιβεβαιώνει κάτι το οποίο προκύπτει από το ρεπορτάζ, πως παραμένουν ακόμη αταυτοποίητοι δράστες. Αυτά λέει μεταξύ πολλών άλλων ο κύριος Χρυσοχοίδης, καταλήγοντας πως το λόγο πλέον έχει η δικαιοσύνη, μετά και την επίμονη συστηματική και επιμελής έρευνα των άρχων που απέδωσε καρπούς και ήδη έχουμε τις συλλήψεις τριών υπόπτων, δύο εδώ και μία στη Μεγάλη Βρετανία. Φύγαμε τώρα να ακούσουμε το δελτίο διεθνών ειδήσεων της Deutsche Welle. Στο μικρόφωνο Γιάννης Παπαδημητρίου.
4: Εδώ Deutsche Welle από τη Βόνη. Μεταδίδουμε δελτίο ειδήσεων. Κλιμακώνονται οι αμερικανικές επιθέσεις στο Ιράν. Στον Λευκό Οίκο ο πρόεδρος του Λιβάνου. Είμαστε πιο κοντά στα F-35, υποστηρίζει η Τουρκία. Αγκάθι, ρωσική πύραυλη S-400. Εγκόμια Τραμπ για τον πρόεδρο της FIFA. Έκανα μόνο μία σύσταση, λέει ο Αμερικανός πρόεδρος για την υπόθεση Μπάλογκαν. Είναι οι ειδήσεις της Deutsche Welle. Στο μικρόφωνο ο Γιάννης Παπαδημητρίου. Κλιμακώνονται οι αμερικανικές επιθέσεις στο Ιράν. Σύμφωνα με ανακοίνωση της Αμερικανικής Κεντρικής Διοίκησης CENTCOM, οι επιθέσεις εστιάζουν μεταξύ άλλων σε κέντρα εφοδιασμού, υπόγειες αποθήκες πυρομαχικών, αλλά και εμπορικά πλοία που παραβιάζουν τον ναυτικό αποκλεισμό του Ιράν. Από την πλευρά της, η Τεχεράνη υποστηρίζει ότι σε αντίπεινα έχει πλήξει αμερικανικές στρατιωτικές εγκαταστάσεις σε χώρες του Περσικού κόλπου. Συναγερμός από σιρήνες αεράμινα σήμερα το μεσημέρι στο Μπαχρέιν, ενώ οι αρχές του Κουβέιτ επιβεβαιώνουν ιρανικό πλήγμα σε εργοστάσια παραγωγής ενέργειας και μονάδα αφαλάτωσης. Στον Λευκό Οίκο αναμένεται σήμερα ο πρόεδρος του Λιβάνου Ζωζέ Φαούν για συνομιλίες με τον Αμερικανό πρόεδρο Ντόναλντ Τραμπ. Στην ατζέντα η αποχώρηση των Ισραηλινών στρατευμάτων και η τήρηση της εκεχηρίας, ιδιαίτερα στον Νότιο Λίβανο. Ισχυρός σεισμός 5 βαθμών της κλίμακας Ρίχτερ σημειώθηκε σήμερα το πρωί στη νότιο-ανατολική Τουρκία με επίκεντρο την επαρχία Μαλάτια. Μέχρι στιγμής δεν υπάρχουν πληροφορίες για θύματα ή σοβαρές υλικές ζημιές.
0: Ευχαριστούμε θερμά τους συναδέλφους από την ελληνική υπηρεσία της Deutsche Welle. Πριν περάσουμε στην αθλητική σας ενημέρωση με το Θανάση Κρητικό, μια είδηση της τελευταίας στιγμής. Πριν από λίγο, οι αστυνομικές αρχές εντόπισαν ύποπτη βαλίτσα στην Κυψέλη. Υπάρχουν αναφορές ότι περιέχει σωρό. Αυτές είναι οι πρώτες πληροφορίες στο σημείο αστυνομία και εννοείται πως θα ενημερωθείτε από τα δελτία ειδήσεων του σταθμού. Θανάσης Κρητικός τώρα με όλη την αθλητική δραστηριότητα του Σαββατοκύριακου. Γεια σου, Θανάση.
5: Χαίρετε, χαίρετε. Απόψε έχουμε το προτελευταίο παιχνίδι του Παγκοσμίου Κυπέλου. Το 103ο παρακαλώ της διοργάνωσης. 104 θα γίνουν αύριο με τον μεγάλο τελικό μεταξύ Ισπανίας-Αργεντινής. Γαλλία και Αγγλία θα προσπαθήσουν να μαζέψουν τα κομμάτια τους και να πάρουν την τιμητική τρίτη θέση στον κόσμο. Στις 12 η ώρα ακριβώς η αναμέτρηση.
0: Και αύριο στις 10 ο μεγάλος τελικός.
5: Πάρα πολύ σωστά.
0: Υπήρχε και δεν ξέρω αν υπάρχει ακόμα μια ανησυχία για την κατάσταση την αγωνιστική του Γιαμάλ.
5: Ναι, και ο Μέση και ο Γιαμάλ δεν έκαναν προπόνηση την τελευταία μέρα χθες. Ο Μέση κυρίως για λόγους αποφόρτισης. Ο Γιαμάλ γιατί ένιωσε κάποια ενόχληση στο μη του ποδιού του.
0: Μάλιστα.
5: Έμεινε εκτός, αλλά δεν υπάρχει κίνδυνος. Ναι, δεν υπάρχει. Δηλαδή και ο Γιαμάλ αγωνίστηκε με πρόβλημα καθ' όλη τη διάρκεια του Μουντιάλ. Οπότε μάλιστα, τον τελικό κόντρα στον άνθρωπο που ουσιαστικά τον βάφτισε με την χαρακτηριστική αυτή φωτογραφία.
0: Αυτή φωτογραφία έχει κάνει το γύρο του κόσμου.
5: Είναι συγκλονιστική φωτογραφία. Συγκλονιστική. Τώρα, στα εντός συνόρων, η ΑΕΚ αντιμετωπίζει σε 5 λεπτά περίπου την Χρόνιγκεν για φιλικό προετοιμασίας και στις 4:30 ο Ολυμπιακός αντιμετωπίζει τον Άγιαξ. Ο Παναθηναϊκός έχει έρθει σε συμφωνία με τη Σάμσουνσπορ για την μεταγραφή του Ολλανδού κεντρικού αμυντικού Φαν Ντρόγκελεν.
0: Μάλιστα, στόπερ ο Φαν Ντρόγκελεν. Είχε και τον τραυματισμό του Ισλανδού του Ίγκανσον ο Παναθηναϊκός, οπότε έπρεπε να ενισχυθεί εκεί. Σε ευχαριστούμε πολύ, Θανάση.
5: Καλή συνέχεια.
6: Ακούς, τώρα με τη Superbet έχουμε συμπαίκτη και στο παγκόσμιο.
7: Τι έχουμε?
6: Συμπαίκτη, πώς το λένε? Teammate. Κομπανιέρο, Κομπανιέιρο, Μιτ Σπίλερ, Νακάμα, Κόκκιπε, Κομπάνιο, Τιμ Κολέγ,
7: Παντρούσκα, Ταβαρίς Ποκομάτσιο.
6: Με τη Superbet έχουμε συμπαίκτη και στο Μουντιάλ. Γιατί με Super 300 δώρα χωρίς κατάθεση και Super Τρίλιζα με έπαθλο έως και 1 εκατομμύριο ευρώ μετρητά, σε όποια γλώσσα κι αν το πεις, το νόημα είναι ίδιο. Superbet, τώρα παίζουμε μαζί και στο Μουντιάλ. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
0: Και πάμε να δούμε τι σαραντάρια θα μας φέρει ο καιρός στις επόμενες ημέρες. Δεν φαίνεται βέβαια πως είναι κάτι το ανησυχητικό. Μην πανικοβάλλεστε. Είναι εδώ να σας καθησυχάσει ο κύριος Παναγιώτης Γιαννόπουλος. Γεια σας, κύριε Γιαννόπουλο.
8: Χαίρετε, καλό μεσημέρι. Κοιτάξτε, η αλήθεια ποια είναι, ότι στη χώρα μας από το 1992 και μετά δεν έχει υπάρξει χρονιά που να μην έχουμε 40 στη χώρα.
0: Ναι, βέβαια.
8: Το να φτάσουμε 19 Ιουλίου και να δούμε το πρώτο 40 στη χώρα αύριο σε κάποιες υπηρετικές περιοχές εκεί, στη Δυτική Στερεά, νομίζω αυτό είναι η είδηση.
0: Ξέρετε, πρώτη θα ήταν το παράδοξο να μην είχαμε εδώ 40 και να έχουν στη Γερμανία και στο Βέλγιο.
8: Στην Πολωνία, στην Πολωνία 40 βαθμούς θερμοκρασία. Ναι, ναι. Λοιπόν, αύριο στην Αθήνα 37, στα ανατολικά του νομού θα είναι 2-3 βαθμούς χαμηλότερη θερμοκρασία. Είπαμε στη χώρα θα φτάσει 38 με 40 κάπου σε υπηρετικές περιοχές. Αρκετή ζέστη και στη Στερεά, την Ήπειρο, την Πελοπόννησο, την Κεντρική Μακεδονία. Εκεί είναι οι περιοχές που θα έχουν πιο ζεστές μέρες. Δευτέρα και Τρίτη, νομίζω το πάμε και 41, μπορεί και κάπου να δούμε και 42 βαθμούς. Στην Αθήνα το θερμόμετρο τη Δευτέρα Τρίτη στους 38-39 βαθμούς. Θα έχουμε μόνο θαλάσσια αύριο, δεν θα φυσάει δηλαδή άνεμος από τη θάλασσα, άρα τα παραθαλάσσια θα είναι πιο κάτω θερμοκρασία. Περιμένουμε κάποιες μπόρες το βράδυ της Τρίτης στα βόρεια ορεινά, αλλά και την Τετάρτη σε κάποιες ορεινές περιοχές στη Βόρεια Ελλάδα ή και όχι μόνο ορεινές. Οπότε θα πέσει θερμοκρασία λίγο στη Βόρεια Ελλάδα. Την Τετάρτη όμως θα είναι ακόμη μια ζεστή ημέρα στα κεντρικά και νότια, και στην Αθήνα θα είναι ζεστή και η Τετάρτη. Όχι όπως βέβαια η Δευτέρα και η Τρίτη, και αυτό το κύμα καύσωνα θα τελειώσει κάπου εκεί και δεν περιμένουμε κάποιο άλλο κύμα καύσωνα μέχρι τις 31 Ιουλίου. Άρα με ένα καύσωνα Ιούνιο-Ιούλιο είμαστε πολύ καλά.
0: Είμαστε πάρα πολύ ευχαριστημένοι. Ευχαριστούμε πολύ, κύριε Γιαννόπουλε. Ευχαριστούμε και εσάς, κυρίες και κύριοι, για την ακρόαση. Διαφημίσεις, Δελτίο Ειδήσεων και αμέσως μετά μαζί σας η Μαρία Δουρουδή. Καλό απόγευμα.
9: Το δεύτερο ημίχρονο θέλω pressing. Γρήγορο παιχνίδι.
10: Coach.
9: Όχι τώρα, μιλάω. Χτυπάμε από αριστερά.
10: Το δεξί τους back δεν μπορεί.
9: Coach. Σου είπα όχι τώρα. Όπα! Γιατί έπεσε ο τείχος! Ποιος είναι αυτός με το κινητό στο χέρι?
11: Πώς βρέθηκα εδώ? Εγώ στο πάμεστοίχημα.gr μπήκα.
12: Με το πάμεστοίχημα.gr μπαίνεις δυνατά στη δράση του παγκοσμίου και διεκδικείς έως και 1 εκατομμύριο ευρώ εντελώς δωρεάν με το BetBoss. Πάμεστοίχημα.gr. Το παιχνίδι σου. Τα σπάει. All win. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
13: Το Πανεπιστήμιο Κιλ στην Ελλάδα. Το πρώτο παράρτημα δημόσιου Βρετανικού Πανεπιστημίου που έλαβε άδεια μη κρατικού πανεπιστημίου στην Αθήνα. Σπουδές νομικής σε ένα πλήρες πρόγραμμα υψηλού επίπεδου που καλύπτει εκπαίδευση στο ελληνικό δίκαιο με δυνατότητα εξειδίκευσης στο αγγλικό δίκαιο. Ομάδα έγκριτων ακαδημαϊκών και ενεργών δικηγόρων. Σύγχρονες εγκαταστάσεις στο κέντρο της Αθήνας που περιλαμβάνουν αίθουσα εικονικής δίκης. Το Πανεπιστήμιο Κιλ είναι εδώ. Kielgreece.gr, υποκράτους 33.
14: Εσύ. Θέλω να είσαι το φως μου, ο άνθρωπός μου, ο σύντροφός μου, το σπίτι μου σήμερα και...
15: Για πάντα!
14: Για πάντα. Χαλαρά. Φάση ρεύμα με Eron Yellow Value. Ξέρεις τώρα.
16: Τόσο ευέλικτη σχέση έχεις μόνο με το ρεύμα σου. Με το Eron Yellow Value. Το νέο πρόγραμμα ρεύματος για το σπίτι που συνδυάζει σταθερό ξεκίνημα με εγγυημένη χαμηλή τιμή τους πρώτους τρεις μήνες και ευελιξία χωρίς χρονική δέσμευση από την αρχή.
17: Η ώρα είναι τρεις.
18: Ράδιο Πέλα στους 103,3 FM στέρ.
19: Perfume Lab. Με τη μεγαλύτερη ποικιλία πάνω από 500 κωδικούς ποιοτικών αρωμάτων, όπου μπορείς να βρεις σίγουρα το άρωμά σου. Κρέμα σώματος, αρωματικά χώρου, αρωματικά κεριά, αρωματικά αυτοκινήτου και γκουρμέ καλλυντικά πολυτελείας. Perfume Lab, η προσιτή πολυτέλεια. Δημάρχου Στάμκου 3 στα Γιαννιτσά. Τηλέφωνο 2382-022-956. Βρείτε μας σε Facebook και Instagram. Perfume, κάθετος Lab, κάθετος Luxury, κάθετος Cosmetics.
20: Αφή Καπέλη, στα Γιαννιτσά και στην Αριδαία.
15: Μοναδικές προτάσεις στο μπάνιο, δάπεδο, κουζίνα, στα υλικά θερμοπρόσωψης και στα οικοδομικά υλικά. Και τώρα, για εσάς που γνωρίζετε το συμφέρον σας, λειτουργούν χώροι outlet με πλακάκια και είδη υγιεινής για ακόμα οικονομικότερες λύσεις. Επίσης, αναλαμβάνουν ανακαινήσεις με δικά μας ειδικά σας συνεργεία. Αφή Καπέλη. Πρώτο χιλιόμετρο Αριδαίας Θεσσαλονίκης και δεύτερο χιλιόμετρο Γιαννιτσών Θεσσαλονίκης.
20: Αναζητάτε τα καλύτερα ελαστικά. Αναζητάτε τις καλύτερες τιμές. Εμείς μπορούμε και σας τις προσφέρουμε. Μίχογλου Θεόδωρος και Ιός. Τα διεθνώς ισχυρότερα ελαστικά. Μισελέν, Μπρίτζεστον, Κοντινένταλ, Γκουτιέα, Ντάνλοπ. Κέντρο ελαστικών Μίχογλου Θεόδωρος και Ιός. Πρώτο χιλιόμετρο Γιαννιτσών Θεσσαλονίκης. Τηλέφωνο 2382-020-210.
21: Στα Γιαννιτσά, στην οδό Γκονογιώτα 15, το πικνίκ σας περιμένει με αυθεντικές λαχταριστές επιλογές. Απολαύστε γύρο χοιρινό, γύρο κοτόπουλο, ζουμερά μπιφτέκια και πολλές ακόμα γεύσεις. Όλα παραγωγής μας με φρέσκα υλικά και μεράκι. Πικνίκ. Ελάτε να δοκιμάσετε ή καλέστε μας για παραγγελία στο 23820-206-69. Πικνίκ. Όταν η ποιότητα συναντά τη γεύση.
22: Σε 200 μέτρα, στρίψτε δεξιά για παραλία. Σε 100 μέτρα, στρίψτε στη Nissan Σιδηρόπουλος.
23: Μην αφήσεις το αυτοκίνητό σου χωρίς τη φροντίδα του εξουσιοδοτημένου συνεργείου μας. Στη Nissan Σιδηρόπουλος κερδίζεις 25% έκπτωση σε ανταλλακτικά, σέρβις και επισκευή. 25% έκπτωση σε γνήσια αξεσουάρ Nissan. Δωρεάν έλεγχο 25 σημείο και δωρεάν οδική βοήθεια για ένα χρόνο.
22: Επαναυπολογισμός διαδρομής προς διακοπές.
23: Nissan Σιδηρόπουλος, 4ο χιλιόμετρο Σκίδρας Αριδαίας. Βάλε μπροστά για ένα ξέγνιαστο καλοκαίρι.
24: Πέλα FM.
25: Για να προφυλαχτείτε από τα κουνούπια, ποτίζετε το πρωί. Απομακρύνετε λιμνάζοντα νερά, καθαρίστε τα φρεάτια και κουρεύετε το γρασίδι. Χρησιμοποιείτε εντομοκτώνα, ανεμιστήρες, κλιματιστικά και κουνουπιέρες. Το βράδυ φορέστε μπλούσες με μακριά μανίκια και μακριά παντελόνια και χρησιμοποιείτε εγκεκριμένα εντομοαποθητικά. Για περισσότερες πληροφορίες, eod.gov.gr ή 210 52 12 054.

Ο αγαπημένος σου ραδιοφωνικός σταθμός σου εύχεται καλό καλοκαίρι και καλές βουτιές. LFM 103,3.

0: Ο αγαπημένος σου ραδιοφωνικός σταθμός σου εύχεται καλό καλοκαίρι και καλές βουτιές. LFM 103,3.
1: Αφού δεν καταλαβαίνεις πώς είναι να άργο πεθαίνεις, έλα να το διαπιστώσεις και να δεις τις

Θέλεις να ξεπλέξεις. Είναι όλα φρικτά. Βασανίστηκα. Αγανάκτησα. Πώς είναι να αργοπεθαίνεις.

0: Η ώρα είναι 4.
1: Αφή Καπέλη, στα Γιαννιτσά και στην Αριδαία. Μοναδικές προτάσεις στο μπάνιο, δάπεδο, κουζίνα, στα υλικά θερμοπρόσωψης και στα οικοδομικά υλικά. Και τώρα, για εσάς που γνωρίζετε το συμφέρον σας, λειτουργούν χώροι outlet με πλακάκια και είδη υγιεινής για ακόμα οικονομικότερες λύσεις. Επίσης, αναλαμβάνουν ανακαινήσεις με δικά μας ειδικά σας συνεργεία. Αφή Καπέλη. Πρώτο χιλιόμετρο Αριδαίας Θεσσαλονίκης και δεύτερο χιλιόμετρο Γιαννιτσών Θεσσαλονίκης.
2: Η Νατάσα Θεοδωρίδου στο θέατρο Γαβαλιώτισσα στην Έδεσα με ένα φορτηγό τραγούδια. Μία μαγική βραδιά την Δευτέρα 27 Ιουλίου.
3: Εσύ λοιπόν το δρόμο σου, το δρόμο μου εγώ.
2: Μαζί της ο Χρήστος Τσιλόπουλος. Ώρα έναρξης 9:30.
3: Παραδοθήκα σε σένα.
2: Προπόληση more.com.
4: Χορηγός επικοινωνίας Pella FM 103,3.
5: Στο σύγχρονο επιχειρηματικό περιβάλλον, η επιτυχία ξεκινά από τη σωστή βάση. Λογιστικό γραφείο Αλέξιος Πεντερίδης. Με πολυετή εμπειρία και σύγχρονα τεχνολογικά μέσα, γιατί στα οικονομικά δεν αφήνουμε τίποτα στην τύχη. Με εξειδικευμένες λύσεις για κάθε μικρή επιχείρηση ή μεγάλο οργανισμό, γιατί κάθε ανάγκη απαιτεί τη σωστή στρατηγική. Με οικονομικές μελέτες για επενδυτικά προγράμματα, προγράμματα νέων αγροτών, σχέδια βελτίωσης και κατάθεση φακέλων, γιατί η σωστή προετοιμασία κάνει τη διαφορά. Από την τήρηση βιβλίων έως την έγκυρη φορολογική ενημέρωση, γιατί είμαστε δίπλα σας σε κάθε οικονομική απόφαση. Λογιστικό γραφείο Αλέξιος Πεντερίδης. Ανακαλύψτε την αξία της σωστής διαχείρισης. Αργύρου Πόλεως 2, Σκύδρα. Τηλέφωνο 23810-82588.
6: Αναζητάτε τα καλύτερα ελαστικά. Αναζητάτε τις καλύτερες τιμές. Εμείς μπορούμε και σας τις προσφέρουμε. Μίχογλου Θεόδωρος και Ιός. Τα διεθνώς ισχυρότερα ελαστικά. Michelin, Bridgestone, Continental, Goodyear, Dunlop. Κέντρο ελαστικών Μίχογλου Θεόδωρος και Ιός. Πρώτο χιλιόμετρο Γιαννιτσών Θεσσαλονίκης. Τηλέφωνο 2382 0 20 210.
7: Pella FM

Θα ξεθοριάσεις όπως μια χάρτινη παλιά φωτογραφία, με χαλασμένη από τον καιρό τοιχογραφία. Έτσι θα μοιάσεις, θα σε ξεχάσω. Κάποιο ξημέρωμα θα γίνει ένα θαύμα, και της απόγνωσης το υψωμένο φράγμα θα το διασπάσω.

θα συγχωρήσω. Λάθη και ψέματα και όλα σου τα λίγα, και όσα αξίζω και ποτέ μου δεν τα πήγα. Ναι, θα τα ζήσω. Θα σκοτεινιάσεις. Δεν θα σε ένα στρώ στη μνήμη μου ταξίδι. Και αν το παίξεις τη συγγνώμη στο παιχνίδι, κι άλλα θα χάσεις.

0: Η ώρα είναι 5.
1: Perfume Lab. Με τη μεγαλύτερη ποικιλία πάνω από 500 κωδικούς ποιοτικών αρωμάτων, όπου μπορείς να βρεις σίγουρα το άρωμά σου. Κρέμα σώματος, αρωματικά χώρου, αρωματικά κεριά, αρωματικά αυτοκινήτου και γκουρμέ καλλυντικά πολυτελείας. Perfume Lab, η προσιτή πολυτέλεια. Δημάρχου Στάμκου 3 στα Γιαννιτσά. Τηλέφωνο 2382-022-956. Βρείτε μας σε Facebook και Instagram. Perfume, κάθετος Lab, κάθετος Luxury, κάθετος Cosmetics.
2: Σε 200 μέτρα, στρίψτε δεξιά για παραλία. Σε 100 μέτρα, στρίψτε στη Nissan Σιδηρόπουλος.
3: Μην αφήσεις το αυτοκίνητό σου χωρίς τη φροντίδα του εξουσιοδοτημένου συνεργείου μας. Στη Nissan Σιδηρόπουλος κερδίζεις 25% έκπτωση σε ανταλλακτικά, σέρβις και επισκευή. 25% έκπτωση σε γνήσια αξεσουάρ Nissan. Δωρεάν έλεγχο 25 σημείων και δωρεάν οδική βοήθεια για ένα χρόνο.
2: Επαναυπολογισμός διαδρομής προς διακοπές.
3: Nissan Σιδηρόπουλος, 4ο χιλιόμετρο Σκύδρας Αριδαίας. Βάλε μπροστά για ένα ξέγνιαστο καλοκαίρι.
4: Στα Γιαννιτσά, στην οδό Γκονογιώτα 15, το Picnic σας περιμένει με αυθεντικές λαχταριστές επιλογές. Απολαύστε γύρο χοιρινό, γύρο κοτόπουλο, ζουμερά μπιφτέκια και πολλές ακόμα γεύσεις. Όλα παραγωγής μας με φρέσκα υλικά και μεράκι. Picnic. Ελάτε να δοκιμάσετε ή καλέστε μας για παραγγελία στο 2382-206-69. Picnic. Όταν η ποιότητα συναντά τη γεύση.
5: Όλα είναι μια συνήθεια. Θυμάμαι όταν μεγάλωσαν τα παιδιά και έφυγαν. Συνήθισα. Μετά έχασα και τη γυναίκα μου. Και τώρα μόνος, σε τόσο δύσκολους καιρούς, θα το συνηθίσω και αυτό.
6: Η μοναξιά δεν συνηθίζεται, όσο και αν προσπαθείς. Κάλεσε τη γραμμή για τη μοναξιά στην τρίτη ηλικία 210-601-300. Η γραμμή είναι ανώνυμη και έχει αστική χρέωση. Το πρόγραμμα Φιλία σε κάθε ηλικία υλοποιείται από το Ινστιτούτο Πρόληψης με τη στήριξη του Ιδρυτικού Δωρητή Τίμα, Κοινοφελές Ίδρυμα.
7: Αναζητάτε τα καλύτερα ελαστικά? Αναζητάτε τις καλύτερες τιμές? Εμείς μπορούμε και σας τις προσφέρουμε. Μίχογλου Θεόδωρος και Ιος. Τα διεθνώς ισχυρότερα ελαστικά. Michelin, Bridgestone, Continental, Goodyear, Dunlop. Κέντρο ελαστικών Μίχογλου Θεόδωρος και Ιος. Πρώτο χιλιόμετρο Γιαννιτσών Θεσσαλονίκης. Τηλέφωνο 2382 020 210.
8: Πέλα FM.

0: ώρα είναι 6.
1: Ραδιοπέλα. Ραδιοπέλα στους 103,3 FM στέρεο.
2: Perfume Lab. Με τη μεγαλύτερη ποικιλία πάνω από 500 κωδικούς ποιοτικών αρωμάτων, όπου μπορείς να βρεις σίγουρα το άρωμά σου. Κρέμα σώματος, αρωματικά χώρου, αρωματικά κεριά, αρωματικά αυτοκινήτου και γκουρμέ καλλυντικά πολυτελείας. Perfume Lab, η προσιτή πολυτέλεια. Δημάρχου Στάμκου 3 στα Γιαννιτσά. Τηλέφωνο 2382-022-956. Βρείτε μας σε Facebook και Instagram. Perfume, κάθετος Lab, κάθετος Luxury, κάθετος Cosmetics.
3: Αναζητάτε τα καλύτερα ελαστικά. Αναζητάτε τις καλύτερες τιμές. Εμείς μπορούμε και σας τις προσφέρουμε. Μίχογλου Θεόδωρος και Ιος. Τα διεθνώς ισχυρότερα ελαστικά. Michelin, Bridgestone, Continental, Goodyear, Dunlop. Κέντρο ελαστικών Μίχογλου Θεόδωρος και Ιος. Πρώτο χιλιόμετρο Γιαννιτσών Θεσσαλονίκης. Τηλέφωνο 2382-020-210.
4: Στα Γιαννιτσά, στην οδό Γκονογιώτα 15, το πικνίκ σας περιμένει με αυθεντικές λαχταριστές επιλογές. Απολαύστε γύρω χοιρινό, γύρω κοτόπουλο, ζουμερά μπιφτέκια και πολλές ακόμα γεύσεις. Όλα παραγωγής μας με φρέσκα υλικά και μεράκι. Πικνίκ. Ελάτε να δοκιμάσετε ή καλέστε μας για παραγγελία στο 23820-206-69. Πικνίκ. Όταν η ποιότητα συναντά τη γεύση.
5: Στο σύγχρονο επιχειρηματικό περιβάλλον, η επιτυχία ξεκινά από τη σωστή βάση. Λογιστικό γραφείο Αλέξιος Πεντερίδης. Με πολυετή εμπειρία και σύγχρονα τεχνολογικά μέσα, γιατί στα οικονομικά δεν αφήνουμε τίποτα στην τύχη. Με εξειδικευμένες λύσεις για κάθε μικρή επιχείρηση ή μεγάλο οργανισμό, γιατί κάθε ανάγκη απαιτεί τη σωστή στρατηγική. Με οικονομικές μελέτες για επενδυτικά προγράμματα, προγράμματα νέων αγροτών, σχέδια βελτίωσης και κατάθεση φακέλων, γιατί η σωστή η προετοιμασία κάνει τη διαφορά. Από την τήρηση βιβλίων έως την έγκυρη φορολογική ενημέρωση. Γιατί είμαστε δίπλα σας σε κάθε οικονομική απόφαση. Λογιστικό γραφείο Αλέξιος Πεντερίδης. Ανακαλύψτε την αξία της σωστής διαχείρισης. Αργύρου Πόλεως 2, Σκύδρα. Τηλέφωνο 23810 82588.
6: Πέλα FM.

0: Η Νατάσα Θεοδωρίδου στο θέατρο Γαβαλιώτισσα στην Έδεσα με ένα φορτηγό τραγούδια. Μία μαγική βραδιά την Δευτέρα 27 Ιουλίου. Μαζί της ο Χρήστος Τσιλόπουλος. Ώρα έναρξης 9:30. Προπόληση more.com.
1: Χορηγός επικοινωνίας Πέλα FM 103,3.
2: Σε 200 μέτρα στρίψτε δεξιά για παραλία. Σε 100 μέτρα στρίψτε στη Νισάν Σιδηρόπουλος.
3: Μην αφήσεις το αυτοκίνητό σου χωρίς τη φροντίδα του εξουσιοδοτημένου συνεργείου μας. Στη Νισάν Σιδηρόπουλος κερδίζεις 25% έκπτωση σε ανταλλακτικά, σέρβις και επισκευή. 25% έκπτωση σε γνήσια αξεσουάρ Νισάν. Δωρεάν έλεγχο 25 σημείων και δωρεάν οδική βοήθεια για ένα χρόνο.
2: Επαναυπολογισμός διαδρομής προς διακοπές.
3: Νισάν Σιδηρόπουλος, 4 χιλιόμετρο Σκύδρας Αριδαίας. Βάλε μπροστά για ένα ξέγνιαστο καλοκαίρι.

0: Γεια σας, είμαι ο Πάνος Καλύβης και ακούτε Πέλα FM 103,3.
1: Αφού δεν καταλαβαίνεις πως είναι ένα άργο πεθαίνεις, έλα να το διαπιστώσεις και να δεις τι

0: Η ώρα είναι 7.
1: Αναζητάτε τα καλύτερα ελαστικά. Αναζητάτε τις καλύτερες τιμές. Εμείς μπορούμε και σας τις προσφέρουμε. Μίχογλου Θεόδωρος και Ιος. Τα διεθνώς ισχυρότερα ελαστικά. Michelin, Bridgestone, Continental, Goodyear, Dunlop. Κέντρο ελαστικών Μίχογλου Θεόδωρος και Ιος. Πρώτο χιλιόμετρο Γιάννη Τσόν Θεσσαλονίκης. Τηλέφωνο 2382-020-210.
2: Σε 200 μέτρα, στρίψτε δεξιά για παραλία. Σε 100 μέτρα, στρίψτε στη Nissan Σιδηρόπουλος.
3: Μην αφήσεις το αυτοκίνητό σου χωρίς τη φροντίδα του εξουσιοδοτημένου συνεργείου μας. Στη Nissan Σιδηρόπουλος κερδίζεις 25% έκπτωση σε ανταλλακτικά, σέρβις και επισκευή. 25% έκπτωση σε γνήσια αξεσουάρ Nissan. Δωρεάν έλεγχο 25 σημείο και δωρεάν οδική βοήθεια για ένα χρόνο.
2: Επαναυπολογισμός διαδρομής προς διακοπές.
3: Nissan Σιδηρόπουλος, 4ο χιλιόμετρο Σκίδρας Αριδαίας. Βάλε μπροστά για ένα ξέγνιαστο καλοκαίρι.
4: Στα Γενιτσά, στην οδό Γκονογιώτα 15, το πικνίκ σας περιμένει με αυθεντικές λαχταριστές επιλογές. Απολαύστε γύρο χοιρινό, γύρο κοτόπουλο, ζουμερά μπιφτέκια και πολλές ακόμα γεύσεις. Όλα παραγωγής μας με φρέσκα υλικά και μεράκι. Πικνίκ. Ελάτε να δοκιμάσετε ή καλέστε μας για παραγγελία στο 23820-206-69. Πικνίκ. Όταν η ποιότητα συναντά τη γεύση.
5: Bella FM

Παιδιά, είμαι σε πάρα πολύ άσχημη κατάσταση. Την αγάπησα πολύ. Την αγάπησα επικίνδυνα. Είμαι κολλημένος. Και δεν μπορώ να ξεκολλήσω με

0: Η Νατάσα Θεοδωρίδου στο θέατρο Γαβαλιώτισσα στην Έδεσα με ένα φορτηγό τραγούδια. Μία μαγική βραδιά την Δευτέρα 27 Ιουλίου. Μαζί της ο Χρήστος Τσιλόπουλος. Ώρα έναρξης 9:30. Προπόληση more.com.
1: Χορηγός επικοινωνίας Πέλα FM 103,3.

0: Η ώρα είναι 8.
1: Στα Γιαννιτσά, στην οδό Γκονογιώτα 15, το πικνίκ σας περιμένει με αυθεντικές λαχταριστές επιλογές. Απολαύστε γύρο χοιρινό, γύρο κοτόπουλο, ζουμερά μπιφτέκια και πολλές ακόμα γεύσεις. Όλα παραγωγής μας με φρέσκα υλικά και μεράκι. Πικνίκ. Ελάτε να δοκιμάσετε ή καλέστε μας για παραγγελία στο 2380-206-69. Πικνίκ. Όταν η ποιότητα συναντά τη γεύση.
2: Αναζητάτε τα καλύτερα ελαστικά. Αναζητάτε τις καλύτερες τιμές. Εμείς μπορούμε και σας τις προσφέρουμε. Μίχογλου Θεόδωρος και Ιος. Τα διεθνώς ισχυρότερα ελαστικά. Michelin, Bridgestone, Continental, Goodyear, Dunlop. Κέντρο ελαστικών Μίχογλου Θεόδωρος και Ιος. Πρώτο χιλιόμετρο Γιάννη Τσόν Θεσσαλονίκης. Τηλέφωνο 2382 0 20 210.
3: Πέλα FM.

0: Η ώρα είναι 9.
1: Ράδιο Πέλα στους 103,3 FM στερ.
2: Perfume Lab. Με τη μεγαλύτερη ποικιλία πάνω από 500 κωδικούς ποιοτικών αρωμάτων, όπου μπορείς να βρεις σίγουρα το άρωμά σου. Κρέμα σώματος, αρωματικά χώρου, αρωματικά κεριά, αρωματικά αυτοκινήτου και γκουρμέ καλλυντικά πολυτελείας. Perfume Lab, η προσιτή πολυτέλεια. Δημάρχου Στάμκου 3 στα Γιαννιτσά. Τηλέφωνο 2382-022-956. Βρείτε μας σε Facebook και Instagram. Perfume, κάθετος Lab, κάθετος Luxury, κάθετος Cosmetics.
0: Σε 200 μέτρα, στρίψτε δεξιά για παραλία. Σε 100 μέτρα, στρίψτε στη Nissan Σιδηρόπουλος.
3: Μην αφήσεις το αυτοκίνητό σου χωρίς τη φροντίδα του εξουσιοδοτημένου συνεργείου μας. Στη Nissan Σιδηρόπουλος κερδίζεις 25% έκπτωση σε ανταλλακτικά, σέρβις και επισκευή. 25% έκπτωση σε γνήσια αξεσουάρ Nissan. Δωρεάν έλεγχο 25 σημείων και δωρεάν οδική βοήθεια για ένα χρόνο.
0: Επαναυπολογισμός διαδρομής προς διακοπές.
3: Nissan Σιδηρόπουλος, 4ο χιλιόμετρο Σκύδρας Αριδαίας. Βάλε μπροστά για ένα ξέγνιαστο καλοκαίρι.
4: Στα Γιαννιτσά, στην οδό Γκονογιώτα 15, το πικνίκ σας περιμένει με αυθεντικές λαχταριστές επιλογές. Απολαύστε γύρο χοιρινό, γύρο κοτόπουλο, ζουμερά μπιφτέκια και πολλές ακόμα γεύσεις. Όλα παραγωγής μας με φρέσκα υλικά και μεράκι. Πικνίκ. Ελάτε να δοκιμάσετε ή καλέστε μας για παραγγελία στο 2382-206-69. Πικνίκ. Όταν η ποιότητα συναντά τη γεύση.
5: Bella FM.
6: Με στα χαράματα.

ξέρεις τι είναι. Έχω στα μάτια τη βροχή και οι αναμνήσεις να μου χαράζουν την ψυχή. Ξέρεις τι είναι, να έχει παγώσει το φιλί πάνω στο στόμα. Ξέρεις τι είναι, τα σκουριασμένα σ' αγαπώ μέσα στα γιάζει. Να προσπαθώ να ζεσταθώ και τη σκιά

κάτι ερήπια καρδιάς να έχω στα στήθια και να μακραίνει ο Γολγοθάς, ξέρεις τι είναι, να έχω ανάγκη να σε δω και να μη σε δω. Ξέρεις τι είναι, με ρημαγμένο εγωισμό να ψάχνω λύση απ' τα διέξοδο να βγω, κι όλοι οι δρόμοι να οδηγούν σε χωρισμό.

0: Η ώρα είναι 10.
1: Η Νατάσα Θεοδωρίδου στο θέατρο Γαβαλιώτισσα στην Έδεσα με ένα φορτηγό τραγούδια. Μία μαγική βραδιά την Δευτέρα 27 Ιουλίου.
2: Εσύ λοιπόν το δρόμο σου, το δρόμο μου εγώ. Μαζί, σου...
1: Μαζί της ο Χρήστος Τσιλόπουλος. Ώρα έναρξης 9.30.
2: Παραδοθήκα σε σένα.
1: Προπόληση more.com.
3: Χορηγός επικοινωνίας Πέλα FM 103,3.
4: Όλα είναι μια συνήθεια. Θυμάμαι όταν μεγάλωσαν τα παιδιά και έφυγαν. Συνήθισα. Μετά έχασα και τη γυναίκα μου. Και τώρα μόνος, σε τόσο δύσκολους καιρούς, θα το συνηθίσω και αυτό.
5: Η μοναξιά δεν συνηθίζεται, όσο και αν προσπαθείς. Κάλεσε τη γραμμή για τη μοναξιά στην τρίτη ηλικία 210-6101-300. Η γραμμή είναι ανώνυμη και έχει αστική χρέωση. Το πρόγραμμα Φιλία σε κάθε ηλικία υλοποιείται από το Ινστιτούτο Πρόληψης με τη στήριξη του ιδρυτικού δωρητή Τίμα, Κοινοφελές Ίδρυμα.
6: Πέλα FM

0: να σ' αγαπώ.
1: Είσαι συντονισμένος στο αγαπημένο σου ραδιόφωνο και ακούς Πέλα FM στους 103,3.
0: Λες πως θέλεις να ξεχάσεις όσα περάσαμε. Λες πως θέλεις να σκορπίσεις.

0: ντροπή σου.
1: Γεια σας, είμαι η Μαντώ και ακούτε Πέλα FM 103,3.
0: Ίσως να σε κάτι μακρινό, ίσως να σε κάτι αλλιώς.

0: Η ώρα είναι 11. Σε 200 μέτρα, στρίψτε δεξιά για παραλία. Σε 100 μέτρα, στρίψτε στη Nissan Σιδηρόπουλος.
1: Μην αφήσεις το αυτοκίνητό σου χωρίς τη φροντίδα του εξουσιοδοτημένου συνεργείου μας. Στη Nissan Σιδηρόπουλος κερδίζεις 25% έκπτωση σε ανταλλακτικά, σέρβις και επισκευή. 25% έκπτωση σε γνήσια αξεσουάρ Nissan. Δωρεάν έλεγχο 25 σημείο και δωρεάν οδική βοήθεια για ένα χρόνο.
0: Επαναυπολογισμός διαδρομής προς διακοπές.
1: Nissan Σιδηρόπουλος, 4ο χιλιόμετρο Σκίδρας Αριδαίας. Βάλε μπροστά για ένα ξέγνιαστο καλοκαίρι.
2: Bella FM

φασάρια φωνές, μουσική στον αέρα, τα κορμιά μηχανές. Στην καρδιά μου μια τρύπα, μια πληγή ανοιχτή. Χτες το βράδυ στο ήλιο.

αφήνει. Μόνο αυτός θα σωθεί. Μπερδεμένες οι σκέψεις, η ανάσα καυτή. Και μόνο τρεις λέξεις

όταν βραδιάζει, δεν πέφτει πολύ ή λίγο σκοτάδι. Σε μια στιγμή ο κόσμος αδειάζει, τώρα για μας. Μα αν έχει σταθεί στη τσέπη σου κάτι, δυο ρέστα ζωή, δυο ψίχουλα αγάπη, η σκέψη μου θα υπάρχει όπου

0: Η ώρα είναι 12.
1: Ραδιοπέλα στους 103,3 FM στέρεο.

ξέρεις τι είναι. Έχω στα μάτια τη βροχή και οι αναμνήσεις να μου χαράζουν την ψυχή. Ξέρεις τι είναι, να έχει παγώσει το φιλί πάνω στο στόμα. Ξέρεις τι είναι, τα σκουριασμένα σ' αγαπώ μέσα στα γιάζει. Να προσπαθώ να ζεσταθώ και τη σκιά

κάτι ερείπια καρδιάς να έχω στα στήθια και να μακραίνει ο Γολγοθάς, ξέρεις τι είναι, να έχω ανάγκη να σε δω και να μη σε δω. Ξέρεις τι είναι, με ρημαγμένο εγωισμό να ψάχνω λύση απ' τα διέξοδο να

0: Γεια σας, είμαι ο Πάνος Καλίδης και ακούτε Πέλα FM 103,3.
1: Αφού δεν καταλαβαίνεις πώς είναι ένα άργο πεθαίνεις, έλα να το διαπιστώσεις και να δεις τις

Ας είχα μια στιγμή, μονάχα μια στιγμή, λίγο για μένα. Πριν άλλαζα ζωή και όσα θεωρούσα δεδομένα. Ας είχα ένα λεπτό να το ξανασκεφτώ, να μην

εσύ ποτέ δεν θα σου βρω. Υπόπτες λέξεις μη μου λες. Κάτι θα γίνει και θα κλαις. Ξέρω τον νόμο της σιωπής. Αν ψάξεις

θα δυναμώσω την πλοκή. Φαίνεται αυτό να σ' αδικεί, όμως η